κατεσκευάσε σε ποιητή άκραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα σε προσφορά.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλε 35 μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμήλειας.

Φίλοι μας, χαίρετε. Τίποτε δεν ερεθίζει τόσο τους γονείς όσο τα ψέματα των παιδιών. Και έχουν δίκιο, γιατί από τη στιγμή που αρχίζουν να λένε ψέματα, κανένα κλίμα εμπιστοσύνης δεν θα είναι πλέον δυνατόν και η ατμόσφαιρα θα γίνει υποπνικτική. Αλλά πολύ συχνά οι γονείς ξεχνούν ότι αυτοί οι ίδιοι πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στα παιδιά τους. Παράδειγμα υπερακριβούς ειλικρινίας. Πρέπει να συνηθίσουν τα παιδιά στην ειλικρίνεια, γιατί το ψέμα χρησιμοποιούμενο γίνεται γρήγορα για το παιδί μια διαρκής κλίση. Και η κρίση του, μη έχοντας σχηματιστεί ακόμα, παρασύρεται από τα ψέματά του. Έτσι, αυτός που δεν ξέρει να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο, δεν θα μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό.

Οι γονείς πρέπει να είναι απόλυτοι στο θέμα των ψεμάτων. Να μην ανέχονται το ψέμα, να το κυνηγούν αλίπητα. Να συγχωρούν εύκολα το παιδί που ομολογεί το λάθος του, αντί να το αρνείται. Το να ξεσκεπάζουμε τις μικροαπάτες του είναι το μέσο με το οποίο θα συνηθίσουμε το παιδί στην καθαρότητα της συνειδησεώς του, στις σχέσεις του με το Θεό και τους ανθρώπους.

η πιο μικρή ανεντιμότητα εκ μέρους των γονέων καταστρέφει το κύρος τους. Ακόμα και αν το παιδί δεν το δείχνει αμέσως, υπάρχει στο βάθος της καρδιάς του ένα οδυνηρό ξάφνιασμα που διαταράσσει την εμπιστοσύνη του. Το παιδί δεν συγχωρεί ποτέ το ψέμα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αντιδράσεις του παιδιού δεν είναι ίδιες με του ενήλικα. Επειδή δεν έχει κριτικό πνεύμα, παίρνει κατά λέξη ό,τι του λένε οι γονείς του, είτε είναι υποσχέσεις, απειλές ή ακόμα και προφητείες. Να μια μικρή αυθεντική ιστορία. Ένα μικρό κοριτσάκι 5 ετών ετοιμάζεται να βγει με τη θεία του. Της φόρεσαν ένα καινούριο φόρεμα που έφτιαξαν με αγάπη τα επιδέξια χέρια της μαμάς, η οποία υπερήφανη, βλέποντας την κόρη της να φεύγει, της λέει: «Όλοι οι περαστικοί που θα συναντήσεις θα πέσουν κάτω από θαυμασμό που θα σε δουν τόσο όμορφη». Η ώρα περνά. Η θεία και η μικρή επιστρέφουν στο σπίτι. Η μικρή είναι θυμωμένη. «Τι έχεις?» τη ρωτάει η μαμά. «Ούτε ένας περαστικός δεν έπεσε βλέποντάς με». Πικρή απογοήτευση. «Κι όμως, φίλοι μας, τα παιδιά παίρνουν πάντα κατά λέξη ό,τι τους λένε».

Ας δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε μια κατάλληλη ή σε μια αδιάκριτη ερώτηση ενός παιδιού, είναι καλύτερα να το πούμε με απλότητα ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε προς το παρόν σε αυτή ή σε εκείνη την ερώτηση για ορισμένους λόγους. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να το κοροϊδέψουμε.

κάνουμε μεγάλο κακό στα παιδιά με τις ιστορίες του Άγιου Βασίλη στην Καμινάδα ή με τα γελία παραμύθια για τον Πελαργό σαν εξήγηση της γεννήσεως μωρών. Τα μικρά παιδιά πιστεύουν στους γονείς τους όπως το Ευαγγέλιο. Μερικά είναι ακόμα έτοιμα να φιλονικήσουν και να υπερασπίσουν ιδέες των γονέων τους. Και όταν μια μέρα καταλάβουν ότι τα ξεγέλασαν και τα κορόιδεψαν, μπορεί να τραυματιστούν ψυχικά και ηθικά.

Όταν διηγούμαστε μια ιστορία, ας φροντίζουμε να λέμε: αυτό είναι ένα παραμύθι, μια ψεύτικη ιστορία, φανταστική. Όταν αντιθέτως διηγούμαστε κάτι από την Παλαιά ή την Καινή Διαθήκη, ας λέμε: αυτό είναι μια αληθινή ιστορία. Να μην δεχτούμε ποτέ να πούμε ψέματα σε ένα παιδί και να το οδηγήσουμε στο να μας πει αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Να αποφεύγουμε επίσης μπροστά στα παιδιά να χρησιμοποιούμε ψέματα για να πάρουν ένα φάρμακο. Η Νικολέτα, 8 ετών, πρέπει να υποβληθεί σε ελαφρά εγχείρηση. Αλλά η μητέρα, για να μην την τρομάξει, τη λέει: «Να μικρή μου Νικολέτα, θα πας να δεις μια πολύ ωραία γιορτή και θα περάσεις ένα ωραίο απόγευμα. Λοιπόν, θα σου βάλω το καλύτερο σου φόρεμα». Η Νικολέτα είναι χαρούμενη, αλλά σε λίγο την κοιμίζουν για την εγχείρηση. Είναι περιττό να πούμε ότι η Νικολέτα έχασε κάθε εμπιστοσύνη στη μητέρα της.

Συμβαίνει μερικές φορές γονείς που δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους να λένε στα παιδιά «Και προσοχή, δεν θα το πεις αυτό στον πατέρα σου» ή το αντίστροφο. Αν η μητέρα σου σε ρωτήσει, θα της πεις ότι είμαστε σε αυτό το μέρος. Για να συνηθίζουμε τα παιδιά στην εντυμότητα, πρέπει όχι μόνο να τους δίνουμε το παράδειγμα, αλλά ακόμη να τα κάνουμε να μισήσουν το ψέμα και να αγαπήσουν με πάθος την ειλικρίνεια. Είναι καλό, φίλοι μας, να δείχνουμε στα παιδιά κάθε φορά που παρουσιάζεται η ευκαιρία τα άσχημα αποτελέσματα του ψεύδους. Αν και ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η απάτη σε όλες τις μορφές, μην διστάζουμε να δείχνουμε πόσο κακό είναι το ψέμα. Να δείχνουμε ότι είναι αιτία πολλών ενοχλήσεων, ότι μας οδηγεί σε αντιφάσεις, ότι οι άλλοι δεν έχουν πια εμπιστοσύνη σε μας και ότι τελικά δεν μπορούμε να ξεγελάμε πάντα τους ανθρώπους. Να τους λέμε ότι υπάρχει κάποιος που δεν γελιέται ποτέ, ο Θεός, που είναι πάντοτε παρόν και τίποτε δεν του διαφεύγει. Να μην θαυμάζουμε τα παιδιά που μπόρεσαν με επιδεξιότητα, αλλά χρησιμοποιώντας ψέμα, να ξεγελάσουν τους άλλους και να βγουν λάδι. Φράσεις όπως αυτή: «Αυτός ξέρει να υπερασπίζεται τον εαυτό του» ή «Αυτός θα τα καταφέρει στη ζωή του» μπορούν να ασκήσουν μια άσχημη επίδραση πάνω στην νεανική ψυχή. Να ελέγχουμε αντιθέτως ανοιχτά τους ψεύτες που χάνουν την αξιοπρέπειά τους και την εμπιστοσύνη των άλλων.

Μην διστάζουμε να αποκαλύπτουμε συστηματικά κάθε απάτη, ακόμα και αν γίνεται παιχνίδι, κάθε εντυμότητα στην τάξη, αλλά κυρίως αυτή την πληγή που συνίσταται στην αντιγραφή κατά τους διαγωνισμούς. Όμως πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς δίνουν κακή αγωγή στα παιδιά τους ως προς το θέμα της εντυμότητος. Η τάξη γράφει διαγώνισμα στη γραμματική. Η Άννα Μαρία ξεφυλίζει κρυφά ένα μπλοκ. Η δασκάλα τη ρωτάει: «Τι κάνεις εκεί?» Το παιδί τρομαγμένο απαντάει: «Ψάχνω να δω τι πρέπει να βάλω. Η μαμά μου είπε να αντιγράψω.

Μία οικογένεια της Βορείου Αφρικής πηγαίνει διακοπές. Ο πατέρας, η μητέρα και μια μικρή 3 ετών. Κατά την αναχώρηση, η μαμά προειδοποιεί τη μικρή. Αν σε ρωτήσουν την ηλικία σου, θα πεις ότι είσαι 2 ετών. Το κοριτσάκι έλεγε αργότερα το περιστατικό με δικά του λόγια. Όταν ο αστυνομικός με ρώτησε πόσο χρονών ήμουν, είπα 2 χρονών. Αν είχα πει 3 ετών, ο κύριος αστυνομικός θα με πέταγε έξω. Ο διευθυντής ενός λυκείου καλεί στο γραφείο του τους γονείς ενός μαθητού που συνελήφθη να αντιγράφει και τους ανακοινώνει ότι ο γιος του απευλήθη. Ο πατέρας φωνάζει τότε μπροστά στο διευθυντή, απευθυνόμενο στο γιο του. «Αφού είσαι χαζός και σε πιάσανε, καλά να πάθεις».

Ένα περιστατικό μας διηγείται μια παιδαγωγός. Ταξίδευα με τρένο, λέει. Σε ένα σταθμό ανεβαίνει μια κυρία με το κοριτσάκι της, την Ιωάννα, 7 ή 8 ετών. Ιωάννα, λέει η μητέρα, αν ένας κύριος έρθει και σε ρωτήσει πώς χρονών είσαι, θα το πεις 6,5. Ποιος κύριος? Ένας κύριος με καπέλο που έχει πάνω χρυσά φύλλα. Μα είμαι 7,5, θα το δει. Όχι, όχι, ακούς, 6,5. Δεν είναι αλήθεια. Μου είπες προχθές ότι δεν πρέπει ποτέ να λέμε ψέματα. Και η κυρία ακόμα μας το είπε στο σχολείο. Σώπα λοιπόν, μη μιλάς τόσο δυνατά και κάνε ό,τι σου είπα. Το κοριτσάκι με κοιτάζει. Έπειτα κοιτάζει τη μητέρα της. Έχω την εντύπωση ότι τα έχει χάσει με τη συμπεριφορά της μητέρας της. Αλλά δεν τολμά να συνεχίσει τα πώς και τα γιατί. Την ενθαρρύνω λίγο. Η μητέρα της κοκκινίζει.

αφήνουμε το παιδί να υποθέσει ότι θα μπορούσε να πει ψέματα. Ας αποφεύγουμε λοιπόν κάθε προειδοποίηση όπως αυτή. Και κυρίως μη λες ψέματα. Ας λέμε καλύτερα, είμαι σίγουρος ότι θα πεις την αλήθεια. Με το να το θεωρούμε ικανό για ψέμα, του δημιουργούμε την ιδέα να δοκιμάσει αν μπορεί να το πει. Μην κάνετε, φίλοι μας, την ειλικρίνεια δύσκολη. Μην δραματοποιείτε τις ερωτήσεις. Ένας πατέρας που λέει απειλητικά αλίμονος όποιον έκανε αυτή τη ζημιά και που μετά από λίγο ρωτάει «Εσύ είσαι?» Φυσικά δεν πρέπει να περιμένει ειλικρινή απάντηση. Όταν αντιληφθούμε ότι ένα παιδί δεν είπε την αλήθεια, δεν πρέπει να το κατηγορήσουμε αμέσως ότι λέει ψέματα. Να αποφεύγουμε τη βιαστική γενίκευση που μπορεί να κάνει το παιδί να ριζώσει στο λάθος του. Τουλάχιστον τις πρώτες φορές ας προσπαθούμε να θεωρούμε το ψέμα σαν οπτικό λάθος και να λέμε στο παιδί «Α, ξέρω καλά ότι είσαι ένα παιδί με ειλικρίνεια και ότι δεν μπορείς να με ξεγελάσεις, αλλά και εσύ ο ίδιος γελάστηκες. Την επόμενη φορά πρόσεξε να μην μιλήσεις πριν να είσαι σίγουρος για αυτό που λες».

Για το παιδί, φίλοι μας, υπάρχουν πολλές αιτίες λάθους που εμείς οι ενήλικες δεν τις ξέρουμε. Αυτό που φαίνεται για ψέμα μπορεί να οφείλεται καταρχήν σε οπτικό λάθος, οφθαλμαπάτη. Η εμπειρία του παιδιού είναι ακόμα πολύ αδύνατη, έχει λιγοστά σημεία συγκρίσεως και δεν μπορεί να κρίνει κανείς με αυστηρότητα μια λάθος εκτίμηση εκ μέρους του. Δεύτερον, στην καλπάζουσα φαντασία του που το παρασύρει σε φανταστικά ταξίδια που πολλές φορές καταλήγει να τα πιστεύει σαν αληθινά. Στη δύναμη των ονείρων του, η κρίση του, επειδή δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, δεν του επιτρέπει πάντα να διακρίνει την αλήθεια. Μία ακόμη αιτία λάθος είναι το γεγονός ότι πείθεται εύκολα. Ένας παιδαγωγός πρώτα ένα παιδί πρέπει να προσέξει πολύ αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί είναι δυνατό να το κάνουμε να παραδεχτεί πράγματα που δεν έκανε ποτέ. Γι' αυτό πρέπει πάντα να διακρίνουμε το υποκειμενικό και το αντικειμενικό ψέμα.

πρέπει να αναζητούμε την αιτία του ψέματος. Στην πραγματικότητα, από αυτήν εξαρτάται η σοβαρότητα του ψέματος. Και όταν γνωρίζουμε την αιτία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλληλο τρόπο για να βοηθήσουμε το παιδί να διορθωθεί. Το ψέμα μπορεί να οφείλεται στην επιθυμία του να πειράξει τους άλλους. Στη ματαιοδοξία, στην επιθυμία να το θαυμάζουν, οφείλονται επίσης πολλές ελλείψεις ειλικρίνειας. Αλλά βέβαια, η βάση για όλα τα ψέματα είναι η επιθυμία να ξεγλιστρήσει και να βγει λάδι. Και αυτό για να αποφύγει μια τιμωρία και να εξηγήσει την αργοπορία του. Η δειλία μπορεί μερικές φορές να παραλύσει ένα παιδί σε τέτοιο σημείο που να μην έχει το θάρρος να πει την αλήθεια. Τα πρώτα ψέματα οφείλονται σχεδόν όλα στο φόβο. Μια κακώς εννοωμένη αλληλεγγύη μπορεί να σπρώξει το παιδί να δικαιολογήσει ένα συμμαθητή του με ένα ψέμα. Μπορεί να σκεφτεί κάποτε ότι όταν η ανηλικρίνεια δεν είναι για δικό του όφελος, δεν είναι κάτι κακό. Τέλος, η κακία οδηγεί στη συκοφαντία.

το μικρό παιδί έχει πάντα την τάση από τη μια στιγμή στην άλλη να αρνείται κάποια νοησία του, και αν το πρώτο του ψέμα πετύχει θα προσπαθήσει φυσικά να το επαναλάβει. Υπάρχουν παιδιά που με κανέναν τρόπο δεν ομολογούν ότι έχουν πει ψέμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η πίεση σε περίπτωση που ανακαλύψουμε το ψέμα είναι πολύ μεγάλη. Όταν το παιδί ξέρει ότι ακόμα και σε περίπτωση ψεύδους θα μπορέσει να συναντήσει κάποια επιοίκεια, θα ξαναγυρίσει και πάλι στο να λέει την αλήθεια, πράγμα που χωρίς άλλο είναι προτιμότερο.

Η δικαιολογία έχει μερικές φορές έναν χαρακτήρα πιο αξιόμεμπτο όταν ρίχνει τα βάρη σε άλλο παιδί. Αυτού του είδους τα ψέματα μπορεί να αποκαλύπτονται αυστηρά και να διορθώνονται με σοβαρότητα. Ζηλιά του παιδιού για τα αδέλφια του ή τις αδελφές του, επιθυμία εκδικήσεως των παιδαγωγών ή των συμμαθητών, μπορεί να δημιουργήσει στο παιδί αυτήν την καινούργια κατεύθυνση. Όταν ανακαλύψουμε ένα τέτοιο λάθος, είναι βασικό το να καταλάβουμε σε βάθος την αιτία για την οποία το παιδί προσπάθησε να καταργήσει το ένα ή το άλλο πρόσωπο. Αυτό μπορεί να είναι μια πολύτιμη πληροφορία για το χαρακτήρα του παιδιού.

πρέπει να ξεχωρίσουμε ανάμεσα από τα ψεύδη του παιδιού, το κοινωνικό ψέμα, το ψέμα που έχει ατομικό συμφέρον χωρίς την επιθυμία να βλάψει τον άλλον, το αντικοινωνικό ψέμα που λέγεται για προσωπικό όφελος χωρίς ενδιαφέρον αν θα αδικήσει τους άλλους. Συμβαίνει κάποτε το παιδί να λέει ψέματα και να ευχαριστήσει τους γονείς του. Κάποια διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Μια μητέρα δεν έβρισκε ένα κουτί με καραμέλες και κατηγορούσε την κόρη της 8 ετών ότι το είχε πάρει. Μετά από απειλές και εικαισίες, η μητέρα της λέει: «Ομολόγησε ότι το πήρες εσύ και δεν θα τιμωρηθείς». Το παιδί αυτοκατηγορείται. Σε λίγες μέρες το κουτί ξαναβρίσκεται και η μικρή εξηγεί στην έκπληκτη μαμά: «Μαμά, μου είχε ζητήσει τόσο πολύ να ομολογήσω ότι το πήρα που πίστεψα ότι έπρεπε να πω ναι για να σε ευχαριστήσω».

Όταν καταλάβουμε ότι το παιδί ήθελε να μας γελάσει με το ψέμα του, πρέπει οπωσδήποτε να το τιμωρήσουμε. Πρέπει να δοκιμάσουμε όλα τα μέσα και να το κάνουμε να ομολογήσει το λάθος του, να του μιλήσουμε με καλοσύνη. Να επενέσουμε το θάρρος σε εκείνων που ξέρουν να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να μην σταθούμε στην τρομερή ποινή που το περιμένει. Αν ομολογήσει, θα φανούμε πολύ πατρικοί, δεν θα τον ταπεινώσουμε, αλλά μια τιμωρία λογική πρέπει να επιβληθεί. Αν επιμένει να αρνείται, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε θριαβευτικό ύφος, αλλά αντίθετα τελείως φυσικά, να του εκθέσουμε τις αποδείξεις της ενοχής του και να το ζητήσουμε να τις αναιρέσει. Δεν θα μπορέσει εφόσον είναι ένοχος και θα μπορέσουμε να του δείξουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζε να ξεγελάσει τους γονείς του. Πρέπει να προσέξουμε να μην το χαρακτηρίσουμε ψεύτη, αλλά να θεωρήσουμε το λάθος του σαν τυχαίο.

αν το παιδί απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των γονέων του, να του πούμε ότι είμαστε με λίβ μας υποχρεωμένοι να του τη στερήσουμε για λίγο διάστημα, μέχρι να ξαναδείξει τέλεια ειλικρίνεια. Και στο μέλλον να μην του το υπενθυμίσουμε ποτέ ότι είπε ψέματα. Η αγωγή της ενημότητος και ειλικρίνειας, φίλοι μας, πρέπει να περιλαμβάνει επίσης την αγωγή της συνέσεως, γιατί το να είσαι ειλικρινής δεν σημαίνει ότι θα λες οποιαδήποτε αλήθεια σε οποιονδήποτε και οποτεδήποτε.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου, Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με θέμα «Το άρωμα των Αγίων για την Υπεραγία Θεοτόκου».

Ένας από τους πλέον σημαντικούς Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, που υπεραγαπούσε την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία του είχε κάνει θαύματα πολλά και μεγάλα και που είναι ο πρώτος, θα λέγαμε, συστηματικός θεολόγος και γι' αυτό και θεωρείται και πατήρ της δογματικής, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος λέει πολλά και σπουδαία για την Υπεραγία Θεοτόκο. Θα διαβάζουμε κάποια κείμενά του και βέβαια θα τα ερμηνεύουμε και θα μένουμε και σε κάποιες λέξεις κλειδιά, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικές και χαρακτηριστικές. Ο θυγάτριον Ιωακείμ και Άννης το ιερότατον, το λαθόν τας αρχάς και τας εξουσίας και τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, το κοριτσάκι του Ιωακείμ και της Άννας που είναι ιερότατο και ξέφυγε από τα βέλη του πονηρού, το ενθαλάμο του πνεύματος πολιτευσάμενο και τη ρηθενάμωμον εις νύμφη Θεού και μητέρα του φύση Υιού του Θεού. Αυτό το οποίο μεγάλωσε μέσα στο θάλαμο του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε που λέγει η παράδοση μέσα στα Άγια των Αγίων, και το οποίο είναι συγχρόνως και νύμφη και μητέρα του Θεού, δηλαδή συνεζεύχθη των Θεών, ενώθηκε γαμικά με το Πανάγιον Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και εχρημάτισε και μητέρα αυτού ο οποίος ήτο φύση Υιός του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Είναι θυγάτηρ του Πατρός, όπως λέει αλλού ο Ιερός Δαμασκηνός, είναι μήτυρ του Υιού και είναι η νύμφη του Αγίου Πνεύματος. Μία διαφορετική σχέση με το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο θυγάτριον ιερότατον το επιμητρικές αγκάλες φερόμενον και φοβερών πάσες τες αποστατικές δυνάμεις. Είναι, λέει, ένα πλάσμα του Θεού που από παιδάκι, από βρέφος, από τότε που ήταν μέσα στην αγκάλη της μητέρας του, ήταν τόσο άγιο ώστε το φοβόντουσαν και το έτρεμαν ακόμα και οι δυνάμεις που είχαν αποστατήσει οι δαίμονες. Ο θυγάτριον ιερότατον το μαζό το γάλα τρεφόμενον και αγγέλης περιστοιχούμενον, ενώ βίζαινε το γαλατάκι της μαμάς του, συγχρόνως το κύκλωναν λόγω της απεριγράπτου αγιότητός του οι Άγιοι Άγγελοι. Ο θυγάτριον θεοπόθητον ή των φυσάντων δόξα, είναι ένα κοριτσάκι το οποίο τοποθεί ο Θεός, θεοπόθητον. Βλέπει, γνωρίζει, προγνωρίζει την απαράμιλη αρετή του και την άφθαστη και απερίγραπτη και ουρανία καθαρότητα της ψυχής του, και γι' αυτό το ποθεί, το ερωτεύεται, το επιθυμεί ο Θεός. Επιθυμεί πότε θα έρθει η ώρα να έρθει στη γη. Επιθυμεί πότε θα έρθει η ώρα να ο Ευαγγελιστή το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ενσαρκώσεως. Επιθυμεί πότε θα έρθει η ώρα να τον εναγκαλίζεται τον Θεό

είναι αξία του Θεού, ώστε ο Θεός να ενωθεί μαζί της. Το κάλος της ανθρωπίνης φύσεως δεν υπήρξε ωραιότερα, ωραιότερος άνθρωπος, ωραιότερη γυναίκα, ωραιότερο πλάσμα από την υπεραγία Θεοτόκο στην ψυχή και στο σώμα. Της Προμήτρος Εύας η επανόρθωσης, εκείνη με την παράβασή της τα θαλάσσουσε. Εσύ μας ξανασήκωσες, διόρθωσες το σφάλμα της Εύας. Διεγάρσεις τεκνογωνίας υπεσούσα ανόρθωτε φύσης. Των γυναικών το αγλάϊσμα, Ήγαρ και η πρώτη Εύα εν παραβάση γέγονε και διευθύσεις ήλθεν ο θάνατος, διακονισαμένη στο όφι προς την προπάτορα, αλλη Μαρία εξυπηρετησαμένη το θείο βουλήματι, τον απατήσαντα όφι υπάτησε και το κόσμο την αυθαρσία εισήγαγε. Η πρώτη Εύα λέει, δηλαδή η πρώτη γεννήτωρ του ανθρωπίνου γένους, γιατί η Παναγία μας είναι η δευτέρα Εύα που γέννησε τον δεύτερο Αδάμ, με την παράβασή της έγινε η αιτία να μπει ο θάνατος και διακόνησε, υπηρέτησε τον όφη, τον διάβολο. Αλλά η Μαρία, η δευτέρα Εύα, υπηρετώντας το θείο σχέδιο, το θείο βουλήματι, τον απατήσαντα όφη υπάτησεν. Δεν μπορούσε ο όφης, παρότι είχε προφητευτεί, η πρώτη προφητεία αυτή ήτανε ότι θα σου συντρίψει την κεφαλή ο απόγονος της Εύας, δεν μπορούσε να καταλάβει το σχέδιο του Θεού το οποίο υπηρέτησε η υπεραγία Θεοτόκος, και έτσι από την δική του κακόνια υπατήθη. Ο θυγάτριον αϊπάρθενον, είπαμε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι από τους εξέχοντες πατέρες της Εκκλησίας μας που εθεολόγησαν το θεομητορικό και το χριστολογικό δόγμα, και ακριβώς αναφέρει εδώ και αυτό το χαρακτηριστικό, ότι η Παναγία μας παρά τις φλιαρίες των Προτεσταντών και άλλων τεινών λογοτεχνών Ελλήνων και ξένων είναι αϊπάρθενος. Πάντοτε συμβολίζεται και στην αγιογραφία με τα τρία αστέρια που έχει στο μέτωπο και στους ώμους. Ανδρός ουδε χθίσα προσύλληψη, έχει γαρ πατέρα αίδιον ο υποσούκιο φορηθής. Δεν έχει πατέρα που γεννήθηκε φυσικό άνθρωπο, αλλά ο πατέρας του είναι αιώνιος, ο Θεός. Ο θυγάτριον γηγενές, ο κορίτσι το οποίο έχει γεννηθεί από τη γη, θεογονικές όμως αγκάλες τον κτίστην βαστάζουσα. Που βαστάζεις όμως τον κτίστη σε αγκάλες που τις έπλασε ο Θεός. Διότι όπως θεολογούν οι πατέρες μας, η Παναγία μας είναι ένα πλάσμα του Θεού ανώτερο από τα άλλα πλάσματα. Ο Άγιος Αυγουστίνος όταν θεολογεί για την Θεομήτωρα και λέει, προσπαθεί να επιλύσει την απορία, είναι ικανός ο Θεός να φτιάξει ένα ανώτερο όν από τα όντα που έχει φτιάξει μέχρι τώρα? Λέει βεβαίως είναι ικανός ο Θεός να φτιάξει και ανώτερα όντα. Απόδειξης δε αυτού είναι η μακαρία φύσης και κατάστασης των σεσωσμένων και εν το παραδείσου αυλιζομένων ανθρώπων. Είναι συγχρόνως η ανθρώπινη φύση του Κυρίου και η Θεομήτωρ, η Παναγία Μητέρα μας. Είναι λοιπόν και γηγενές και από τη γη προερχόμενο πλάσμα θυγάτριο και θεογονικών, και από τον Θεό όμως γεννημένο, με την έννοια ότι εάν ο Θεός δεν το χαρίτωνε το πλάσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτή την αρετή και βέβαια την δύναμη να γεννήσει τον Υιό του και Θεό του. Ή μιλώντο οι αιώνες, ποιος της ή εγκαθίσεται γεννήσει. Προσπαθούσαν οι αιώνες, τους προσωποποιεί, να πούν ποιος θα είναι ο τυχερός αιώνας που θα φέρει

την Παναγία στην ζωή. Αλενίκα την αιώνιον, την αιώνων την άμυλαν η προορισμένη βουλή του Θεού. Τους νικούσε όμως η βουλή του Θεού που από πάντοτε είχε αποφασιστεί του πότε θα έρθει. Τους αιώνας ποιήσαντος, αυτούς που έφτιαξε τους αιώνες είναι ο Θεός. Και γεγόνας η έσχατη πρώτη την συν ευμυρίσαντες γέννηση. Και οι έσχατοι αιώνες, γιατί είναι χιλιάδες τα χρόνια που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και θεωρείται θεολογικά ότι προσφάτως γεννήθηκε ο Χριστός, οι τελευταίοι αιώνες γίνανε πρώτοι ως προς την αξία, ενώ χρονικά είναι τελευταίοι, ως προς την αξία γίνανε πρώτοι, διότι η μεγαλύτερη αξία είναι το ότι γεννήθηκε ο Χριστός και έτσι πήραν πολύ μεγάλη αξία. Όντως, τιμιωτέρα πάσης κτήσεως γέγονας, πράγματι είσαι καθαροτέρα και πολυτιμωτέρα και ανωτέρα από όλη την κτήση, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν θα προλάβουμε να πούμε από αυτόν, είναι μεθόριον κτιστού και ακτίστου η Παναγία μας. Είναι κάτι πάνω από το κτιστό, λόγω ακριβώς της χαριτώσεως που είχε από τον Θεό, η οποία προέρχεται βέβαια και από την αρετή της. Εξού γαρμόνης ο Δημιουργός μοίραν προσήλυχε την απαρχήν του ημετέρου φυράματος. Σάρξ αυτού εκ της σαρκός σου και αίμα αυτού εκ των αιμάτων σου. Τι πήρε ο Χριστός από την Παναγία μας? Πήρε σάρκα, πήρε αίμα και γάλα μαστόν σου εθύλασε ο Θεός. Είναι να ελιγκιά κανείς όταν σκέφτεται τι έκανε η Παναγία μας ως προς τον Θεό. Του έδωσε αίμα, του έδωσε σάρκα, του έδωσε οστά, του έδωσε γάλα με το οποίο ετρέφετο η Θεότης, μπορούμε να πούμε λόγω της περιχωρήσεως των δύο φύσεων, ο Θεός, ο Θεάνθρωπος. Και η νόθη τα χείλη σου της του Θεού χείλεση. Τον καταφιλούσε η Παναγία μας, τον Χριστούλη τον μικρό. Τον φιλούσε και ενωνόντουσαν τα χείλια τους, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Ο ακαταλείπτων και απορρίτων πραγμάτων. Απορεί κανείς πώς γινόντουσαν όλα αυτά. Τι τεράστια, τι απερίγραπτη τιμή που είχε η Παναγία Μητέρα μας, όχι μόνο με το να γεννήσει τον Χριστό, αλλά και με να τον αγκαλιάσει και με να τον φιλήσει και να τον θρέψει και να τον περιποιηθεί με κάθε τρόπο. Σε προγνούσω τον όλον Θεός αξίαν ηγάπησεν και αγαπήσας προώρησε και επεσχάτων των χρόνων εις το είναι παρήγαγε και Θεοτόκον Μητέρα και τυθινών του οικίου Υιού και λόγου ανέδειξε. Εσένα λέει ο προαιώνιος Θεός, ο οποίος τα έχει προσχεδιάσει όλα, διότι ο Θεός δεν έχει χρόνο και δεν κάνει ποτέ εν χρόνο κάτι, αλλά είναι και απείρως τέλειος και ό,τι σκέπτεται είναι τέλειο και δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξει, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθος. Έτσι λοιπόν από πάντοτε εγνώριζε την αξία σου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, εν αντιθέσει με την παπική, δεχόμαστε τον σχετικό προορισμό. Οι παπικοί δέχονται τον απόλυτο προορισμό, ότι κατευθύνει ο Θεός τα πράγματα, το λέω χοντρικά. Ο σχετικός προορισμός είναι ότι ο Θεός, προγνωρίζοντας την αξία κάποιου, την αρετή του, εν προκειμένου της υπεραγίας Θεοτόκου, την προορίζει κιόλας, της δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να γίνει η μητέρα του Θεού. Σε προγνώς λοιπόν ηγάπησε. Όσο μπορούμε, πάντα ανθρωποπαθώς μιλάμε, να μπούμε μέσα στην καρδιά του Θεού. Πρώτων αιώνων ο Θεός έβλεπε την απειρία των πλασμάτων του. Μέσα στα πλάσματά του ξεχώρισε την υπεραγία Θεοτόκο. Έλαβε σαν ένας καινοφανής αστέρας. Ω, τι αρετή που θα έχει το πλάσμα αυτό. Βλέποντας λοιπόν σαν ένα πλάνο απέραντο όλα τα πλάσματά του, το ξεχώρισε. Έλαμπε ασυγκρίτως περισσότερο στην αρετή από όλα τα άλλα πλάσματα και γι' αυτό το ηγάπησε. Δεν αδίκησε τα άλλα πλάσματα, διότι άξιζε
απεριορίστως περισσότερο από όλα τα άλλα πλάσματα λόγω της αρετής της. Και γι' αυτό το αγάπησε. Και αφού το αγάπησε, όλα είναι ανθρωποπαθείς βέβαια, εκφράσεις ο Θεός δεν έχει προθύστερα. Γι' αυτό το προώρησε, αυτή θα γίνει αυτό η μητέρα του Θεού, η και χαριτωμένη. Και αφού το προώρησε επεσκάτων των χρόνων στη συγκεκριμένη στιγμή, εις το είναι παρήγαγε. Του Θεού δεν του ξεφεύγει τίποτε και δεν βιάζεται και δεν καθυστερεί και όλα τα κάνει στο καταλληλότερο δευτερόλεπτο μέσα στις χιλιετίες που διαρρέουν στο ρεύμα του χρόνου. Και Θεοτόκον και μητέρα και τυφυνών τροφών του οικίου Υιού ανέδειξε την υπεραγία Θεοτόκον. Και συνεχίζει ο Άγιος, «Ω θήλη ποθητών τρισμακάριων που σε ποθεί ο Θεός και οι άνθρωποι και είσαι τρισευτυχισμένο, ευλογημένη σύ εν γυναίξη, πράγματι είσαι ευλογημένη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ω θήλη, θήγατερ του βασιλέως και μήτυρ, όπως είπαμε προηγουμένως, θήγατερ του βασιλέως Δαβίδ». Η Παναγία μας, όπως και ο Ιωσήφ, ήταν από το γένος του Δαβίδ. Ήταν προφητεία αυτή, ότι ο Χριστός μας θα ήταν βασιλικού γένους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τι σήμαινε για ένα Ιουδαίο να έχει κανείς καταγωγή από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ο ενδοξότερος βασιλιάς, αλλά ξέραν όλοι ότι ο Μεσσίας θα είναι από τον Δαβίδ. Είναι λοιπόν θυγάτηρ του βασιλέως, αλλά του βασιλέως Δαβίδ, και μήτηρ του βασιλέως, αλλά του βασιλέως Θεού, του πανβασιλέως Θεού. Ω θείον έμψυχον άγαλμα, εφό ο δημιουργής σας υφράνθη Θεός. Ήταν τόσο όμορφη η υπεραγία Θεοτόκος, λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος υρπάγει κι αυτός και πήγε στην εξόδιο ακολουθία της Παναγίας μας, ώστε και να μην ήξερα, λέει, ότι αυτή, και να μην μου έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μητέρα του Θεού, βλέποντάς την θα έλεγα, λόγω της καταπληκτικής μοναδικής και ανεπαναλήπτου ομορφιάς της, ότι αυτή δεν μπορεί παρά να είναι η μητέρα του Θεού. Έτσι λοιπόν πως τα αγάλματα είναι τορνευμένα και πανέμορφα, που ο φυσικός άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να φτάσει την αρτιότητα των αναλογιών τους, έτσι η Παναγία μας είναι έμψυχον και θείον άγαλμα, εφό δημιουργή σας υφράνθη Θεός. Θα λέγουμε πάλι ανθρωποπαθός, δεν μπορούσε να πιστέψει ο Θεός ότι έφτιαξε τόσο όμορφο πλάσμα, μα είναι δυνατόν τόσο ωραίο. Τι όμορφο που είναι αυτό, υφράνθη Θεός. Νουν μεν, αρχίζει να περιγράφει τώρα τα επιμέρους της υπεραγίας Θεοτόκου, νουν μεν έχων θεοκυβέρνητον και μόνο Θεό προσανέχοντα. Ο νους της, δηλαδή το κεντρικό χαρακτηριστικό της ψυχής της, δεν είναι το μυαλό ο νους, η δύναμης, η κυρίαρχη και η λιγότερο φθαρμένη από την πτώση της ψυχής, είναι απολύτως θεοκυβέρνητη. Ό,τι ήθελε ο Θεός, αυτό ακριβώς σκεπτόταν και σχεδίαζε ο νους της. Μόνο τον Θεό πρόσεχε και μόνο τον Θεό προσπαθούσε να ακούσει και να μιμηθεί. Επιθυμία ανάπασαν τεταμένην προς το μόνο εφετώνται και αξιέραστον. Η επιθυμία της καρδίας της, πάλι και αυτό είναι μέρος της ψυχής, το επιθυμητικό της ψυχής, μόνο τον Θεό επιθυμούσε. Ποτέ δεν επιθύμησε κάτι άλλο που είναι το μόνο εφετό, το ανώτερο που μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος και το μόνο αξιέραστο και το μόνο το οποίο τελικά αξίζει να αγαπήσει ο κάθε άνθρωπος. Επιθυμία ανάπασαν τεταμένη προς το μόνον εφετώνται και αξιέραστον των θυμών κατά μόνης της αμαρτίας και του ταύτης κοιήσαντος. Η όλη της κατάσταση, όχι μόνο η νοητική και η συναισθηματική, αλλά και η επιθυμητική, η κυριαρχική, πάλι μέρος της ψυχής είναι και ο θυμός, ήτανε ολοκληρωτικά δοσμένη εναντίον του
ποιητού και γεννητού της αμαρτίας, ζωήν της φύσεως Κρήτωνα επιθυμούσα, έζης γαρούσε αυτή, ζούσες, όπως λέει ο Απόστολος, ζω δεουκέτη εγώ. Δεν ζούσες για τον εαυτό σου, ζούσες για τον Θεό. Ουγάρ σε αυτής ένεκα και γέννησε. Γιατί τελικά δεν γεννήθηκες και για τον εαυτό σου. Γεννήθηκες για όλους τους άλλους, για να σώσεις τους άλλους ανθρώπους. Όθεν έζης Θεό, ζούσες για τον Θεό, διόν εις τον βίον ελίληθας. Όπως την παγκοσμίω εξυπηρετήσεις σωτηρία, για τον οποίο τελικά ήρθες στη ζωή, για να εξυπηρετήσεις την παγκόσμια σωτηρία των ανθρώπων, όπως η αρχαία βουλή του Θεού, της του Λόγου Σαρκώσεως και της ημών Θεώσεως δια σου πληρωθεί. Όπως τελικά το αρχαίο σχέδιο, η αρχαία σκέψη του Θεού, η πανάρχια, η προαιώνια, η οποία πρωτοδιατυπώθηκε στη στιχομηθεία που είχε ο Θεός μέσα στον παράδεισο της Εδέμ με τον Όφη τον αρχαίο, να εξυπηρετήσεις αυτό το σχέδιο που ήταν η ενανθρώπιση του Θεού και η θέωση του ανθρώπου. Όρεξη της θείης λόγης εντρέφεστε και τούτης πιένεστε. Η όρεξή σου ήταν να τρέφεσαι συνέχεια με τα θεία λόγια, τον άρτο, τον ουράνιο και με αυτό να χορταίνεις και να λιπαίνεσαι. Ωσύ Ελία κατάκαρπωσε το οίκο Θεού, σαβαρή φορτωμένη ελιά ήσουνα στον οίκο του Θεού τα 15 χρόνια της αφιερώσεώς σου. Ως ξύλων, όπως λέει ο πρώτος ψαλμός του Δαβίδ, πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του πνεύματος, ήσουνα σαν ένα δένδρο υπεργονιμότατο το οποίο ήταν στην ακροποταμιά και ρουφούσε συνεχώς, αλλά το ποτάμι αυτό δεν ήταν φυσικό, αλλά ήταν το ποτάμι του Αγίου Πνεύματος που συνεχώς ρούφαγες το πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα. Ως ξύλων ζωής, όπως εκεί στον παράδεισο που υπήρχε των δένδρων, ξύλο θα πει δένδρων, που έδινε την αιωνιότητα, έτσι είσαι και εσύ, γιατί δια του Χριστού δίνεις την αιωνιότητα. Ο των καρπών αυτού έδωκεν εν το προορισμένο καιρό υπό του Θεού. Θεόν σε σαρκωμένον αιώνιον των απάντων ζωήν. Έτσι λέει ο πρώτος ψαλμός, ότι ο των καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και πράγματι στον κατάλληλο καιρό που ο Θεός είχε προκαθορίσει ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, έδωκε τελικά τον καρπόν αυτού, και ο καρπός αυτού ήταν όχι ένας καρπός γήινος που πάλι στην φθορά θα οδηγούσε, αλλά ο Θεός, ο οποίος ήταν με σάρκα αιώνιος και η ζωή των απάντων, ένας καρπός δηλαδή που μπορεί να τον γεύεται ο κάθε άνθρωπος και να παίρνει ζωή, όπως μας το λέει ο ιερεύς στη Θεία Κοινωνία. Πάντα λογισμών τρόφιμων και ψυχοφελή έρχουσα, και πάντα περιττών και ψυχοβλαβή πριν γεύσαστε αποκρίνουσα. Ήταν απόλυτα κύριος των λογισμών της υπεραγία Θεοτόκος. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει λογισμός όχι αμαρτωλός αλλά περιττός, που να μην έχει απόλυτη χρησιμότητα και χρηστότητα και να τον αποδεχθεί. Πριν καν προσβληθεί από αυτόν τον λογισμό, τον απέκρουε και συγχρόνως ήλκε κάθε λογισμό ψυχοφελή και ωφέλιμο. Οφθαλμοί διαπαντός προς τον Κύριον, φως ορώντες αέναον και απρόσιτο. Τα μάτια της κοίταγαν πάντα τον Κύριο. Ήτανε, όπως λέει αλλού ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μόνο Θεό, μόνη ερούσα τον Θεό και υπό μόνο του Θεού ερωμένη. Δηλαδή αγαπούσε με έναν μοναδικό για τα πλάσματα τρόπο τον Θεό και ηγαπάτο με έναν μοναδικό από τον Θεό τρόπο, λόγω της αγάπης που του εδείκνυε. Όταν των θείων επακούοντα λόγων και τερπόμενα την κιθάρα του πνεύματος, διόν εισήλθε σε σαρκωμένος. Με την φωνή του Αρχαγγέλου μπήκε ο λόγος του Θεού, μπήκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Παναγία μας. Τα αυτιά της είχαν μάθει να ακούνε μόνο τα λόγια του Θεού και κάποια στιγμή άκουσαν το χέρι και χαριτωμένοι και αυτομάτως
μπήκε μέσα της ο λόγος και σαρκώθηκε. Ρήνες, τη οσμή των μύρων του νυφίου θελγόμενε, τα ρουθούνια της, η μύτη της ήταν μόνο για να αρωματίζονται από την οσμή του νυφίου Χριστού. Χείλη ενούντα των Κύριων και της αυτού κολόμενα χείλες. Ενούσαν τον Κύριο, τραγουδούσαν στον Κύριο και ενώνονταν μαζί του. Γλώσσα και φάραξ λόγους Θεού διακρίνουσα και θύης γλυκύτητος εμφορούμενη. Καρδία καθαρά και αμόλυντος, ορώσα και ποθούσα Θεών των αόρατων. Η καρδιά της δεν επεθύμησε τίποτε πάνω στην γη. Όχι άνθρωπο, όχι λάσπη, όχι αντικείμενο, όχι φαντασία, όχι αμαρτία, τίποτα. Μόνο τον Θεό, τον αόρατον και απρόσιτον, τον έβλεπε και τον επιθυμούσε. Γαστήρ, ενή ο αχώρητος όκησε, η γαστέρα μας που είναι ό,τι υλικότερο και θυμίζει την ύλη, για την Παναγία και αυτή η γαστέρα ήταν ό,τι ανώτερο, διότι έγινε ο θρόνος του Θεού, έγινε ο θρόνος του αείλου Θεού. Μαστή, γάλακτος, εξώνε τράφη Θεός το πεδίο Ιησού, γέμισε και τους μαστούς της μεγάλα που ετράφει το πεδίο Ιησού. Πύλη Θεού τελικά, αη παρθενεύουσα όμως. Ήταν η πύλη του Θεού η Παναγία μας, η οποία έμεινε σε όλη της τη ζωή παρθένος. Παρθένος όχι με την έννοια που νομίζουμε εμείς, αυτό είναι κάτι πολύ εξωτερικό και πολύ επιδερμικό. Παρθένος με την έννοια την ψυχική και την αγγελική, ότι δηλαδή δεν είχες προσβληθεί από τον παραμικρό μόμο της αμαρτίας και συγχρόνως ήταν η συνεχώς ερωμένη και ερώσα των Θεών. Αυτή είναι η πραγματική παρθενία, η πραγματική καθαρότητα. Γιατί υπάρχει εξωτερική παρθενία που δεν είναι για τον Θεό παρθενία. Θυμόμαστε τις μωρές παρθένες που πήγανε στην κόλαση ενώ σωματικώς ήταν παρθένες. Υπάρχει λοιπόν παρθενία που είναι πραγματική παρθενία και αυτή την παρθενία είχε η Παναγία μας η Αϊπάρθενος. Χείρες Θεών φέρουσε και γόνατα θρόνος των χερουβίμ ψηλότερος. Κατεβαίνει συνεχώς το σώμα της Παναγίας μας, αλλά συνεχώς ανεβαίνει στον ουρανό. Ακόμα και τα γόνατά της, τα πόδια της ήταν τόσο ουρανός ώστε ήταν ο θρόνος των χερουβίμ και μάλιστα υψηλότερος από τον θρόνο των χερουβίμ, διότι πραγματικά ακουμπούσε απάνω της ο Θεός. Διόν χείρες ανημένε και γόνατα παραλελειμμένα, πόδες ως λίχνο φωτόστο του Θεού ποδηγούμενη νόμο, ακολουθούσαν τον νόμο του Θεού και ο πίσω αυτού ανεπιστρέφτος τρέχοντες, ποτέ δεν έστρεψε πίσω στην αμαρτία, έως προς την ποθούσαν των ποθούμενων ήλκησαν. Όλοι παστάς του πνεύματος, όλη η Παναγία μας ήταν ένας νυμφικός θάλαμος του Αγίου Πνεύματος. Όλη πόλης Θεού ζώντος, όλη ήταν ένας παράδεισος του πραγματικού Θεού, είναι φρένουση του ποταμού τα ορμήματα, των του πνεύματος χαρισμάτων τα κύματα. Όλοι καλοί, όλοι πλησίον Θεού, αυτή υπεραναβάσα τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, υπεραρθήσα πλησίον Θεού εχρημάτισε. Αυτή ενώ ήταν στη γη ξεπέρασε τους ανώτερους των αγγέλων στην αρετή τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, και αφού τους ξεπέρασε κατά πολύ, προχώρησε πάρα πολύ και έφτασε στο θρόνο του Θεού. Πλησίον Θεού εχρημάτισε. Εδώ ο Ιερός Πατήρ παίρνει αρκετά από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την κατηγορούν πολύ, έχουμε βασικά την Καινή Διαθήκη με άλλη ανάγνωση. Η Παλαιά Διαθήκη μας φανερώνει ό,τι μας φανερώνει και η Καινή Διαθήκη. Θέλει λίγο περισσότερο κόπο να το ανακαλύψει κανείς, αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα μας φανερώνει. Τι μας φανερώνει?
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που δεν είναι απλώς το α και το ω της ιστορίας, αλλά είναι και το α και το ω της ιστορίας του κάθε ενός από μας, δηλαδή ο σωτήρας μας. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει αποκαλυπτικά τα του Χριστού σε πολλά επίπεδα. Στο προφητικό επίπεδο έχει πάλι τρία επίπεδα. Ένα επίπεδο λέει κατά λέξη πράγματα που αφορούν τον Χριστό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο λέει πράγματα οποία αφορούν και την σύγχρονη τότε που γράφεται πραγματικότητα το κάθε βιβλίο, αφορούν και τον Χριστό. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι τύποι, προτυπώσεις, που φωτογραφίζουν, όταν το δούμε βέβαια εξιστέρου όπως το βλέπουμε εμείς τώρα με τα μάτια των Θεοκινήτων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, φωτίζουν τα του Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το μοναδικό πρόσωπο που προφητεύθηκε, το μοναδικό πρόσωπο που έχει τόσα μοναδικά στη ζωή του, το μοναδικό πρόσωπο που μισήθηκε τόσο πολύ και το μοναδικό πρόσωπο που αγαπήθηκε τόσο πολύ, το μοναδικό πρόσωπο που έχει πράγματα τα οποία κανείς άλλος δεν μπορούσε να τα έχει ή να τα φανταστεί στη ζωή του, και το μοναδικό πρόσωπο για το οποίο προφητεύτηκαν με λεπτομέρεια αυτά τα απίθανα πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και η μητέρα του, που επανειλημμένως προφητεύτηκε, που ήταν και προφήτης και προφήτευσε δηλαδή, και που εδώ ο Άγιος Πατήρ αναφέρει πολλούς τύπους. Θα δούμε τι ακριβώς είναι. Σύ ο βασιλικός θρόνος, ο παριστήκε σαν θρόνη. Θρόνη είναι ένα τάγμα των αγγέλων. Εσύ είσαι ο βασιλικός θρόνος που κάθισε ο Θεός, και γύρω σου γύρω ήταν οι άγγελοι που λέγονται θρόνοι. Σύ εδέμ νοητή και χρημάτικας. Εσύ παρουσιάστηκες ως παράδεισος. Όχι το παράδεισο της Εδέμ, που δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ήταν ο παράδεισος της Εδέμ. Κάτι που όσοι γεωπόνοι και να αγωνιστούν δεν μπορούν να κάνουν με τίποτα. Ήταν χάρμα οφθαλμών, ήταν κάτι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αλλά είσαι ένας νοητός παράδεισος. Της πάλε, της παλιάς Εδέμ, ιεροτέρατε και θειωτέρα. Και εκείνη την έφτιαξε ο Θεός. Αλλά εσύ είσαι ασυγκρίτως ιερότερη, και εκείνη ήταν ιερά διότι δεν είχε αμαρτία. Διότι περιπατούσε ο Θεός ανάμεσά της και συνομιλούσε με τους Αγίους πρωτοπλάστες, τους αναμαρτήτους. Αλλά εσύ είσαι πιο αναμάρτητη από τον αναμάρτητο τότε Αδάμ. Διότι ο αναμάρτητος τότε Αδάμ δεν έκανε αγώνα για να είναι αναμάρτητος, αλλά και η καθαρότητά του δεν έφτανε τη δική σου καθαρότητα. Αφού, όπως λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία μας όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα υπερβαίνει σε καθαρότητα ακόμα και αυτούς τους Αγίους Αγγέλους. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο υπερβαίνει σε καθαρότητα και τους πρωτοπλάστους πριν αμαρτήσουν, και άρα την καθαρότητα του Παραδείσου της Εδέμ και την ιερότητά του. «Εν εκείνη μεν γαρ Αδάμ χωικός ενιβλίζετο, εν σύ δε Κύριος εξ ουρανού». Εκεί ο κάτοικος, ο βασιλιάς του Παραδείσου ήταν ο Αδάμ. Σε σένα ο κάτοικος, ο βασιλιάς είναι ο Χριστός. «Σε κυβωτός προεικόνησε δευτέρου κόσμος σπέρμα φυλάτουσα». Σίγαρ του κόσμου σωτηρίαν Χριστόν απεκείς. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν ένα κατά παραγγελία του Θεού επιχρυσωμένο κυβώτιο σε συγκεκριμένες διαστάσεις που είχε παραγγείλει ο Θεός, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης μέσα. Ήταν οι πλάκες, ήταν το μάνα κλπ. Η ράβδος του Αρών έκρυβε ό,τι ιερότερο δηλαδή για τον Ισραήλ. Ό,τι πιο θεόσταλτο, πιο ιερό, ασυγκρίτως και πιο θεόσταλτο ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Σίγαρ του κόσμου σωτηρίαν Χριστόν απεκοίησας. Σε βάτος προεζωγράφη. Η βάτος που είδε ο Μωυσής φωτογράφιζε την Παναγία μας.
διότι η βάτος ήταν φλεγωμένη και μικαιωμένη, ήταν κάτι ανερμήνευτο και υπερβαίνουν τους φυσικούς νόμους. Η Παναγία μας είχε μια φωτιά μέσα της, μια φωτιά όμως ασυγκρίτως ανώτερη και ισχυρότερη από τη φωτιά που είχε η βάτος. Ήταν το πυρ της θεότητος. Ήταν και η Παναγία μας βάτος, φλεγωμένη και μικαιωμένη. Πλάκες θεόγραφοι προεχάραξαν, νόμων κυβωτός προϊστόρησε. Οι πλάκες, οι θεόγραφοι, προεικόνιζαν πάλι την Παναγία μας, γιατί ο Θεός έγραψε την ιστορία της Παναγίας μας πάνω στην ψυχή της. Στάμνος χρυσή είχε κατά την παραγγελία του Θεού και μία χρυσή στάμνα που είχε το μάνα μέσα. Ο Χριστός είναι το μάνα, το εξ ουρανού καταβάν, το πραγματικό, η πραγματική ουράνια τροφή. Η Παναγία μας είναι η στάμνα, η χρυσή. Είναι χρυσή λόγω της αξίας της. Είναι χρυσή λόγω της λαμπρότητός της. Είναι χρυσή λόγω της καθαρότητός της. Διότι το χρυσάφι που είχε παραγγείλει ο Θεός να είναι όλα αυτά τα σκεύη ήταν 24 καρατίων. Έτσι είναι η Παναγία μας. Πιο καθαρό χρυσάφι δεν μπορεί να υπάρξει. Πιο καθαρή αρετή δεν μπορεί να υπάρξει από την Παναγία μας. Και λιχνία, είχε και 7 φωτολιχνία η κυβωτός. Και η Παναγία μας είναι χρυσή λιχνία που έχει το φως του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και τράπεζα, είχε και τράπεζα η σκηνή του μαρτυρίου, πάνω στην οποία ήταν η άρτη της προθέσεως, 12 όσες και οι φυλές. Ο άρτος, ο ζών, είναι ο Χριστός, ο εκ του ουρανού καταβάς, που είναι απαραίτητος για να τρέφεται ο άνθρωπος και να ζήσει. Η τράπεζα που κρατάει τον άρτο των ζώντα είναι η Παναγία μας. Και ράβδος Αρών η βλαστήσασα, εμφανώς προετύπωσε. Και όταν ήθελαν να δουν ποιος τελικά θα είναι ο αρχηγός των ιερέων και των λεβιτών, έβαλαν οι φύλαρχοι από τα 12 παιδιά του Ιακώβ της ράβδος τους. Και την άλλη μέρα, ανερμηνεύτως βέβαια και υπερβαίνουσα κάθε φυσικό νόμο, είχε βλαστήσει η ράβδος του Αρών ένα άνθος. Αυτό το άνθος προεικόνιζε τον Χριστό. Η ράβδος του Αρών προεικόνιζε την Παναγία μας, η οποία ανάνδρος, δηλαδή χωρίς άνδρα, και υπερβαίνουσα κάθε φυσικό νόμο, εγέννησε τον Χριστόν. Ου σε δε προεμήνησε κάμινος, πύρδρος ίζων δεικνύουσα άμα και φλέγον, και του θείου πυρός αντίτυπον του ενσύ κατοικήσαντος. Αλλά και η κάμινος των τριών παιδών την Παναγία προεικόνιζε. Και την προεικόνιζε διότι, όπως είπαμε, ο Θεός είναι πυρ, καταναλύσκων, είναι φωτιά ο Θεός. Συγχρόνως όμως το πυρ της καμίνου εκείνης παρουσίαζε δυτή θαυμαστή ιδιότητα. Και έκαιγε και δεν έκαιγε. Τους μεν κακούς, δηλαδή τους αμαρτωλούς που τροφοδοτούσαν το πυρ, τους έκαιγε. Και τα δεσμά τα έκαιγε. Τις τρίχες τους δεν τις έκαιγε των τριών παιδών. Ήξερε τι να κάψει. Διέκρινε ποιους θα κάψει ανάλογα με την ψυχική τους κατάσταση. Το ίδιο και το πυρ της θεότητος. Η Θεία Κοινωνία, όταν κάποιος προσέρχεται ακατακρίτως, δροσίζεται με το πνεύμα της χάριτος, με το Άγιο Πνεύμα. Όταν κάποιος προσέρχεται ενώ δεν έχει συνέστηση, δεν έχει μετανοήσει, τον καίει. Πυρ με διπλή όμως ενέργεια και ιδιότητα. Η δε σκηνή Αβραάμ σε προδηλεί προφανέστατα, αλλά και η φτωχική σκηνή του σκηνήτου Αβραάμ, του πάμπλου του μεν, αλλά μέχρι τελευταία ημέρα του σε σκηνή έμενε, που φιλοξένησε, επειδή ήταν ο Αβραάμ πρότυπο μοναδικό και ανεπανάληπτο φιλοξενίας τον Θεό, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι άλλο προεικόνησε αλλά την Παναγία μας, που φιλοξένησε μέσα της τον Υιό και τον Λόγο του Θεού. Αλλά και μικρόν με και του Ιακώβη κλίμαξ διέφυγε.
Παραλίγο να μου ξεφύγει η κλίμακα του Ιακώβ, λέει ο Άγιος. Γιατί πράγματι και η κλίμακα του Ιακώβ τι άλλο προδηλώνει παρά το μέσον δια του οποίου ο Θεός κατέβηκε στη γη και η γη ανέβηκε στον ουρανό. Τα διαστώτα συνήγαγες, ένωσες, γιατί μετά την αμαρτία είχαν χωριστεί με μια αβυσαλαία διαφορά η γη από τον ουρανό, ή για να πούμε ακριβέστερα η γη από τον ουρανό, ναι. Όθεν άγγελοι μεν προς αυτήν κατίεσαν ως δεσπότη και Θεό λειτουργήσοντες. Οι άγγελοι, όπως έβλεπε τότε ο Ιακώβ, κατέβαιναν, αφού κατέβηκε ο Θεός, όπου υπάρχει ο Θεός, οι ταχερουβοί μυστικώς εικονίζοντες, τα χερουβήμα ακολουθούν τον Θεό, όπου και να είναι. Κατέβαινε ο Θεός στη γη, κατέβαιναν και τα χερουβήμα. Το είδαμε και στην γέννηση του Σωτήρος, που αρχίζουν να ψάλουν. Όπου είναι ο Σωτήρ, αμέσως έρχονται και οι άγγελοι. Αλλά και οι άνθρωποι, αγγελική πολιτεία χρυσάμενη, προς ουρανών αναρπάζονται. Όταν ζουν αγγελικά, ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ο οποίος επίσης λέει έτσι για την Παναγία μας: «Παιδώσα υπαρθένου, παιδώσα πυρογάμου, βασιλίδος». Κοιτάξτε πόσο συνοπτικός αλλά και πόσο περιεκτικός είναι. Η Παναγία μας είναι παιδί αϋπάρθενο, παιδί που δεν είχε γαμική σχέση, βασίλισσα, προφήτης. «Εις τα βασίλειας πάργανα Δαβίδο μέγας, εν προφήτες και βασιλεύσει, βασιλείο το βλέμματι εξακονίζουν ανέκραξε. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Από μέσα προέρχεται, έλεγε ο Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ., η δόξα της θυγατρός. Ποια είναι η θυγατέρα του βασιλέως? Το είπαμε προηγουμένως, του βασιλέως Δαβίδ και μήτυρ του πανβασιλέως Θεού. Αλλά η δόξα της δεν είναι εξωτερική όπως η δόξα των συνήθων βασίλισσων, αλλά είναι εσωτερική, από μέσα της πηγάζει η δόξα. Εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Είμαι, λέει, νομίζω, την εξπαργάνων ευθύς περιτεθήσαν αυτήν θέωθεν του κάλους ευπρέπειαν, δια των ποικίλων του Θείου Πνεύματος χαρισμάτων. Είχε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει: «Άκουσον λέγον θίατερ», λέει ο Δαβίδ, «και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου». Το οποίο αναφέρεται μεν, λέει, στην εξεθνών εκκλησία, αλλά δεν είναι καθόλου λάθος να πούμε ότι αναφέρεται και στην ίδια την Παναγία, συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Σεβαστόμεν τη εορτή στην λαμπρότητα, προσάξομεν την παρθένοντα της παρθενίας σεμνολογήματα, δορυφορήσομεν τη βασιλίδη του γένους ως δώρα και μοίρα πολύτιμα τα των προφητών χρησιμοδήματα». Τι λέγαν οι προφήτες? Να τα φέρουμε σαν δώρα στην Παναγία μας. «Προσφωνήσομεν αυτή το του Γαβριήλ προσφώνημα, ύπομεν τη μητρή της χαράς, χαίρε και χαριτωμένη, χαίρε λελαμπρισμένη, δις το σκότος η λάθη και το φως αντισύχθη». Ξαφανίστηκε το σκοτάδι και ήρθε το φως. «Χαίρε και χαριτωμένη, δις ο νόμος ηρέμησε και η χάρη σε εξέλαμψε». Σταμάτησε η ενέργεια του νόμου και άρχισε να λάμπει η χάρη του Θεού. «Χαίρε της χαράς το προήμιον και της χαράς το συμπέρασμα». Δηλαδή η Παναγία μας είναι το ξεκίνημα της χαράς, γιατί μέχρι να έρθει η Παναγία μας και δι' αυτής ο Χριστός δεν υπήρχε χαρά. Υπήρχε μόνο λύπη, ακόμα και στους πιο χαρούμενους, πιο εντός εισαγωγικών θεωρούμενους ευτυχισμένους ανθρώπους. Μετά την έλευση της Παναγίας μας υπήρχε μόνο χαρά. Η χαρά δηλαδή για αυτούς οι οποίοι συνδέονται, αλλά είναι και τη σαρά στο συμπέρασμα. Δηλαδή η πρώτη κατάρα που έδωσε ο Θεός στους αμαρτήσαντες ανθρώπους είχε στην τελευταία της αποστροφή και ένα συμπέρασμα και ένα... μια κατάληξη δηλαδή, ότι θα έρθει καιρός που ο απόγονος της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Νάτος, ήρθε ο απόγονος της γυναικός. Ήρθε η συγκεκριμένη γυναίκα που έφερε αυτόν τον απόγονο. «Χαίρε αληθώς και χαριτωμένη», πράγματι είσαι αληθινά και χαριτωμένη. «Ο Κύριος μετά σου, ο εξού ύστερον πρώτερον μετά σου». Αυτός ο οποίος
ήταν μετά τον γέννησες, ήταν από την αρχή μαζί σου. Χέρις μήτυρ αγνεύουσα και παρθένε θυλάζουσα. Ωραία αντίθεση. Μητέρα αγνή και παρθένος η οποία έχει γίνει μητέρα και θυλάζει. Χαίρε κάλους διάδημα, το στεφάνι το βασιλικό της ομορφιάς, και γένους βασίλισσα βασιλικής περιοριζομένη, πάντοθεν προτερήμαση, γεμάτη από τα προτερήματα των βασιλισσών. Χαίρις ιερόθεον τέμενον του Χριστού, ναός του Χριστού, του μόνου, μόνος με ωμέγα εις τα των ουρανών Άγια, κατά την τάξη Μελχίσεδεφ ιερατεύσαντος. Μία φορά το χρόνο, μόνο ο αρχιερεύς των Ισραήλ, του μόνου λαού που πίστευε στον μόνο αληθινό Θεό, έμπαινε μία φορά το χρόνο μέσα στα Άγια των Αγίων. Το ιερό θα λέγαμε εμείς σήμερα, για να δούμε και την διαφορά στην εγκύτητα του Θεού που έχουμε εμείς οι χριστιανοί με τους Εβραίους. Δεν λέω με τις άλλες θρησκείες. Μόνο μια φορά το χρόνο, μόνο ένας άνθρωπος είχε το δικαίωμα, μόνο για λίγη ώρα να μπει και να προσφέρει τη θυσία. Αλλά τα σχέδια που έδωσε ο Θεός για να φτιάξουν τον πρώτο, λιώμενο στην αρχή και μετά σταθερό ναό του, ήταν βάση των σχεδίων του ουρανού, όπως και η Θεία Λειτουργία είναι μια άλλη μεγάλη θεολογία αυτό. Και εικόνιζαν τον πραγματικό αρχιερέα, τον Χριστό, ο οποίος μπαίνει στα Άγια των Αγίων συνεχώς όμως και προσφέρει την θυσία του, την μοναδική, τη δική του θυσία, και εξηλαιώνει τον Θεό. Το σκύπτρο του Δαβίδ, το βασιλικό ένδυμα, των Χαρίτων ο Στέφανος, της Παρθενίας ο τύπος ο Άγραφος, της Αγιαστίας το Πέταλον, χέρις η νόμου Μεσίτης και Χάριτος, στη μέση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής, της Παλαιάς και της Νέας των Διαδικών επισφράγισμα, το πάσης προφητείας εμφανέστατον πλήρωμα, φαίνονται οι προφητείες καταλήγουν σε σένα, ο του Θεού και Λόγου έμψυχώστε και καθαρότατος τόμος, το βιβλίο δηλαδή που έγραψε ο Θεός και Λόγος, χέρις η απαρχή των ημών, της ημών αναπλάσεως, η Παναγία ξεκίνησε την αναδημιουργία μας με τον αφαίρετον τον Χριστό στη γη και πέρας των προσημάς του Θεού επαγγελιών. Τελείωσαν οι επαγγελίες του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού με το που ήρθε ο Χριστός. Όλα μας τα έδωσε με το ότι μας έδωσε το Χριστό. Και προρίσεων, το προκεκυρμένο της Θείας Δόξης Αγιαστήριον, η απροσδόκητος των εθνών σωτηρία. Τα έθνη δεν περίμεναν να σωθούν. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς αυτό. Έτσι τους φέρονταν η ιστορία, έτσι τους φέρονταν οι συνθήκες, έτσι τους φέρονταν οι Ιουδαίοι που τους θεωρούσαν μοιάσματα. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Θυμάστε ακόμα ο ίδιος ο Χριστός στην Χαναναία που της είπε πώς τολμάς και μου ζητάς εμένα, ή η Σαμαρίτης που είπε το αντίστροφο βέβαια στον Χριστό. Ακόμα και ο Χριστός έδειξε ότι τουλάχιστον στη φάση εκείνη δεν ήθελε να ελεήσει τους μη Ιουδαίους. Αυτό ήταν το φρόνημα το οποίο είχαν οι εκτός Ισραήλ άνθρωποι και οι εντός Ισραήλ, ότι δεν μπορούσε να σωθεί. Και όταν άνοιξε η πύλη της σωτηρίας για τα έθνη, η χαρά τους ήταν δυσπερίγραπτη. Χαίρεσε η αληθώς κλίμαξ του Ιακώβ, το καπνιζόμενον όρος, όπως κατέβαινε στο Σινά ο Θεός και καπνίζονταν, γιατί κατέβηκε ο Θεός στην Παναγία μας, η κυβωτός του αγιάσματος, η πάντοθεν και καλυμμένη χρυσίο, το διαυγάζοντι πνεύματι που γυάλιζε από την χάρη την στήλπουσα του Αγίου Πνεύματος, Χριστόν το μάνα, η χρυσίλατος στάμνος, η στάμνα που είχε λαξευτό χρυσάφι, που έφερε το μάνα το ουράνιο, την τροφή της του παντός κόσμου, τον Χριστό δηλαδή. Χαίρε διείς το εν λείπες, τέξη τέκνα, την κατάρα στην Εύα, χώραν ουκ έχων έτη, προς το εν αγαλιάσει τίκτην μεταπεποίηστε. Η Παναγία μας γέννησε χωρίς πόνο, χωρίς λύπη, χωρίς κόπο. Είναι άλλο πλάσμα η Παναγία μας. Φεύγει η παλιά κατάρα με την Παναγία μας, αλλάζει. Ευλογημένη η εν γυναιξή, η μυστική και θεοφύτευτος άμπελος, το χωράφι, η άμπελος
που φυτεύτηκε από τον Θεό, η Θεογεώργητος Άρουρα, το γόνιμο χωράφι που το καλλιεργεί μόνο ο Θεός, αυτός είναι ο Γεωργός, ή των άσπορων και απρόσιτων τη ζωή ημών στάχην φέρουσα. Η φύση και θέση της ζωής, της του άρτου ζωής, νοερότατος ύπος, ευλογημένη η εν γυναιξή, ή της νομικής και σκιώδους υπερκειμένης σκηνής. Είπαμε για τη σκηνή που έφτιαξε ο Θεός. Εξής, μέγας βεσελεήλ Χριστός ο Θεός, η χάρις αχυρωτεύκτο εαυτό ναών, ετεκνή να το την εμψυχουμένη αυτό σάρκα, τη αρχιτεκτονία του πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός είπε στο Μωυσή να βρει τον αρχιτέκτονά του, τον Βεσελεήλ, και βάσει των σχεδίων που του έδωσε ο Θεός να φτιάξει τον πρώτο ναό του που ήταν λιώμενος στη σκηνή του μαρτύριου. Τώρα η σκηνή είναι η Παναγία μας. Ποιος έφτιαξε την Παναγία μας? Ο ίδιος ο Θεός. Αυτός είναι ο Μέγας Βεσελεήλ, ο Μέγας αρχιτέκτονας της σκηνής του Θεού που είναι η Παναγία μας, που τη φτιάχνει Χριστός ο Θεός. Τη φτιάχνει αχυροποιήτως, δεν βάζει χέρια, τη φτιάχνει μόνος του. Αυτή είναι η Παναγία μας που την φτιάχνει ο Θεός, ο Κύριός μας, δια του Αγίου Πνεύματος. Και καταλήγουμε με τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινούπολιος, ένα μικρό μόνο τμήμα του Αγίου Γερμανού, σε «Τις μη θαυμάσει την αμετάθετον σκέπην». Ποιος μπορεί να μη θαυμάσει εσένα, τη σκέπη του κόσμου, Αγία σκέπη, που δεν μετατίθεσαι, δεν σταματάς να προστατεύεις τον Θεό, την αμετάστατον καταφυγήν, δεν φεύγεις ποτέ, είσαι καταφυγή όλων των ανθρώπων, την ακίμητον πρεσβείαν, που δεν ιστάζεις, δεν κουράζεσαι, δεν βαριέσαι να πρεσβεύεις για τους ανθρώπους, την αδιάλειπτον σωτηρίαν, που δεν σταματάς να σώζεις τους ανθρώπους, πως οι άνθρωποι κάθε λεπτό φωνάζουν Παναγία μου, των θησαυρών των απολαύσεων που φέρνει στις πνευματικές απολαύσεις τους ανθρώπους, των ανέγκλητων παράδεισων, τον παράδεισο που δεν μπορεί κανείς να τον πάρει, το ασφαλές οχύρωμα που προστατεύει τους ανθρώπους, το κρατεόν περιχαράκωμα που τους ασφαλίζει από τους εχθρούς, των ισχυρών της αντιλήψεως πύργων, σαν τους πύργους που είχαν οι περιτυχισμένες πόλεις, των λιμένα των χυμαζωμένων που είναι στη φουρτούνα του πελάγους, και εσύ το λιμάνι που μόλις πεις μια προσευχή, μια παράκληση στην Παναγία ηρεμής, την γαλήνη των τεταραγμένων, την των αμαρτωλών εγγύητην, παρακαλάει η Παναγία μας τον Χριστό, σώστον εαυτόν, χάρισε του μετάνοια, την των απεγνωσμένων προσαγωγήν, αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει κάτω και είναι απογοητευμένοι, τους οδηγείς στο Χριστό και στη σωτηρία, την των εξοριστέντων ανάληψη, αυτοί που εξορίστηκαν από τον Παράδεισο, τους σηκώνεις και τους οδηγείς πάλι στον Παράδεισο και στη σωτηρία, την των εκδιωχθέντων υποστροφήν, αυτοί που εκδιώχθηκαν, θυμάστε τη φλογή νερομφέα, από τον Παράδεισο, τους επιστρέφεις δια της γεννήσεώς σου που έφερε τον Σωτήρα Χριστό στον Παράδεισο, την των αλωτριωθέντων οικείωσιν, αυτοί οι οποίοι αλωτριώθηκαν και διεστράφησαν από την αμαρτία, τους ξανακάνεις δικούς σου σαν μάνα καλή που συγχωρεί τα πάντα και τους οδηγείς και πάλι στη σωτηρία, την των κατακεκριμένων παράθεσιν, των καθυρημένων ευλογίαν. Είχαμε καθυρηθεί από παιδιά του Θεού, από το μέγα αυτό αξίωμα, και μας ξανακάνει παιδιά του Θεού με τη γέννησή της η Παναγία μας. Την δρόσον της ψυχικής αυχμηρίας, ζούσαμε στην έρημο σαν τους Ισραηλίτες, είχαμε απειβδίσει καταδιψασμένοι, δεν είχαμε έλεος και χάρη Θεού, και η Παναγία μας μας δροσίζει στην ψυχή με αυτό το οποίο φέρνει, την σταγόνα της εκτακίσης βοτάνης κλπ. Έχεις εκ Θεού το μέγα προς θρίαβον ύψος, διότι λαόν αυτό χριστιανικών από σαρκός της σύ συναισθήσου, από τη δική σου σάρκα δια του Χριστού
δημιούργησες το χριστιανικό λαό και το ομοιογενέσου σύμμορφον της θείας αυτού και ομοιωτικής εικόνος απειργάσου, και του έδωσες τη σάρκα και το έκανε θεία σάρκα, ευλογημένον την δια τούτο το όνομά σου εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου το φως σου, υπερτέρα πάσης της κτήσεως η τιμή σου, πρώτον αγγέλων η υπεροχή σου, υψηλωτέρα σύ του ουρανού, αλλά και πλατητέρα του ουρανού των ουρανών. Είναι και υψηλωτέρα των ουρανών και πλατητέρα των ουρανών η Παναγία μας. Ογδοότερε και η εστί της έτερος και υπέρκυνα τούτου λέγειν ουρανέ. Λένε, λέει η Γραφή, ο έβδομος ουρανός είναι ο παράδεισος. Ογδοός ουρανός, λέει η Παναγία μας, αφού είναι πάνω από τους αγγέλους. Και αν υπάρχει και παραπάνω από τον όγδο, και παραπάνω από τον όγδο. Ευλογημένη σύ εν γενναίες γενεών, αλλά και ευλογήθησαν εν σύ πάσε φιλέ της γης. Εδώ θα σταματήσουμε και ίσως καμιά άλλη φορά συνεχίσουμε. Η Παναγία βοήθειά μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου, ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με θέμα «Το άρωμα των Αγίων για την Υπεραγία Θεοτόκο».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας, η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ, συντονισμένοι μαζί σας, με τον πατέρα Νικάνορα, πάτερ την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το τόσο όμορφο θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για τις διακόνησες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διακονίας στις μέρες μας. Είναι οι διάφορες διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε ιεροναό.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Η πιο σημαντική επιτροπή είναι η λεγόμενη Επιτροπή του Ναού, έτσι λέγεται, η Επίτροπη όπως τους ξέρουμε εμείς, που είναι συνήθως 4 άνθρωποι, οι οποίοι μαζί με τον ιερέα συγκροτούν το ενοριακό συμβούλιο του Ναού και είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις για τα έργα του Ναού, για την οποιαδήποτε πορεία του Ναού. Βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια πνευματική ευθύνη του ναού, αλλά όμως για τα διάφορα έργα, για τα οικονομικά της Εκκλησίας, δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα διαχειρίζεται κάποια επιτροπή. Και αυτή η επιτροπή είναι αυτή η ενοριακή επιτροπή που αποτελείται από αυτά τα 5 μέλη. Ένας ο ιερέας και 4 οι επίτροποι.
0: Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές αυτές?
1: Ναι, συνήθως βέβαια άντρες είναι οι επίτροποι, συνήθως, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως σε χωριουδάκια μικρά που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άντρες, που δεν μπορούν, που έχουν ίσως τις δουλειές τους, και έτσι ο ιερέας δεν βρίσκει να βάλει άντρες στην επιτροπή του ναού και βάζει και γυναίκες επιτρόπους, οι οποίες και αυτές μαζί με τους άλλους άντρες επιτρόπους και τον ιερέα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Όμως εκτός από αυτό το συμβούλιο το ενοριακό, υπάρχουν και άλλες επιτροπές, ενοριακές επιτροπές, φιλόπτωχες επιτροπές, οι οποίες επιτελούν ένα λίγο διαφορετικό έργο, ένα πιο εξειδικευμένο θα λέγαμε έργο μέσα στην ενορία. Αλλά όμως η κύρια Επιτροπή του Ναού είναι αυτή η οποία αποτελεί και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, στο οποίο όπως είπαμε μπορούν να συμμετάσχουν και γυναίκες σε αυτό το συμβούλιο.
0: Πιστεύετε, Πάτερ, ότι πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτές τις επιτροπές?
1: Αυτές οι επιτροπές, όπως έχουμε πει, έχουν στην αποστολή τους να επιτελούν τα διάφορα έργα του Ναού, να κάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ναού και με τα οικονομικά, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε ναού, υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες οι οποίες θα πηγαίνουν είτε σε λειτουργικά έξοδα, δηλαδή στη θέρμανση, στο ρεύμα κλπ, αλλά και σε άλλα έργα τα οποία θα επιτελέσει ο ιερός ναός. Σε όλη αυτή τη διοίκηση θα λέγαμε της ενορίας μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν οι γυναίκες, διότι η γυναικεία παρουσία προσφέρει μία ευαισθησία, πολλές φορές και μία πρακτικότητα, αλλά και μία καλή διάθεση συνεργασίας. Επίσης οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα το ναό, τη λατρεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν πολλά στο να ολοκληρωθεί το έργο της ενορίας με ένα καλό τρόπο. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το οποίο συνηθίζεται στην πράξη είναι ότι είναι άνδρες επίτροποι οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να συνεργαστούν με τον ιερέα, αλλά όμως και όταν υπάρχουν και γυναίκες επίτροποι και αυτές κάλλιστα μπορούν να συνεργαστούν και να επιτελέσουν έργο, ιδίως σε ενορίες που ο ιερέας δυσκολεύεται να βρει άνδρες επιτρόπους, εκεί η γυναικεία παρουσία πραγματικά μπορεί πολλά να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας. Είναι βέβαια στη διάθεση του ιερέα το ότι ισχύει σε κάθε Μητρόπολη, αν ο Μητροπολίτης θέλει να υπάρχουν γυναίκες επίτροποι ή όχι, και όπως είπαμε σε περιπτώσεις που δεν

0: Όπως είπαμε, είναι διοικητικές επιτροπές. Είναι επιτροπές τις οποίες ο ιερέας προτείνει στον τοπικό Μητροπολίτη τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία θέλει να βάλει στις επιτροπές αυτές. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Μητροπολίτης διορίζει αυτά τα πρόσωπα μετά από πρόταση του ιερέα. Και έτσι λοιπόν, όταν συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές, οι οποίες έχουν πάντα ως πρόεδρό τους τον ιερέα του ναού, τον προϊστάμενο του ναού, όλες αυτές οι επιτροπές φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία της ενορίας. Είτε αυτό είναι, όπως είπαμε και πριν, για τη λειτουργικότητα της ενορίας, για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της ενορίας, είτε για να κάνουν κάποιο έργο, είτε για να βοηθήσουν το ποιμαντικό έργο της ενορίας, δηλαδή το έργο της κατήχησης, το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της οργάνωσης και επικοινωνίας με τους πιστούς. Γενικότερα δηλαδή είναι η καρδιά, ας πούμε, της διοίκησης της ενορίας, και σε αυτή την καρδιά της διοίκησης μπορούν άνετα να συμμετάσχουν και γυναίκες οι οποίες και αγάπη έχουν για το Θεό, για την Εκκλησία, για τις ακολουθίες, για την κατήχηση, για τη φιλανθρωπία, γενικότερα για το έργο της Εκκλησίας. Και πολλά μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες σε όλες αυτές τις διοικητικές επιτροπές της Εκκλησίας.
1: Πάτερ, η διοίκηση μπορεί να συνδυαστεί με το πνεύμα της Εκκλησίας? Γιατί η διοίκηση, πάει το μυαλό μας λίγο στην εξουσία.
0: Αδελφή Αγγελική, έτσι όπως ζούμε εμείς οι άνθρωποι και έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας και την πορεία μας μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χωρίς να υπάρχει διοίκηση. Ακόμα και το πιο πνευματικό έργο, και αυτό θα πρέπει κάποιος να το διοικεί, κάποιος να φροντίζει για να το ελέγχει, για να το επισκοπεί, και σε αυτήν όλη την διαδικασία και μέσα στις ενορίες και μέσα στις Μητροπόλεις παντού υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη, αλλά μαζί με αυτόν υπάρχει και κάποια επιτροπή. Και επειδή ιδίως εδώ στην πατρίδα μας, που η κάθε ενορία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν είναι δηλαδή ότι ο κάθε ιερέας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπόκειται και αυτό σε έλεγχο και για τα χρήματα τα οποία θα υπάρχουν ως έσοδα στο ναό και για τα έργα τα οποία πρόκειται να κάνει. Δεν είναι ανεξέλεγκτος ο ιερέας. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες διοικούν με την καθοδήγηση του ιερέα και με την επίβλεψη του επισκόπου, διοικούν την εκκλησία, την ενορία. Όσο και να θέλουμε να μην ασχολείται κανείς με χρήματα, με υποθέσεις υλικές, ο άνθρωπος έχει και σώμα υλικό, το οποίο σώμα και αυτό θα πρέπει και να ζεσταθεί όταν θα πάει στην εκκλησία, και να υπάρχει φως για να δει ο άλλος που θα μπει στην εκκλησία, για να διαβάσει ο ψάλτης. Όλα αυτά λοιπόν, για να καλυφθούν, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτροπή που θα φροντίσει για όλα αυτά. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο ψυχή, και να πούμε ότι μόνο την ψυχή κοιτάει η Εκκλησία, μόνο για την ψυχή ενδιαφέρεται. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλο άνθρωπο, και για την ψυχή και για το σώμα. Και έτσι λοιπόν θα φροντίσει και για τα πνευματικά, θα φροντίσει και για τα υλικά. Και για την υλική αυτή φροντίδα υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι διοικητικές, που φροντίζουν για να λειτουργούν όλα όμορφα και με τάξη.
1: Πάτερ, ποιοι είναι έτσι κατάλληλοι για τέτοιους ρόλους, και να μας πείτε συγκεκριμένα για τις γυναίκες, μια που αυτό είναι το θέμα μας?
0: Ναι, οποιοδήποτε ασχολείται και μετέχει σε επιτροπές και οποιοδήποτε έχει σχέση με τη διοίκηση της Εκκλησίας, δεν αρκεί να έχει μόνο διοικητικά προσόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διοικητικά προσόντα, που μπορούν να διοικήσουν, αλλά όμως για το έργο της Εκκλησίας δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μία επιχείρηση που θα εισέλθουν στην διοίκηση κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και θα προσφέρουν με τις γνώσεις τους την καλή διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας και των έργων τα οποία η Εκκλησία έχει να κάνει. Πρωτίστως, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διοίκηση της Εκκλησίας, της τοπικής

0: Ορθοδοξικής Εκκλησίας, θα πρέπει να είναι άνθρωποι ευλαβείς. Και επειδή μιλάμε για τις γυναίκες, αυτό είναι το θέμα των εκπομπών τις οποίες κάνουμε. Οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την διοίκηση, με τέτοιες θέσεις διοικητικές, πρέπει να είναι γυναίκες με διάκριση, γυναίκες με ταπείνωση, γυναίκες με αγάπη. Αυτά δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία έχει κάθε γυναίκα από τη φύση της, μέσα της έχει αυτή την αγάπη, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς. Και επίσης θα πρέπει να μην μένει μόνο σε αυτό, αλλά να έχει και πνευματικότητα, δηλαδή να είναι άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους ιερείς, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς, όχι από φιλοδοξία, αλλά ξέροντας ότι ουσιαστικά διακονεί την Εκκλησία, διακονεί το έργο της Εκκλησίας. Αν κάποιος θέλει να λάβει μια τέτοια θέση, ας πούμε μια γυναίκα θέλει να λάβει μια θέση διοικητική απλώς και μόνο για να φανεί στις άλλες φίλες της, απλώς για να έχει αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο υψηλό μέσα στην Εκκλησία, ότι εμένα με αγαπούν οι ιερείς της Εκκλησίας και με δίνουν σημασία και δεν είμαι εγώ σαν τις άλλες γυναίκες. Όταν λοιπόν με τέτοιο πνεύμα προσπαθεί μια γυναίκα να λάβει κάποια τέτοια διοικητική θέση, φυσικά και θα κάνει κακό στην Εκκλησία, φυσικά και θα διώξει τους ανθρώπους, τις άλλες γυναίκες από την Εκκλησία. Για να λάβει μια γυναίκα τέτοια θέση θα πρέπει να είναι η ίδια ταπεινή πολύ, να ξέρει ότι πηγαίνει στην Εκκλησία σε αυτή τη διοικητική θέση για να την υπηρετήσει, για να υπηρετήσει το έργο της Εκκλησίας, και ότι είναι έτοιμη και λόγια ακόμα να ακούσει από τον κόσμο και να την κατηγορήσει ο κόσμος, διότι δυστυχώς ο κόσμος κατηγορεί όσους ασχολούνται με τα κοινά, όσους ασχολούνται με την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένει, αλλά να μην την καταβάλει αυτό και να μην είναι λόγος που δεν θα δεχθεί μια τέτοια θέση αν την προτείνει ο ιερέας. Να ξέρει ότι τα χαρίσματα τα οποία πρέπει να την κοσμούν πρέπει να είναι πνευματικά χαρίσματα, και ότι η ίδια πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής και να αγαπάει αυτό το έργο της Εκκλησίας, να αγαπάει την φιλανθρωπία, να αγαπάει την κατήχηση, το οτιδήποτε κάνει και προσφέρει η ενορία, και να είναι έτοιμη να βοηθήσει σε όποιον τομέα της προτείνει ο ιερέας.
1: Πάτερ, επειδή ακούγονται πολλές φορές έτσι κάποια αρνητικά περιστατικά, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ωφελείται η γυναίκα με τη συμμετοχή της στις επιτροπές, και πώς αν ωφελείται, ή πολλές φορές σκανδαλίζεται και καλύτερα να μην συμμετέχει?
0: Κοιτάξτε, το κάθε πράγμα είναι πώς το κάνει ο κάθε άνθρωπος και πώς, με τι διάθεση εισέρχεται κάπου να βοηθήσει. Αν η διάθεσή του αυτήν είναι αγνή, ταπεινή, όμορφη διάθεση προσφοράς, τότε σίγουρα και το οτιδήποτε συμβεί, το οτιδήποτε γίνει, θα το ξεπεράσει, γιατί ξέρει ότι μπήκε στην Εκκλησία για να βοηθήσει. Αντίθετα, αν δεν μπει με αυτό το πνεύμα, δεν μπει για να βοηθήσει, αλλά μπει για να κρίνει το έργο της Εκκλησίας, για να λέει αυτήν την άποψή της πιο πάνω από την άποψη και τις κατευθύνσεις που δίνει ο ιερέας ή ο επίσκοπος, τότε κακό θα κάνει και η ίδια θα σκανδαλιστεί και θα σκανδαλίσει τους ανθρώπους, και στο τέλος θα κάνει κακό στο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν όταν κανείς λάβει την απόφαση να εισέλθει μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας, πρέπει να ξέρει ότι θα κάνει κάποιον αγώνα, θα περάσει από κάποιες συμπληγάδες, από κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι οι ανθρώπινες δυσκολίες, γιατί η διοίκηση έχει να κάνει με κόσμο, και όταν κάποιος κάνει με κόσμο ευθύρεται, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να δει πράγματα τα οποία θα τον σκανδαλίσουν, θα τον στεναχωρήσουν, αλλά όμως πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας. Ο κάθε παράξενος, ο κάθε ενωρίτης ο οποίος έχει απαιτήσεις, ο κάθε ένας καχύποπτος, ο οποιοσδήποτε λέει λόγια για τους επιτρόπους, για τους ανθρώπους που βοηθούν το έργο της Εκκλησίας, δεν πρέπει να επηρεάζουν τους ανθρώπους που διακονούν αυτό το έργο. Και βέβαια όποιος διακονεί αυτό το έργο πρέπει, όπως είπαμε, να το κάνει με ανιδιοτέλεια, χωρίς άλλους σκοπούς, χωρίς να μπαίνοντας αυτές τις θέσεις να έχει στο νου του ότι θα ωφεληθεί είτε υλικά είτε με άλλους τρόπους από αυτή τη θέση, αλλά ότι θα προσφέρει, θα δώσει τον εαυτό του, θα χάσει κάτι από τον εαυτό του, από την ξεκούρασή του, από την καλοπέρασή του, τόσο ώστε να βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας.
1: Πάτερ, στα οδηπορικά που κάνατε στην Αμερική είδαμε ότι οι γυναίκες εκεί έχουν πολύ ενεργή δράση στους κόλπους της Εκκλησίας όσον αφορά τις επιτροπές, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία, επειδή και η ενορία έχει πολύ δράση και οι γυναίκες είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Να μας πείτε λίγο και γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια, εκεί στην Αμερική και γενικότερα στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα συστήματα που λειτουργούν, οι ενορίες. Για παράδειγμα, εκεί στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι, οι επιτροπές δεν αποτελούνταν από 5 μέλη όπως ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν και 15 και 20 μέλη, επίτροποι δηλαδή της ενορίας. Έχουν διαφορετικά συστήματα και επειδή, όπως ανέφερες και εσύ αδελφή Αγγελική, οι ενορίες εκεί έχουν και σχολεία, έχουν και άλλες δράσεις, γυμναστήρια, διάφορους. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν οι ιερείς να κρατήσουν τους ανθρώπους γύρω από την ενορία. Γι' αυτό και χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι σε θέσεις τέτοιες διοικητικές, τις οποίες βέβαια τις καταλαμβάνουν και γυναίκες και άντρες. Και αυτή είναι η πολύ καλή συνεργασία του ιερέως με τους επιτρόπους, με τις κυρίες οι οποίες εργάζονται σε αυτές όλες τις δράσεις, όπως ανέφερες και στη γραμματική υποστήριξη, διότι χρειάζεται συνεχώς άνθρωπος να ασχολείται και με τα χαρτιά, με όλα αυτά τα οποία πρέπει η ενορία να έχει σε σχέση με το κράτος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πολύ ενεργό ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτές τις ενορίες, και το ότι αυτές οι ενορίες τις βλέπουμε εκεί στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικότερα να ανθούν και να παράγουν έργο, αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη γυναικεία παρουσία.
1: Πάτε, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Ας μας μείνουν αυτά που μας είπατε σήμερα και ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε, γιατί τελικά είναι πολύτιμος ο ρόλος και η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντοτε την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίν εστέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείσαι νέο Δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνει κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες είμαι εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσαν με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέσι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηγεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντες εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλων τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύστα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσον, ανεριστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευσώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων των ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του

άλλου, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο, Κύριε δόξα σε, Βασιλεύ ουράνιε παράκτητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα στιγάσιμον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην, το αφιλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών,

Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθείς εν το σταυρό εγκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδεις αγαθήτας ηγεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσας. Βασιλεύειν και χωρίκη αυτής ουρανόθεν την νίκην διότι έδιγες των Θεών μόνη.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ου και έστι η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος αξιγέρθη, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθειμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους ευθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος αξιγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ουκές την ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκές την ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπεσαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως θόλους όλη την ημέρα να σκυτροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα. Οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύφει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές τη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου κέχον εν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί Σύ, Κύριε, ήλπισα Σύ, εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ. Και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλων με επίκατε δύο καναγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψεις έσε η ψυχή μου προς απλώση, η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι εγενείδης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου. Εχολήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγι. Στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενείδης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου μου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάγων. Εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησε. Έθεντο με εν λάκο κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες. Εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέραν. Διεπέτασα προς Ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής εις ποιείς θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετες της εν το τάφο το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκόη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' ημού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόμπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Επεμέδι ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ιδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμμο. Εμάκρινας απ' ημού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, αναγεννηστήσε το ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού τον Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ό,τι κατά το ύψος του τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από της μόνε μάκρινε να φημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ούς, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι ηχούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπός. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύη ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού,
Ευλογείτε τον Κύριον πας δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες τον θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεήσύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταφέρνους εν εις λάκων. Ακουστώ ποιήσω μη το πρωτοελαιός ότι επισύλπισα. Γνώρισω με Κύριε οδόν εν υπουρεύση μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξω με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εντολές σου εξολοθρέψε ο θρούς μου και απουλείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκκριμών σου, εξάλληψον το νόημά μου. Επί πλοίον πλοίον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσει το χνέστα έσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία εκείσα με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανοιγάπησα στα άδρια και τα χτύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε, καθαριστήσω με, πλυνείς με και επέρχιον αληθκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη αγαλιάσουν διος θέα ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από τα μαρτιών μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά ανοιχτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θέ συγκέντρωσον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία τον έλυσα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου σου και πνευματική μονικό στηριξόμνη. Δάξω αν όμω τα σοδού σου και σε βίσε βισέ επιστρέψει. Πλήσε με εξαιμάτων ο Θεός σου τρία μου αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξε ω στόμα και λένε εσύ σου. Ότι η θέληση σα θυσία ανέδοκα άνουλ καυτώματα ούκα δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επιτωθείς.

μην τους νόμους του Χριστού εν χερσή περιφέρον, επέστης εκβοών της εχθρής εν σταδίο. Αυτόκλητος πάρει μη εν αθλήσων στερότατα, όθεν κλίνα σου περιχαρός τον αυγένα, υποδέδεξε την εκτομήν την του ξύφους.

And the God του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακών. Και αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και Περικαλού Σίκου και Θείου Ναού της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Ελεούσης. Και αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Γαΐου, Γαϊανού, Ζήνωνος, Μάρκου και Μακαρίου. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το εξαέρο οίκο των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Ο όσιος πασαρίων εν ειρήνη τελειούται. Ο όσιος νύφων ο εν τη κατά τον άθο κοινοβιακή μονή του Αγίου Διονυσίου ασκήσας και γενόμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή η μέρα η ανάμνηση του εν Κερκύρα υπερφυγούς κατά αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Τες των Αγίων

Σι δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα νύψεις της Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Αιμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, η δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ό,τι παρασυπηγή ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τη γενόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα αύτια αναμαρτήτω φυλαχθήνε ημά. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γεννητό Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη βαρύδεις. Συμπρέπει ένωση, συμπρέπει ύμνος, δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ. Και εις τους

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσθοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε υγεία σας ασθενία ημών, ένε και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημήν σήμερον και άφηση ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτης ημών και εμείς ενέγκης.

πρόφαση νου και έχω συμπαρεί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίσα εν αυτής, αουδής άλλος πεπί και αμαρτία νου κήχων. Νίδα και οράκαση και με μισήκαση και με και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ήσαν με δωρεάν. Όταν δέλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνο

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Θεολόγου.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν,
0: και δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρελθόντων.

τούτου και υπερ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και επανοχού ορθοδόξου. Έτσι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εντόκιο και απασέπτωνα ότου το κοπιών των ψαλόντων και υπέρ του περαιστώντος λαού, το απεκδεχομένου το παρασούμε.

0: ευλογήσου.
1: Πανευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας.
0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία το έθνη παντή.

0: Τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σύ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε Βλόγης.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σημάς.
0: Αμήν.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, 11 Αυγούστου σήμερα και είμαστε και πάλι κοντά σας με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Αυγούστου 1716. Γεννιέται στην Κέρκυρα ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ήταν λόγιος και ένας από τους πρώιμους εκπροσώπους του ελληνικού διαφωτισμού. Αρχικά θαύμαζε και μετέφρασε τον Βολτέρο. Επηρεάστηκε ακόμη και από την νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, αργότερα όμως πέρασε στον συντηρητισμό.
0: Αυγούστου 1828. Αρχίζουν οι επιχειρήσεις για την ανακατάληψη της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.
1: Αυγούστου 1829. Ο Ρωσικός στρατός καταλαμβάνει την Αδριανούπολη.
0: 11 Αυγούστου 1864. Γεννιέται στις Μουρνιές Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σπούδασε νομικά και σε ηλικία 23 χρονών έγινε διδάκτορ νομικής. Έλαβε μέρος στην κριτική εξέγερση του 1897 για την ένωση με την Ελλάδα. Το 1901 κήρυξε την επανάσταση της Θερίσου με το ίδιο αίτημα, δηλαδή την πολιτική ένωση της Κρήτης με το ελληνικό βασίλειο εις ένα μόνον ελεύθερο και συνταγματικό κράτος. Αργότερα θα εκλεγεί πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας, θα κερδίσει τις εκλογές του 1910 και θα γίνει πρωθυπουργός Ελλάδος. Υπεύθυνος, ικανός, διαπραγματευτής και διορατικός καθώς ήταν, οδήγησε την Ελλάδα σε ένδοξες μάχες όπως αυτές των Βαλκανικών πολέμων. Η χώρα μεγάλωσε και αναπτύχθηκε και οικονομικά. Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι και υπέγραψε τις συνθήκες του Νεηγή και Σευρών, δημιουργώντας την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Πρωταγωνίστησε 35 χρόνια στην πολιτική ζωή της χώρας και θεωρείται ένας από τους εξοχότερους πολιτικούς της.
1: Αυγούστου 1921. Διεξάγονται ελληνοτουρκικές μάχες στη Μικρά Ασία, στις περιοχές Ταμπούρογλου και Κατραντζίν Τερέ.
0: Αυγούστου 1940. Πράκτορας του Στάλιν δολοφονεί στο Μεξικό τον Τρότσκι, τον πιο επίμονο επικριτή του.
1: 11 Αυγούστου 1956. Θυσιάζεται για τη λατρευτή του Κύπρου ο Αρτέμιος Φραντζέσκου. Ο 25χρονος αγωνιστής, ως αρχηγός ομάδας του χωριού του, ασχολήθηκε με την κατασκευή επιτοπίων βομβών. Σκοτώθηκε όταν ανεφλέγη το υλικό που χρησιμοποιούσε.
0: 11 Αυγούστου 1983. Διορίζεται η πρώτη Ελληνίδα εισαγγελέας στο πρωτοδικείο Πειραιά.
1: 11 Αυγούστου 1993. Ο ΟΗΕ ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας κάνει αποδεκτό το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, όπου αποφασίζεται ομόφωνα από τους πρέσβεις των χωρών μελών του σχέδιο αεροπορικής δράσης στη Βοσνία.
0: 11 Αυγούστου 1996. Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Μοτοσυκλετιστών με τους Κύπριους Μοτοσυκλετιστές ξεκινούν για την Κερίνια. Άοπλοι έφτασαν στην πράσινη γραμμή στην Κερίνια της Κύπρου. Κάποιοι με φλογερή καρδιά, με στόχο να διαμαρτυρηθούν, ορμούν στη νεκρή ζώνη. Ο 24χρονος από το παραλίμνη Τάσος Ισαάκ βρίσκει σκληρό θάνατο από τους Τούρκους γιατί πέρασε το σειρματόπληγμα της ντροπής. Ένας ακόμα μάρτυρας, εθνομάρτυρας, νεομάρτυρας, ο ήρωας Τάσος Ισαάκ. Αλλά το αίμα που κυλάει, τη λευτεριά ζητάει.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 11 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλουτου Διακόνου, την ανάμνηση των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού, του Οσίου Πασαρίωνος, του Οσίου Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, την διήγηση περί της αχυροποιή του εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την ανάμνηση του καταγαρινών θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού και την μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Βασιλείου και Θεοδόρου εν το Σπηλαίο Ρώσων. Σε όλες τις εποχές, ιδιαιτέρως για τον Ισραήλ, ο Χριστός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Τον περίμεναν μάλιστα με μεγάλη δύναμη για να διώξει τους κατακτητάς Ρωμαίους και να αποκαταστήσει την βασιλεία του Δαβίδ. Ο Χριστός όμως δεν ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες, γιατί ήρθε στον κόσμο αδύναμος και εμφανίστηκε δημοσίως, χωρίς όπλα και στρατό, ως ο πιο ταπεινός και ο πιο φτωχός άνθρωπος. Κι ας ήταν Θεός, γιατί ήρθε να σώσει, όχι να σκοτώσει. Γι' αυτό και ήρθε μόνο με ένα όπλο, τον Λόγο Του, και με αυτόν νίκησε τον κόσμο, γιατί έχει μεγάλη δύναμη ο Λόγος Του. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει μαχαίρι, μαχαίρι ζωντανό και δραστικό, ζών γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχαιραν δίστομον. Ζωντανός ο Λόγος του Θεού και πιο κοφτερός και από δίστομο μαχαίρι. Φτάνει μόνο να τον πάρει κανείς μαζί του, να τον πάρει στο χέρι του, να τον βάλει σε χρήση. Τότε γίνεται ζωντανός και μεταμορφώνει τον άνθρωπο και δραστικός, σοφίζει το νου, φωτίζει την πορεία, κάνει λιονταρίσια την καρδιά. Με αυτό το όπλο μπήκαν στην γονίστρα πολλοί από τους μάρτυρας της Εκκλησίας μας και δεν λύγησαν μπροστά στην δύναμη της εξουσίας, ούτε μπροστά στην κόψη των όπλων, όπως και ο διάκονος Εύπλος που τιμούμε σήμερα.

Γιορτάζοντας σήμερα τη μνήμη του Διακόνου Εύπλου, μεταφερόμαστε στην εποχή που στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βασίλευε ο χριστιανομάχος αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Βασίλευσε από το 284 ως το 304 20 ολόκληρα χρόνια. Χρόνια σκληρών διωγμών. Χρόνια στα οποία οι χριστιανοί πέρασαν πραγματικά διαπυρός και σιδήρου. Καθημερινά κονταροχτυπιόταν με το πολυκέφαλο θηρίο της ιδωλολατρίας. Τραυματισμένο μα μεγαλόσωμο, επετίθετο και τραυμάτιζε, μα και τραυματιζόταν από την καρτερία και την δύναμη των χριστιανών. Μικροί και αδύναμοι μα νικούσαν, γιατί στον χώρο της πίστεως πάντα ο Δαβίδ θα κατατροπώνει τον Γολιάθ και η δύναμη της ψυχής θα νικά την βία της εξουσίας. Μια τέτοια πάλι στάθηκε και η άθληση του μάρτυρος Εύπλου. Πατρίδα του ήταν η Κατάνη της Σικελίας. Μέσα στη χριστιανική εκκλησία, διάκονος ο Εύπλος υπηρετούσε τον Κύριό του και τις ανάγκες των μελών της. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε οι διάκονοι να κατέχουν την αλήθεια της πίστεως συντροφευμένοι με την καθαρή συνείδηση. Έχονται στο μαρτύριον της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει. Και ούτι δε δοκιμαζέστοσαν πρώτον ή τα διακονήτωσαν ανέγκλητοι όντες, γράφει στον Τιμόθεο. Να δοκιμάζονται προσεκτικά και έπειτα να αναλαμβάνουν την υπηρεσία του διακόνου εφόσον βρεθούν άμεμπτοι. Με αυτή τη δοκιμασμένη αρετή ανέλαβε την διακονία του ο Εύπλος. Μα δεν περιορίστηκε στα καθήκοντα μόνο που απέρεαν από την ιδιότητά του ως διακόνου. Στα μυστικά βάθη της καρδιάς του έκαιγε φλόγα άσβηστη ο πόθος της Ιεραποστολής. Υπήρχαν στην πόλη τους πολλοί που δεν γνώριζαν τον Χριστό, μα και χριστιανοί που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είχαν ανάγκη από στήριξη. Έτσι, σε πολλές ψυχές έπρεπε να φέρει το φως του Χριστού και σε πολλούς έπρεπε να χαρίσει την βακτηρία της πίστεως και της ελπίδος. Και βέβαιος πως τις ανάγκες αυτές μπορούσε να τις καλύψει μόνο ο Λόγος του Θεού, έπαιρνε στο χέρι το μοναδικό του το όπλο και γύριζε από πόρτα σε πόρτα, από γειτονιά σε γειτονιά, για να φωτίσει και να στηρίξει, να ενδυναμώσει και να ενθαρρύνει, για να μεγαλώσει τον ζήλο, για να αναπτερώσει το φρόνημα. Και υπηρέτησε το έργο αυτό του Ευαγγελιστού με όλη του την προθυμία, γιατί και αυτό ήταν εκδήλωσης εμπράκτου αγάπης. Με την κήρυξη του διωγμού, ο Εύπλος ήταν από τους πρώτους που συνέλαβαν, γιατί ήταν σε όλους γνωστοί οι δράσεις του. Ποιος στη φοβισμένη πόλη δεν ήξερε πόσους εθνικούς έφερε στην πίστη του Χριστού και πόσους χριστιανούς στήριξε τώρα που η πιστή δοκιμαζόταν κάθε στιγμή και ώρα? Με τον Λόγο του Θεού στο χέρι τον συνέλαβαν. Έτσι τον βρήκαν. «Διάβασε μου κάτι να δω τι γράφει», του είπε ο άρχοντας Καλβιασιανός όταν τον έφεραν μπροστά του. Και ο διάκονος, που είχε άριστη γνώση της γραφής, άνοιξε στο σημείο που ήθελε και του διάβασε. «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης». Ο άρχοντας έμεινε σκεφτικός. «Γιατί θέλεις να πιστεύεις σε έναν Θεό που σταυρώθηκε σαν κοινός εγκληματίας?» ρώτησε. «Πέθανε θεληματικά, καταφρονώντας τον θάνατο», απήντησε ο Εύπλος. «Και γιατί δεν μπόρεσε να σώσει τον εαυτό του?» ξαναρώτησε ο άρχοντας. «Γιατί δεν ήρθε να σώσει τον εαυτό του, αλλά τον κόσμο με την εκούσια θυσία του», ξαναείπε ο διάκονος. Ο Καλβιασιανός κατάλαβε πως απέναντί του είχε δεινό συζητητή, που ήξερε να υπερασπίζεται την πίστη του και τις θέσεις του. Ένιωσε ιτημένος και μέσα του φούντωσε ο θυμός. «Το ξέρεις ότι το να επιμένεις στη διδασκαλία αυτού του Θεού σου θα σου στοιχήσει τον θάνατο? Καταπατείς τους νόμους του αυτοκράτορος και δεν αναλογίζεσαι τις συνέπειες? Για μας τους χριστιανούς, ο νόμος του Θεού στέκει υψηλότερα από τους νόμους του κράτους και ο Θεός πολύ πιο πάνω από τον αυτοκράτορα. Έτσι, είναι φοβερή πράξη το να καταπατούμε το νόμο του Θεού και μόνο αυτές τις συνέπειες φοβόμαστε». Ο άρχοντας φρίαξε. Δεν έχασε καιρό.
διέταξε να βασανίσουν τον διάκονο του Χριστού όσο γίνεται σκληρότερα, μήπως και κλονιστεί. Μα ο Εύπλος ήταν έτοιμος. Πόσες φορές μελετώντας το βιβλίο του Θεού δεν ένιωθε να τον συγκινεί η ομοίη ειλικρίνεια των λόγων του Χριστού. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Τον ξάπλωσαν στη γη γυμνό και του έξισαν τις άρκες με σιδερένια νύχια. Το σίδερο άγγιζε το κόκαλο και αυτός ψιθύριζε εκείνο που έγραφε ο Παύλος στον μαθητή του τον Τιμόθεο. «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσεται ημάς. Αν δείξουμε υπομονή, θα βασιλεύσουμε αιωνίως με τον Κύριό μας». Έτσι σκεφτόταν. «Μη γέννητο να αρνηθώ το Χριστό μου». Του έσπασαν με σφυρί τα γόνατα. Κατατρύπησαν το σώμα του με βέλη. Διαπέρασαν από τα αυτιά του πυρακτωμένα σίδερα. Αλλά ο μάρτυρας υπέμενε. «Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήνει στην Βασιλεία του Θεού». Ήταν τα τελευταία του λόγια. Κάποιος από τους δημίους άρπαξε το ξύφος και έδωσε τέλος στο μαρτύριο του Εύπλου. Τον αποκεφάλισε. Έτσι, ακόμη μια ηρωική ψυχή πέταξε στον ουρανό αφού περπάτησε τη σύντομη στράτα του βίου, έχοντας τον λόγο του Θεού λιχνάρι στο δρόμο του, βακτηρία και όπλο δραστικό στο χέρι του και στην καρδιά του. Έτσι τον ψάλλει στο κοντάκιό του η Εκκλησία μας. Τους νόμους του Χριστού εν χερσή περιφέρον επέστησε εκβοών της εχθρής εν σταδίο. Αυτόκλητος πάρημοι εν αθλήσων στερότατα. Όθεν κλίνα σου περιχαρός τον αυχένα υποδέδεξε την εκτομήντην του ξύφους τελέσας των δρόμων σου.

Πολλά βιβλία έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας. Η εξέλιξη της τυπογραφίας μας κάνει προσιτή όλη την σοφία του κόσμου, την αρχαία και την νεωτέρα. Η μελέτη τους μας εξασφαλίζει πλήθος γνώσεων. Και είναι αλήθεια πως στην εποχή μας δεν μας λείπουν οι γνώσεις. Λείπει όμως η γνώσεις. Όχι του κόσμου, αλλά η άνωθεν. Αυτή που μας συνοδεύει στον τραχή της ζωής δρόμο και μας ασφαλίζει από την περιπλάνηση στις κακοτοπιές. Γνώση που προσφέρει ο Λόγος του Θεού, αποθησαυρισμένος μέσα στο βιβλίο του, στην Αγία Γραφή. Ένα βιβλίο τόσο διαφορετικό από τα άλλα, μοναδικό, γιατί είναι γραμμένο από το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει στις σελίδες του ο ίδιος ο Θεός. Βιβλίο όπλο, απαραίτητο εξάρτημα του πνευματικού μας οπλισμού, αλλά και οπλοστάσιο κατά τον Μέγα Βασίλειο. Αν σήμερα ρωτούσαμε τον τιμόμενο μάρτυρα τι θα ήθελε από μας, νομίζουμε δεν θα είχε να μας ζητήσει με τον λόγο του τίποτε διαφορετικό από ό,τι κηρύττει με το παράδειγμά του. Να πάρουμε στο χέρι μας τον ζωντανό λόγο του Θεού και να τον σπείρουμε στην καρδιά μας. Να ανοίξουμε το βιβλίο που ελευθερώνει με την αλήθεια του και ασφαλίζει την πορεία μας με το φως του, που αναπλάθει τις δυνάμεις μας τις ψυχικές, που μορφώνει και αναμορφώνει την ύπαρξή μας, που ατσαλώνει την θέλησή μας, που πλαταίνει τον ψυχικό μας ορίζοντα, που εμπνέει φρόνημα ηρωικό, που αναδεικνύει ήρωας, που ανοίγει την πόρτα της αιωνιότητος. Πάρτε, θα μας έλεγε, τον ζωντανό λόγο του Θεού στο χέρι σας και κλείστε τον στην καρδιά σας. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει ο μάρτυρας από τον ουρανό. Θα τον ακούσουμε, του το χρωστούμε.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον, 14-17, τρίτον 1-3. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, το Θεό χάριστο πάντοτε θριαμβεύονται ημάς εν το Χριστό και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο. Ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης, εσμέν ως μη θανάτου εις θάνατον, εις δε ως μη ζωής εις ζωήν. Και προς ταύτα τις ικανός, ούγαρες μεν όσοι λυποί καπηλεύονται στον λόγον του Θεού, αλλώς εξ ειλικρινίας, αλλώς εκ Θεού κατενόπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν. Αρχόμεθα πάλιν εαυτούς συνιστάνην, ημιχρίζομεν ως τινές συστατικών επιστολών προς ημάς ή εξ ημών συστατικών. Η επιστολή ημών ημείς εστέ εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, φανερούμενη ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθήσα ηφημών εγγεγραμμένη ου μέλενη αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ουκ εν πλαξί λιθίνες αλλά εν πλαξί καρδίες σαρκίνες. Με πιο απλά λόγια, αλλά δόξα εις τον Θεόν που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Χριστού και διαδίδει παντού διημών την οσμήν της γνώσεώς του. Διότι είμεθα ευωδία του Χριστού εις τον Θεόν μεταξύ εκείνων που σώζονται και εκείνων που χάνονται, δια τούτους μεν οσμή που από θάνατον οδηγεί εις θάνατον, δι' εκείνος δε ως μη που από ζωήν οδηγεί εις ζωήν. Και ποιος είναι ικανός δι' όλα αυτά, διότι δεν είμαι θα σαν τους πολλούς νοθευτέ του λόγου του Θεού, αλλά σαν άνθρωποι ειλικρινείς, σταλμένοι από τον Θεόν, μιλάμε ενώπιον του Θεού εν Χριστώ. Αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας, ή μήπως έχουμε ανάγκη όπως μερικοί συστατικών επιστολών σε εσάς ή συστατικών από εσάς. Η επιστολή μας είστε εσείς γραμμένοι στις καρδιές μας, η οποία είναι γνωστή και διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Η στεφανερά επιστολή του Χριστού που είναι καρπός της δικής μας υπηρεσίας και είναι γραμμένη όχι με μελάνη αλλά με πνεύμα του Θεού του ζωντανού, όχι σε πλάκες πέτρινες, αλλά σε πλάκες καρδιών σαρκίνων.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, 23-28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος προς τους ελελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην. Ταύτα έδι ποιήσε, κακή να μη αφιένε. Οδηγεί τυφλή, οι διηλίζονται στον κόνοπα, την δεκάμιλον καταπίνοντες. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμουσιν εξαρπαγής και ακρασίες. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ή να γέννητε και το εκτός αυτών καθαρών. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, ότι παρομοιάζετε τάφης και κονιαμένης, ή την εσέξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν ως θέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίες. Ούτω και εμείς έξωθεν μεν φαίνεστε της ανθρώπης δίκαιοι, έσωθεν δε μεστίεστε υποκρίσεως και ανομίας. Με πιο απλά λόγια, αλίμονο σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι δίνετε το δέκατον από το ιδίωσμον και από το άνηθον και από το κείμενον και αφήσατε τα σπουδαιότερα του νόμου, το δίκαιον και την αγάπη και την πίστη. Αυτά είναι που έπρεπε να κάνετε χωρίς να παραμελείτε και εκείνα. Οδηγεί τυφλή που ξεκαθαρίζετε το κουνούπι ενώ καταπίνετε την καμήλα. Αλίμονο σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος του ποτηριού και του πιάτου, μέσα δε είναι γεμάτα από αρπαγή και αδικία. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου για να γίνει και το εξωτερικό του καθαρό. Αλίμονο σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι μοιάζετε με τους τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι απ' έξω μεν φαίνονται ωραίοι, αλλά μέσα είναι γεμάτοι από κόκαλα νεκρών και από κάθε ακαθαρσία. Έτσι κι εσείς απ' έξω μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, αλλά από μέσα είστε γεμάτοι υποκρισία και ανομία.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα ιδιαίτερο σύγχρονο θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Είναι η καύση των νεκρών. Κοντά μας εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, ομότιμος καθηγητής της λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλτσή, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιό μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και θα έχουμε τη χαρά, αδελφοί, να μιλήσουμε για ένα πάντα επίκαιρο θέμα, αλλά η Εκκλησία μας είναι ξεκάθαρη από πλευράς ιστορικής, θεολογικής και κυρίως λειτουργικής, γιατί αυτό ίσως πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο μέσα από την ακολουθία των κεκοιμημένων, που είναι παλαιότατη και με πολλά νοήματα.
0: Θα μας το πείτε.
1: Αναφορές για το θέμα μας.
0: Θα μας το πείτε όλα αυτά, κύριε Καλτσή. Γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ιδιαίτερη σημασία που ένας καθηγητής λειτουργικής είναι σήμερα εδώ, καλεσμένος μας. Γιατί για το θέμα αυτό, κύριε Καλτσή, τοποθετούνται όλοι. Τοποθετούνται πολλοί και διάφοροι. Οι δήμονες και εμείς. Καλύτερα όμως να ακούμε τα πράγματα για κάθε θέμα, να ακούμε τις εξηγήσεις από τους ειδήμονες. Κύριε Καλτσή, η καύση των νεκρών ιστορικά έχει κάποιο βάση, έχει κάποια θέση? Λέγεται ότι σε κάποιες περιόδους της ιστορίας μας καύση νεκρών είχαμε και όχι ταφή.
1: Ναι, θα έβαζα, αδερφή, και μία άλλη λέξη που έχει μία μικροδιαφορά, η αποτέφρωση. Σήμερα μιλάνε για αποτέφρωση. Η καύση, θα δούμε βέβαια, υπάρχει μέσα στο λεξιλόγιο και το λειτουργικό ακόμα, που λέει πυρή τελειούται κάποιος, έτσι μαρτύρησε με φωτιά χωρίς να το θέλει. Ή αυτό που, και θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που λέμε καύση, να δούμε αν υπήρχε παλαιότερα και που υπήρχε, αλλά στις μέρες μας γίνεται ιδιαίτερος λόγος για αποτέφρωση, δηλαδή ένας εξαφανισμός του σώματος. Και εδώ είναι το θέμα. Υπάρχει μια μικροδιαφορά στη λέξη καύση και αποτέφρωση. Τώρα, για να μην φύγουμε από το ερώτημά σας, στον πολιτισμένο κόσμο, εγώ πολιτισμένο κόσμο εννοώ τον μεταχριστιανικό κόσμο. Γιατί είναι ένας πολιτισμός, ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας από την εποχή του Χριστού, και αυτό έχει ως πρότυπο, και πρέπει να το προβάλλουμε αυτό, ότι δηλαδή ήταν και έθος, ας πούμε, στην Ιουδαϊκή θρησκεία, η ταφή και λοιπά, καθώς έθος λέει εστί της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ήταν έθος, του λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πήρε και η Εκκλησία με βάση το πρότυπο του Χριστού μας. Το κρατάει. Και ας το τονίσουμε. Ουδέποτε τέθη θέμα. Και μέσα στην ακολουθία, όπως αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε να το προβάλλουμε, η ακολουθία των κεκοιμημένων είναι διαμορφωμένη έτσι, με την πρόβλεψη ότι έχει μπροστά της ένα σώμα το οποίο είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός είναι το σώμα. Τιμή. Αυτό θέλει να δείξει. Προ Χριστού φαίνεται ότι στους ειδωλολάτρες και λοιπά, ή πολύ παλαιότερα στην νεολιθική εποχή και λοιπά, και κοντά στο χριστιανισμό, σε ειδωλολατρικούς χώρους, πρέπει να υπήρχε η καύση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι τότε, με κάποια κριτήρια, με κάποιους λόγους έκαιγαν τους νεκρούς των. Λένε οι μελέτες ότι αυτό μπορεί να διευκόλυνε τη μεταφορά των νεκρών σε λαούς νομαδικούς, για να τις μεταφέρουν από τόπο σε τόπο. Μην μεταφέρουν το σώμα. Αυτό ήταν μια διευκόλυνση. Πρακτική λόγη. Είναι μια άποψη αυτή. Επίσης διευκόλυνε την ταχύτερη ταφή των νεκρών και την προστασία των από την εκδίκηση των νεκρών σε περιπτώσεις πολέμου. Όταν έβρισκαν ακόμα το μίσος και νεκρούς ακόμα τους βεβήλωναν, ας πούμε, και λοιπά, για να αποφύγουν αυτά τα. Ή για τον περιορισμό κάποιων έτσι επιδημιών. Είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους στον ειδωλολατρικό χώρο ή και παλαιότερα είχαν αυτήν την επιλογή. Και κλείνω την απάντηση στο θέμα αυτό. Επειδή η ταφή και στον ελληνικό κόσμο, ξέρετε, έχουμε το παράδειγμα της στην τραγωδία φαίνεται μέσα πως ο σεβασμός στους νεκρούς, πως γονατίζαν στους κεκοιμημένους και λοιπά, και απαιτούσαν την ταφή. Το κληρονόμησε λοιπόν και ο χριστιανισμός και από τον ειδωλολατρικό κόσμο και από τον παραδείγματα ελληνικό κόσμο και κράτησε την ταφή. Αυτό είναι μια απλή έτσι απάντηση στο ερώτημά σας. Και να το επαναλάβω, πως η ταφή είναι ίδιον του πολιτισμένου κόσμου. Έτσι το θεωρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί είναι τιμή στο σώμα με αυτή την έννοια. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία να ταυτίζουμε την ταφή λοιπόν και με τον πολιτισμό μας. Κύριε Σκαλτσή, όμως τελευταία και να μας πείτε εσείς από πότε παρατηρείτε αυτή η τάση να προτιμούν κάποιοι την καύση, την αποτέφρωση.
1: Ναι. Το πρόβλημα πρέπει να άρχισε από ό,τι γνωρίζω μετά την Γαλλική Επανάσταση. Ετέθη θέμα δηλαδή 1789 η εκοσμίκευση, η, ας το πω, ο χωρισμός έτσι, στη Δύση κυρίως εκκλησίας, πολιτείας. Η απομάκρυνση από τα χριστιανικά πρότυπα επηρέασαν, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αλλά στα νεότερα χρόνια των 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως γνωρίζω, ξαναετέθη από γιατρούς. Έτσι λένε. Προφανώς οι γιατροί είχαν στο νου τους τις επιδημίες κλπ. Υπήρχαν και στο δρόμο, ενδεχομένως παλιότερα βρίσκαν και νεκρούς εδώ και εκεί ή σε πολέμους και υπήρχαν όντως κίνδυνοι επιδημιών. Αλλά η πολιτεία δεν αναγνώρισε, τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες πόσα χρόνια πολύ κοντά και νομικά δηλαδή, το δικαίωμα κάποιου που επιθυμεί, που το δηλώνει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να αποτεφερθώ και έχουν διαμορφωθεί κάποιοι χώροι στην Αθήνα, στη Ριτσόνα που είναι, δεν ξέρω, και εδώ στη Μακεδονία σχεδιάζουν. Πάντα η Εκκλησία βέβαια δεν ερωτάται ή αγνοείται και έχει μια αντίδραση. Μπορούμε στο τέλος να δούμε κάποια κείμενα της Εκκλησίας επίσημα νεότερα, τη στάση της δηλαδή γενικότερα, και κάποια κείμενα συνοδικά δηλαδή. Άρα το θέμα είναι σε έξαρση τα τελευταία ας πούμε 20 χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει από παλαιότερα, δεκτό ως αίτημα αποτέφρωση, έτσι το λένε, είναι τα τελευταία κάπου εκεί 20 χρόνια. Αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει η επιθυμία. Το θέμα είναι αν δεν δηλώσει κάποιος ότι θέλει, γιατί οι οικοί
0: να παίρνουν
1: επιλέγουν την αποτέφρωση. Ή σέβονται, ας πούμε, καμιά φορά μπορεί και να δηλώσει κάποιος εγώ δεν θέλω να αποτεφερθώ και εκεί για διάφορους λόγους να τον οδηγήσω στην αποτέφρωση. Δεν έχει φωνή ο νεκρός. Δηλαδή προκύπτουν και τέτοια ζητήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δήλωση του. Το θέμα είναι γιατί δηλώνει κάποιος την αποτέφρωση ή όχι. Είναι ένα θέμα αυτό που μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε.
0: Βεβαίως. Γιατί.
1: Ναι.
0: Μεγάλο θέμα. Μεγάλο γιατί.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ξέρετε. Είπα για την καύση. Καύση, αποτέφρωση, εγώ κάνουμε διάκριση καταρχάς. Η καύση υπήρχε, είπαμε τους λόγους, για να μεταφέρουν τους νεκρούς, για να περιοριστούν επιδημίες και λοιπά. Πολύ παλιά, σε ειδωλολατρικές εποχές. Τώρα κάποιοι επιλέγουν την αποτέφρωση, ας την λέμε αυτή τη λέξη. Είναι μια προσωπική επιλογή. Ζούμε σε μια εποχή του δικαιωματισμού και ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Και αυτό το σέβεται και η Εκκλησία, ξέρετε. Αλλά έχει και η Εκκλησία τους κανόνες της να εκφραστεί για τις συνέπειες αυτού που κάνει κάποιος έτσι. Ή από μια προσωπική επιλογή στη βάση της ελευθερίας που έχει ο καθένας. Ή από άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής. Δεν πιστεύω. Εδώ ακούγονται περίεργα πράγματα. Πιστεύω στον Θεό, δεν θέλω την Εκκλησία. Η οποία έχει τα μυστηριά της, έχει την τάξη της, έχει τις δεσμεύσεις της, έχει το δικό της τρόπο σκέψης και δράσης και ζωής. Άλλο αυτό είναι ένα θέμα που έχει και αυτό συζήτηση. Επίσης, ακούστε τώρα, αυτό είναι πιο φοβερό και δείχνει μία άποση, μία άρνηση της πραγματικότητας του θανάτου. Δεν έχει συμφιλειωθεί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι με με την ιδέα του θανάτου. Το θεωρούν ως απειλή. Ενώ ο θάνατος, αδελφή Μάρθα, ξέρετε, μέσα στην παράδοσή μας είναι βέβαια μια έκφανση του κακού. Είναι η αποξένωση βέβαια από το Θεό, είναι και ο χωρισμός ψυχής από το σώμα της, είναι και σωματικός και πνευματικός. Αλλά να πω, ο Θεός όμως υπάρχουν μέσα στα πατερικά τα κείμενα, προέβλεψε ας πούμε το θάνατο και σε μια φιλάνθρωπη πράξη, το ότι σταματάει έτσι την κακία. Δεν έχει αιωνιότητα το κακό και δεν είναι αιώνιος ο θάνατος, αλλά απελευθερώνεται.
0: Τότε η απειλή ποια είναι?
1: Η απειλή είναι για αυτόν που ότι δεν θέλει να βλέπει νεκρό. Φοβάται να βλέπει. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι πάντα ζωντανός. Δεν γίνεται. Δηλαδή αρνείται μία, ας το πούμε, πραγματικότητα. Θεωρούν το νεκρό σαν ένα μίασμα. Ξέρετε, αυτές οι αντιλήψεις ήταν και πάλι και στην Παλιά Διαθήκη, υπήρχαν μην άπτεστε, μην αγγίζετε νεκρό, γι' αυτό τον νεκρό τον σκεπάζουν, θέλουν να τον βλέπουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τη διαδικασία αυτή, που είναι μια ιερουργία, μια τελετουργία στο σπίτι, στο ναό, στον τάφο, τρεις φάσεις. Ή δεν θέλουν την διαδικασία, αυτό που λέμε εμείς ανακομιδή λειψάνων, ανακομιδή του σώματος, δεν θέλουν να βλέπουν οστά. Μια άποση, μια απομάκρυση. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Και κρύβεις το θέμα κάτω από το χαλί, ας πούμε. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια μέσα τους, να μην είναι εντελώς άθεοι, δεν μπορεί κανείς να το κρίνει αυτό, αλλά αρνούνται αυτόν τον πολιτισμό. Γιατί είναι ένας πολιτισμός, το ξαναλέγω, η ταφή. Είναι σεβασμός στον άνθρωπο που είχαμε. Και είναι διατήρηση μιας σχέσης που κρατάμε με τα μνημόσυνα, με την προσευχή. Αυτό είναι. Άρα ένας που δέχεται αυτό αρνείται μια πραγματικότητα, φοβάται το θάνατο, δεν θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα απέχθεια προς το νεκρό σώμα. Ας το πω έτσι πιο κοφτά, ας πούμε, και πιο... γιατί αυτά λέγονται και ακούγονται έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα προτιμούν να εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Να μην φαίνεται.
0: Αλλά με έναν τρόπο ακόμη περισσότερο απέχθει.
1: Ναι, ενώ βλέπετε η Εκκλησία με πόσο σεβασμό. Ο θρήνος. Δεν τον θέλουνε. Δηλαδή δεν θέλουμε να κλαίμε. Μόνο να χαιρόμαστε. Αρνούνται μια πραγματικότητα. Ούτε έχουν φιλοσοφήσει για το θάνατο, που είναι απελευθέρωση από το κακό, ας πούμε, και αναμονή της Ανάστασης. Λείπουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω, κάπως έτσι βλέπω το. Η άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής, άρνηση αυτό, μια της πραγματικότητας, απέχθεια προς το νεκρό σώμα και ταύτιση των διαδικασιών αυτών με μιασματικού χαρακτήρα τελετές. Ή άλλοι λένε δεν υπάρχει χώρος για ταφή. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που τα οστά μπαίνουν στο οστεοφυλάκιο και αυτό είναι ένας πολιτισμός. Οστεοφυλάκιο. Έχουμε και εδώ, αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε για τα λείψανα, τα κρατούν σε ειδικό χώρο και τα προβάλλουν κιόλας οι πατέρες μας, όταν τα πρόσωπα τα οποία κοιμήθησαν και ετάφησαν και ετιμήθησαν μπορούν να προβληθούν και ως πρότυπα αγιότητος, εφόσον είναι άγιοι, τα οστά δηλαδή προβάλλουν. Αυτό νομίζω, και να πω και κάτι άλλο, αυτοί που το κάνουν αυτό, που επιλέγουν, ελεύθεροι είναι βέβαια, αλλά τι μήνυμα περνάνε στον κόσμο, στη νέα γενιά, όσον αφορά την παράδοσή μας και την αυτοσυνειδησία μας, τον πολιτισμό μας, που τα κείμενα και τα λογοτεχνικά ακόμα και τα ποιητικά και όλα τα δρόμενα, αυτή η αίσθηση της νεκρικής πομπής, η οποία παραπέμπει, θα έλεγα, στον επιτάφιο του Χριστού μας. Έχουν γραφτεί και ποιήματα επιτάφιος του νεκρού αδελφού και λοιπά, ποιήματα.
0: Ο Παλαμάς.
1: Αυτά δεν είναι ένας πολιτισμός που τον πετάμε. Να κρύψουμε τι? Κρύβουμε τη ζωή ουσιαστικά. Κρύβουμε το πρόσωπο που αγαπήσαμε, τον δικό μας άνθρωπο. Τον ξαφανίζουμε. Γι' αυτό λέει αποτέφρωση. Είναι και ένα βίαιο πράγμα, ξέρετε. Έχει μια βία. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει και τρόμαξα, διαλύεται, το συντρίβει, δεν λέω σκόνη. Δεν προστάχτη, σκόνη. δεν είναι αυτό μια η διαδικασία εκεί που γίνεται με τους κλιβάνους και αυτά, με τη θερμοκρασία, δεν είναι μια βία η πράξη? Έχουμε δικαίωμα να ασκούμε βία στο σώμα, το οποίο είναι μυρωμένο, αγιασμένο, ξέρω εγώ, όλα αυτά, μια ευλογία? Κάπως έτσι, αν το θέσουμε σε θέμα έτσι, και πολιτισμού και σεβασμού, έτσι, και αίσθηση της δικής μας παράδοσης, είναι δυνατό, δυνατό στοιχείο η παράδοση? Προσβάλλουμε μια παράδοση, τι να κάνουμε? Λέει μόνο παράδοση, η παράδοση δεν αλλάζει. Τι είναι μαγεία, είναι πώς να το πω, κάτι το εντελώς μία λακταίο? Εντάξει, την παράδοση ανανεώνεται, αλλά
0: είναι και κληρονομιά,
1: έχει και σταθερές, έχει και σταθερές. Αυτοί που επιλέγουν λοιπόν αυτόν τον τρόπο παίρνουν ένα άλλο μήνυμα που δεν είναι ωραίο για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν βλέπει το νεκρό ως μίασμα, δεν απεχθάνεται αυτή την κατάσταση, ίσα ίσα τιμάει τον νεκρό. Και θα δούμε και παρακάτω, αν έχουμε χρόνο, γιατί έχει ακολουθία. Αν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την ακολουθία. Αυτά.
0: Ναι. Πέρα από τους λόγους της παράδοσης, τους ανθρωπιστικούς λόγους που μας αναπτύξατε, γιατί η Εκκλησία λέει όχι?
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε και να το βρούμε μέσα από τη μελέτη αυτού του πολιτισμού, μέσα από τη μελέτη αυτής της παράδοσης, της ταφής δηλαδή, που έχει ως πρότυπο, το ξαναλέγω, την ταφή του Χριστού. Η Εκκλησία λέει όχι στην καύση, την αποτέφρωση, για να αντιμετωπίσει κάποιες διδασκαλίες που εμφυλοχωρούν στο μυαλό, μπαίνουν στο μυαλό του ανθρώπου και περνάνε στην κοινωνία και διαβρώνουν την κοινωνία και αλλάζουν την ιστορία μας, έτσι, και την πίστη μας κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, στον αρχαιοελληνικό κόσμο υπήρχαν διαλυστικές αντιλήψεις. Ότι δηλαδή καλό κακό, το σώμα είναι κάτι κακό, η ψυχή είναι μόνο αθάνατη, και ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, είναι του Πλάτωνα η θεωρία. Άρα λοιπόν το δεσμοτήριο της ψυχής, και έρχεται σε αντίθεση αυτή η διδασκαλία με την Ανάσταση. Παρόλο που, ας το πω έτσι αδελφοί, όταν καεί κανείς ή αποτεφρωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνει, ας πούμε, την ελευθερία του Θεού να αναστήσει στα έσχατα, στην Ανάσταση, να ανασυνθέσει, ας πούμε, το σώμα με την ψυχή ξανά του Θεού. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η δική μας πίστη σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι. Εμείς τι πιστεύουμε? Ο Θεός τι θα κάνει, αυτό δεν ακυρώνεται. Επίσης, οι ειδωλολάτρες, γιατί εκεί ίσχυε η καύση, κατανοούσαν την καύση του νεκρού σαν μια προσφορά θυσία στο Θεό. Φανταστείτε τώρα να τον κάψει τον άλλον για να τον προσφέρει στο Θεό. Υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις. Δεν μπορεί η Εκκλησία να τις δεχθεί αυτές τις αντιλήψεις. Διαμέσου της οποίας έτσι η προσφορά θυσία επιδίωκαν την διευκόλυνση του χωρισμού ψυχής από το σώμα. Η Εκκλησία τι λέει? Η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, είναι αθάνατη, αλλά θα ξαναενωθεί. Και υπάρχει στην γι' αυτό είναι και φύγεται και το δόγμα της Αναστάσεως από αυτή την έννοια. Παρόλο που ο Θεός αναστήσει τον άνθρωπο, είτε κάηκε, είτε πέθανε, είτε χάθηκε, είτε απατεφρώθηκε.
0: Ναι, υπάρχουν και μαρτύρια, υπάρχουν και δυστυχήματα.
1: Ναι. Διαβάζουμε στα συναξάρια, πυρή τελειούται. Αλλά εκεί δεν το ζήτησε ο άλλος. Εδώ το ζητάς. Είναι η προσωπική μας ελευθερία, αυτό το ξανατονίζω. Όταν λοιπόν, αν αποζητάς να χωριστεί η ψυχή από το σώμα χωρίς να ξανανεωθεί ποτέ, προσβάλλει το δόγμα της Αναστάσεως. Που δεν το θέλει η Εκκλησία αυτό. Να περάσει αυτό, τέτοιες αντιλήψεις που έχουν εξαφανιστεί, ας πούμε, από τον πολιτισμό μας. Αυτό λένε πάλι πολιτισμός. Και μετά να ξαναεπιστρέψει στο χώρο. Είναι και οι λεγόμενες μετεμψυχώσεις. Δηλαδή αντιλήψεις τέτοιου τύπου που, αν δεν δεχθούμε αυτή τη διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, ότι με το θάνατο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, η ψυχή είναι αθάνατη, το σώμα είναι όμως θνητό, σπέρνεται μέσα στη γη σαν το σιτάρι, αφθαρτό, αλλά θα αναστηθεί άφθαρτο και θα ξανααναστηθεί, ας το πούμε έτσι, η ενότητα ψυχής και σώματος στην Ανάσταση. Αυτά, με όλες τις θεωρίες αυτές περί μετεψυχώσεως και περί δεσμοτηρίου της ψυχής, το σώμα είναι δεσμά της ψυχής και πρέπει να απελευθερωθεί από αυτό, δεν μπορεί να σταθεί. η εκκλησιαστική άποψη. Επίσης θεωρούσαν την καύση σαν ένα τρόπο εξαγνισμού της ψυχής και ετοιμασίας της για μια υψηλότερη μορφή επιβίωσης. Αυτό που είπα προηγουμένως με την ψύχωση. Ο χριστιανισμός πιστεύει ότι για την πέραν του τάφου ζωή ο χριστιανός ετοιμάζεται μέσα από τα μυστήρια. Που μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει χάρις του Θεού και μετέχουμε στο θάνατο και την Ανάσταση και ελπίζουμε στον Χριστό Ανάσταση, ο οποίος είναι πρωτότοκος των νεκρών. Πάνε περίπατο αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, με αυτές τις αντιλήψεις.
0: Εννοείται, ετοιμαζόμαστε.
1: Που κρύπτονται στην επιλογή που κάνει κάποιος για αποτέφρωση, που λέει είμαι ελεύθερος, εντάξει. Αλλά κρύβονται τέτοιες αντιλήψεις, όχι απλώς αντίληψη του θανάτου ως μίασμα του νεκρού και λοιπά, να μην βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό γιατί θέλουμε και είμαστε ελεύθεροι, αλλά και τέτοιες αντιλήψεις. Επίσης
0: εξαγνισμού εννοείται.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς λέμε ότι ο εξαγνισμός μας γίνεται μέσα στην Εκκλησία.
1: Έτσι, για το μυστηρίο. Και ένα τελευταίο, θα κάνω και ένα ευρύτερο σχόλιο. Υπήρχαν παλαιότερα διώκτες των λειψάνων. Δεν θέλουν να βλέπουν λειψάνα στην Εκκλησία για να εξαφανίζουν τον χριστιανισμό. Βλέπετε όμως η Εκκλησία με πόση τιμή περιβάλλει τα τίμια λείψανα, ακριβώς γιατί το λείψανο που είναι ύλη είναι αγιασμένη ύλη, γιατί ακριβώς την προσέλαβε ο Χριστός την ύλη γενικότερα, δεν είναι κακή ύλη. Η ύλη γίνεται κακή όταν αρνήθηκε το καλό, όταν ξεφύγει δηλαδή και κάνει πράξεις κακές, και το σώμα του ανθρώπου επειδή μυρώνεται, αγιάζεται, εμβοδιάζει κιόλας σε περιπτώσεις Αγίων, και όλοι καλούμαστε. Και έτσι κρατάει η Εκκλησία τα λείψανα να τα έχει για να εγκαινιάζει αγίες τράπεζες, να τα βάζει στα αντιμήνσια, να τα προσκυνούν οι άνθρωποι, να παίρνουν χάρη, είναι χαριτόβροι τα λείψανα και να κάνουν και οι άσεις. Λοιπόν, έχουμε τους Αγίους Αναργύρους, ας πούμε, έχουμε λείψανα εδώ, λείψανα και όλοι οι Άγιοι, και με πόσο σεβασμό, αγάπη και ελπίδα καταφεύγουν οι πιστοί, και δεν είναι δωλολατρία αυτό. Είναι σεβασμός και αγάπη στην αγιότητα. Επιθυμία να γίνουμε και εμείς Άγιοι, έτσι πρέπει να το θέλουμε. Με στάχτη, και πού την πετάμε τη στάχτη, στον αέρα, στη θάλασσα, δεν έχει νόημα, δεν έχει αξία, δηλαδή είναι πάλι μια προσβολή αυτού του πολιτισμού, της ταφής. Νομίζω όλα αυτά, αν τα αναλύσει κανείς, καταλαβαίνει περισσότερο γιατί η Εκκλησία δεν θέλει αυτό και τιμάει το νεκρό με όλες τις τελετές που ήθελε ο Έλληνας, έτσι, να θάβονται οι νεκροί του. Οι Στουδίτες έχουν ένα παράδειγμα, αδελφοί, την ημέρα της πρωτοχρονιάς στην εκκλησιαστική, 1η Σεπτεμβρίου, αν οι μοναχοί που γύρναγαν στους δρόμους έβλεπαν νεκρούς και τίποτα, πέθανε άνθρωποι, όπως και σήμερα μπορεί, έπρεπε να τον πάρουν τον νεκρό, να του περιποιηθούν τις τιμές, τις ταφικές που έχει κάθε νεκρός, μύρωμα, όλα αυτά, και να ταφεί, να μην αφήσουν στο δρόμο νεκρό άνθρωπο. Είναι σαν τον πόλεμο, δεν αφήνουμε τους νεκρούς. Βλέπετε και στους πολέμους ακόμα υπάρχει ειρήνη για ένα διάστημα, για να περισυλλέξουν τους νεκρούς ο καθένας και να τους θάψουν. Ή έχει συμβεί, έχω ακούσει, και ο αντίπαλος θάβει τον νεκρό αντίπαλο. Άλλο που κάποιοι τους νεκρούς τους, άλλους τους βεβηλώνανε και δεν θέλουν να τους πάρουν να φύγουν. Λοιπόν, βλέπετε, ο πολιτισμός αυτά προβλέπει. Και η Εκκλησία, για να κλείσω αυτό το σχόλιο, έχει έτσι αυτή την ακολουθία, την νεκρόσιμη, η οποία ήταν προϊόν μακράς εξελίξεως, υπήρχαν μεμονωμένες ευχές αρχικά και μετά από το 12ο, 13ο αιώνα κάπου εκεί εξελίχθηκε σε μεγάλη ακολουθία με ευλογητάρια, με τον άμωμο κλπ. Και αν δει κανείς τα επιμέρους στοιχεία, έτσι, θα δει, μιλάει για, έχει υπόψη της τη θεολογία περί δημιουργίας της γενέσεως, χους οίκες για να πελεύσει. Μιλάει για σώμα. Άλλο που το λέει και η Καινή Διαθήκη, ιερό, ναό, όλα αυτά. Παραβάση εντολής δε πάλιν μη επιστρέψεις εις γην εξής ελήφθην, τα ευλογητάρια που λέμε. Και αυτό που λέει ο εκκλησιαστής, και επιστρέψει ο χους εις την γην. Αυτή η θεολογία περί ταφής, η θεολογία. Έτσι μας περιγράφει η γένεση, έτσι μας δημιούργησε ο Θεός, να πούμε, από χώμα. Και επιστρέφουμε στη γη. Είδομε ένας μακαρισμός τώρα πάλι από την εκδόση. Είδομε, λέει, της τάφης ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος, την πραγματικότητα. Ο ωραίος άνθρωπος, λέει το κείμενο, πώς κατέληξε να είναι τόσο άσχημος, ή στρατιώτης ή βασιλεύς ή ό,τι να είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άλλα αποσπάσματα από την ακολουθία των κεκοιμημένων μιλούν για ταφή, για σώμα. Δείχνει το σεβασμό και ένα τελευταίο από το σώμα. Ξέρετε ποια είναι η τελευταία πράξη της τάφης? Ο ασπασμός. Δεύτε τελευταίων ασπασμών. Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι υπάρχει μια σχέση του νεκρού που δεν μιλάει πλέον με το ζωντανό. Και αυτή τη σχέση δεν μπορεί να διακόψεις. Τόσο βία. Επίσης και στον τάφο βέβαια ρίχνεται λάδι και άλλο ρίχνουν και ίνο, αλλά λάδι ας πούμε. Ξέρετε αυτές οι πράξεις τι θυμίζουν? Βάπτισμα. Είναι μια αναβάπτιση ας πούμε του σώματος κατά κάποιον τρόπο. Ή το μύρωναν παλιά έτσι και ο Χριστός εμυρώθη. Και μια ελπίδα στην Ανάσταση. Και μια συμφιλίωση με αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτή τη διαδικασία περνούν. Και είναι μια ευκαιρία απελευθέρωσης από το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Όλα αυτά λείπουνε σαν στοιχεία πολιτισμού, θεολογίας, αντιλήψεων, αυτοσυνειδησίας από αυτούς που δέχονται τη βία διαδικασία της αποτέφρωσης. Ξανατονίζω τη λέξη, και όχι απλώς της καύσης που μπορεί και να υπάρχει από μη επιθυμητή βέβαια επιλογή, να υπάρχει μέσα στην παράδοση. Λοιπόν, το μήνυμα της Αναστάσεως, δηλαδή αν κλείσω αυτή η ακολουθία από την νεκρόσημη που άλλη φορά μπορούμε να τη δούμε, είναι ένας ύμνος τόσο στην Ανάσταση, γιατί είναι και αυτό και μυστήριο, ξέρετε. Το μυστήριο των νερός και κοιμημένων. Το λέει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, είναι μυστήριο, γιατί το τριλάμπ, γιατί μιλάει για Ανάσταση. Και είναι και ένας ύμνος στο σώμα, στην αναδημιουργία του ανθρώπου, που σπήρεται φθαρτό, φθαρτό και γύρεται άφθαρτο. Και στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, αδελφοί, λέει χάρισέ μου την αφθαρσία του σώματος και της ψυχής. Γιατί δεν υπάρχει ασώματος Ανάσταση. Άρα η έννοια του σώματος τονίζεται και εν ζωή και εν θανάτω. Και εν τη Αναστάση με μια άλλη βέβαια μορφή, άφθαρτη, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Όλα αυτά είναι μια θεολογία. Για εμένα η θεολογία είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός της σάρκωσης, όπως έτσι τονίζεται από σύγχρονους έτσι εκφραστές του θεολογικού λόγου. Ας τα λέμε αυτά. Αυτά πηγάζουν μέσα από τις ακολουθίες μας και πηγάζουν μέσα από την εμπειρία την διαχρονική. Ποτέ η Εκκλησία δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν σέβεται την ελευθερία του καθενός, ίσα ίσα. Αλλά οφείλει και ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ας πούμε να ξέρει και τις συνέπειες και τη χάνει, ας το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά. Και όχι μόνο αυτοί που πεθαίνουν βέβαια δεν καταλαβαίνουν. Η ακολουθία αυτή που γίνεται, που είναι τιμή στο σώμα και αναφορά στην Ανάσταση, δεν είναι μόνο για, λένε κάποιοι είναι μόνο για τους ζωντανούς. Δεν είναι έτσι. Η ακολουθία είναι προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων εν χώρα ζώντων, λέει Αβραάμ, Ισαάκ, ζωντανών ανθρώπων δηλαδή. Είναι προσευχή λοιπόν για τους νεκρούς, για να πάνε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό έχουμε και τα μνημόσυνα, τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ετήσια, αλλά είναι και για τους ζωντανούς, για να ενισχύσει την πίστη και την ελπίδα των. Είμαστε άνθρωποι με ελπίδα. Νομίζω η πράξη της αποτέφρασης πέρα από το βίον που έχει, που δεν είναι και οικονομικότερη, γιατί λένε μερικοί κοστίζει, ίσα-ίσα, από ό,τι έχω ακούσει, η ίδια έξοδα είναι. Λοιπόν, ούτε τίθεται θέμα χώρου. Υπάρχουν τα οστεοφυλάκια, τα οποία ανακομιδές διψάνων έχουμε και γιορτές ανακομιδές διψάνων. Τι να κάνουμε, πεθαίνει κάποιος μετά από 3 χρόνια, τι σημαίνει ανακομιδή? Παίρναμε τα λείψανα από ένα μέρος, θα πάμε κάπου αλλού. Τα παίρναν τα λείψανα οι αυτοκράτορες από διάφορα μέρη, τα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη και χτίζανε πάνω στους τάφους, στα λείψανα χτίζανε ναίδρια, τα λεγόμενα μαυσολία. Και εκεί γιόρταν και γιορτές. Άρα είναι αφορμή γιορτής η ταφή και το σώμα. Δεν είναι να σκορπάμε. Και να μην υπάρχει εξαφανισμός των πάντων. Δηλαδή να εξαφανίσουμε τι? Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν στέκει πολιτισμικά, ιστορικά, πνευματικά περισσότερο, και η Εκκλησία δεν μπορεί να επεμποδίσει αυτόν τον πολιτισμό που κουβαλάει μέσα της και στη ζωή της και που πρέπει να περνάει, να το λέμε αυτό και από εκπομπές και από ομιλίες και από συγγράμματα και στόμα-στόμα. Αυτός ο αποχριστιανισμός που γίνεται σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, ξεφτίζει το ένδυμα, πρέπει να το ράψουμε ξανά. Να αρμόσουμε τα δεσπασμένα τμήματα του διαλυμένου έτσι σώματος που δυστυχώς κουβαλάμε. Έχουμε ωραία στοιχεία σαν παράδοση. Και σαν Έλληνες, σαν Χριστιανοί και Ορθόδοξοι περισσότερο.
0: Κύριε Σκαλτσή, η Εκκλησία έχει εκφραστεί επίσημα με εγκυκλίους?
1: Ναι. Πάντα η Εκκλησία διαφωνούσε και διεμείνει στους κρατούντες, γι' αυτό και αυτοί οι νόμοι δεν επικράτησαν παλαιότερα, παρά μόνο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η πιο τελευταία εγκύκλιος είναι του 14, εξαφορμής πάλι του νομοθετικού πλαισίου που έγινε και επικρατεί κάπου εκεί. Η Εκκλησία δεν δέχεται, υπάρχει συνοδική απόφαση, υπάρχει εγκύκλιος δηλαδή της Συνόδου. Και λέει, κατόπιν τούτου η διαρκής Σύνοδος αποφάσισε να ενημερώσει στο πλαίσιο της αγρύπνου ποιμαντικής φροντίδος της το ευσεβές αυτής πλήρωμα κληρικούς και λαϊκούς για τις ακόλουθες κανονικές συνέπειες της αποτεφρώσεως. Για αυτή τη φράση. Και δεν είναι τυχαία που επιλέγει την αποτεύρωση, όχι κάψη. Η αποτεύρωση του σώματος δεν είναι σύμφωνη προς την πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους. Νομίζω αναφερθήκαμε λίγο πολύ. Δεύτερον, προς αποφυγή οποιασδήποτε θεολογικής, κανονικής και ανθρωπολογικής εκτροπής, απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεπιθύσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και η διακρύβωση της οικίας βουλήσεως του κεκοιμημένου. Και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων του. Και ένα τρίτο έχει, εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένος οικειοθελώς δήλωσε την επιθυμία περί καύσης του σώματός του, δηλώνει την αυτονόμησή του. Και ως εκ τούτου δεν τελείται νεκρόσιμος ακολουθία και ιερό μνημόσυνο υπέρ τούτου. Παρά τα αυτά, επαφίεται στην ποιμαντική σύνεση και την διακριτική ευχέρεια του οικείου Μητροπολίτου η τέλεση απλώς τρισαγίου, το οποίο είναι και εκτός λειτουργίας, εκτός μυστηρίου δηλαδή. Είναι μια προσευχούλα αυτή, την οποία δεν μπορείτε να αρνηθείς.
0: Κύριε Σκαλτσή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σήμερα μας είπατε, για το μεγάλο αυτό θέμα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας.
1: Ναι, πράγματι εμείς εδώ απλά βάλαμε τις προϋποθέσεις για τις οποίες η Εκκλησία δεν θέλει και δεν δέχεται την αποτέφρωση, το ξανατονίζω τη λέξη, και όπως λέγει εγκύκλιος, για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς έτσι λόγους, δείχνει το σεβασμό της στο ανθρώπινο σώμα και θα έχει την ταφή με συγκεκριμένη ακολουθία. Αν αλλάξει αυτό, αν δεχθεί η Εκκλησία την καύση, θα αλλάξει και ακολουθία, ή την καύση ή την αποτεύρωση, έτσι. Απλώς μια προσευχή, κάθε επίσκοπος, κάθε παπάς μπορεί να μια προσευχή για την ανάπτυξη αυτού του ανθρώπου που τον άνθρωπο λόγο έχει επιλέξει αυτό, αλλά όχι όμως μνημόσυνο, γιατί αυτό είναι μέσα σε λειτουργία, είναι ενταγμένο στο μυστήριο, οπότε δεν το δέχεται η Εκκλησία.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής, ομότιμος καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε σήμερα σχετικά με το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας από την μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα, τον ψυχολόγο της μονάδας, τον κύριο Ευάγγελο Πιαστόπουλο. Κύριε Πιαστόπουλε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ένα ιδιαίτερο μέρος, ένας ιδιαίτερος χώρος είναι αυτός που διακονείτε, που προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Θέλετε να μας παρουσιάσετε αυτόν τον σύλλογο, αυτή τη μονάδα, όπως τη λέτε, την Ελπίδα?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας για τη συζήτηση. Λοιπόν, η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα ιδρύθηκε από γονείς αυτιστικών ατόμων το 1979 και φιλοξενεί στην παρούσα φάση 50 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δηλαδή, και υπάρχει και η νοητική υστέρηση βέβαια. Όταν πρωτοϊδρύθηκε η μονάδα, υπήρχε ένας σκοπός από τους γονείς. Κάποιοι γονείς θεώρησαν ότι μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα και έτσι δημιουργήθηκε η μονάδα από τους γονείς, κάποιους ελάχιστους, όχι όπως τώρα. Ήταν μια αρχική προσπάθεια. Γεννήθηκε λοιπόν η προσπάθεια αυτή το 1979. Τώρα βέβαια με τον καιρό έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον αυτισμό και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και η γνώση μας γενικά στον αυτισμό. Περίπου γύρω στη δεκαετία αρχίσαμε να έχουμε και κάποιες συνεργασίες με πανεπιστήμια. Με το εξωτερικό είχαν γίνει κάποιες πολλές συζητήσεις και συνέδρια παράλληλα. Το πιο βασικό είναι ότι υπήρχε ένα κοινό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λυθεί και αυτό έγινε βαθμία γνωστό, δηλαδή γύρω στα 15 χρόνια εκπεκτάθηκε η γνώση μας γύρω από τον αυτισμό και μπορέσαμε και έχουμε περισσότερη γνώση, συνεργασίες με όλο τον κόσμο. Επίσης υπήρχε το ενδιαφέρον του κόσμου προς το σχολείο, προς τη μονάδα. Τώρα, τι είναι αυτισμός, για να το εξηγήσουμε?
0: Ναι, βεβαίως, πείτε μας για να καταλάβουμε καλύτερα.
1: Είναι μια νευροψυχιατρική διαταραχή που αφορά κυρίως την επικοινωνία. Δηλαδή ένα αυτιστικό άτομο δεν μπορεί να επικοινωνήσει λόγω της έλλειψης λόγου. Τα περισσότερα δηλαδή παιδιά με αυτισμό έχουν έλλειψη λόγου. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες συνοδές καταστάσεις. Δηλαδή η έλλειψη φαντασίας όπως έχει ένα φυσιολογικό παιδί. Η έλλειψη φαντασίας στο παιχνίδι. Κάποιες στερεοτυπικές συμπεριφορές, δηλαδή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν την καθημερινότητα του παιδιού. Επίσης υπάρχουν πολλά προβλήματα από άλλες καταστάσεις, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και ταυτόχρονα υπερκινητικότητα, μπορεί να υπάρχει επιληπτική διαταραχή, μπορεί να υπάρχουν και άλλες καταστάσεις οι οποίες μιλάμε τώρα για μια πολυαναπηρία, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι το πιο βασικό όμως θέμα στην όλη κατάσταση είναι η επικοινωνία. Και όταν δεν υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, τι σημαίνει αυτό? Πολλά σημαίνει βέβαια, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή πρόβλημα υγείας, να τον πονάει το στομάχι του και αυτό μπορεί να μην το επικοινωνήσει. Τα πολύ απλά λέμε. Άρα εμείς πρέπει, κάποιος που φροντίζει ένα παιδί με αυτισμό πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει να ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για μια αναπηρία η οποία μπορεί να φαίνεται ένα παιδί ότι έχει να είναι αρτιμελές σε πολλά σημεία, να είναι πολύ καλά, να έχει μια εξωτερική εμφάνιση πολύ σωστή. Αλλά μόλις υπάρχει το θέμα της επικοινωνίας και της συμμετοχής στο τι γίνεται στην κοινωνία γενικότερα, Τι σημαίνει αυτό που λέω? Δηλαδή σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει αυτισμό δεν μπορεί να σχετιστεί με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει μια επικοινωνία που έχουμε εμείς, το καθημερινό που λέμε αλλησβερίσι. Αυτό δεν υπάρχει. Και εμείς καλούμαστε κάθε φορά να δώσουμε μια κατεύθυνση σε ένα παιδί με αυτισμό, αυτοί που ασχολούνται με το παιδί, τον άνθρωπο και τον ενήλικα βασικά, αυτιστικό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατεύθυνση στη ζωή του. Αυτό προσπάθησε να γίνει, προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς στο χώρο μας και συνεχίζεται με αρκετή επιτυχία, πιστεύω. Όλοι μας το πιστεύουμε. Βέβαια, οι γνώσεις μας γύρω από τον αυτισμό είναι πάρα πολλές πλέον, αρκετές θα έλεγα, αλλά όχι επαρκής. Για την περίπτωση στο τι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες καταστάσεις στον αυτισμό που είναι πολύ δύσκολες και από άλλες απόψεις. Θέματα επιθετικότητας, θέματα λειτουργικής ζωής μέσα στο σπίτι, ακόμα και μέσα στο σπίτι δηλαδή. Και υπάρχει μία δυσκολία από τους γονείς κυρίως στο χειρισμό. Για να το περιγράψουμε με μία απλή λέξη, με ένα απλό παράδειγμα. Όταν πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο, ένας άνθρωπος καθημερινά πηγαίνει σε ένα εστιατόριο, θέλει να παραγγείλει. Γνωρίζει το σενάριο και τι πρέπει να κάνει. Ένας αυτιστικός δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον από μόνος του. Πρέπει να το τα εκπαιδεύσουμε. Αυτό κάνει η μονάδα μας εδώ και πόσα χρόνια. Δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να αυτονομηθούν. Να μπορέσουν να έχουν μια καθημερινή ποιότητα ζωής πολύ σωστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και ικανότητες, εδώ πέρα λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει αυτισμό, δηλαδή που δεν μπορεί να διαβάσει, να μιλήσει και να κάνει διάφορες άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται, στις οποίες απαιτούνται ο λόγος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο είναι το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του σχολείου του κανονικού. Οπότε, οι στόχοι αναπροσδιορίζονται. Πρέπει να αλλάξει η στοχοθεσία σε κάθε τέτοια κατάσταση, η οποία είναι εξατομικευμένη πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει για κάθε άτομο κάποιος εκπαιδευτικός να μπορέσει να δώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι το πρόγραμμα του τύπου όταν ένας εκπαιδευτικός έχει 25 παιδιά να εφαρμόσει το ίδιο πρόγραμμα. Και πλέον έχει γίνει ήδη γνωστό ότι και την παράλληλη εκπαίδευση που υπάρχει στα σχολεία πλέον, ότι έχει γίνει ήδη γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λένε ένας προς έναν. Σε συγκεκριμένα παιδιά όμως, όχι στα παιδιά που είναι φυσιολογικά. Τώρα, εμείς όσον αφορά την υπόλοιπη εκπαίδευση, το κομμάτι της εκπαίδευσης αφορά δηλαδή καθαρά την αυτονομία. Και ο στόχος είναι, απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής. Και επίσης η διαβίωση των ατόμων, η αυτόνομη διαβίωση των ατόμων που έχουν αυτισμό.
0: Μπορούν να βοηθηθούν τα άτομα αυτά? Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, εξέλιξης, έτσι, πρόοδου?
1: Ναι, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα θεραπευθούν. Αυτό το ξεχνάμε. Προς το παρόν τουλάχιστον, άμα γνωρίζει κάποιος κάτι, μακάρι να γνωρίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι θα πάρω κάποιο φάρμακο και θα βελτιωθεί ο αυτισμός. Θα πάρει κάποιο φάρμακο, άλλου είδους φάρμακο, για παράδειγμα, που θα τον ηρεμήσει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ο αυτισμός αυτός καθεαυτός δεν θεραπεύεται. Με την έννοια αυτή που λέμε, όταν πας στον γιατρό θα σου δώσει ένα φάρμακο, θα περάσει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια κατάσταση εφόρου ζωής, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευθεί, να
0: αντιμετωπιστεί
1: υπό την επιμέλεια κάποιων ανθρώπων.
0: Και αυτό κάνετε και εσείς, μάλλον, στην Μονάδα Ελπίδα,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ένα πράγμα που συμβαίνει διαβίου. Και επομένως πρέπει και εμείς να το φροντίσουμε και φύσεις να όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιείται. Όχι με την να προσπαθήσει, τέλος πάντων, να ενασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Αν μπορεί και αν αντέχει. Γιατί είναι και αυτό το ζήτημα.
0: Μιλάτε τώρα για το θέμα του εθελοντισμού, μάλλον, κύριε Πιαστόπουλε, και μας λέτε ότι θέλετε ανθρώπους δίπλα σας, έτσι, να ασχοληθούν.
1: Εντάξει, πάντα δεχόμαστε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε εθελοντικά είτε με κάποια προσπάθεια, τέλος πάντων, να ασχοληθούν, να μπουν στη διαδικασία να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Φυσικά, εννοείται πως το δεχόμαστε. Απλώς δεν είναι και εύκολο κάποιος να ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, βέβαια, άνθρωποι που στα χρόνια που περάσανε, απλώς πρέπει να γίνει και γνωστό ότι υπάρχει ανάγκη και ότι χρειάζεται κάθε ένας να συμβάλλει με κάθε τρόπο σε μια τέτοια προσπάθεια. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σενώνα, ο οποίος φιλοξενεί 10 άτομα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να επεκταθεί κατά κάποιο τρόπο και όχι μόνο με εμάς, γενικά με κάθε προσπάθεια, γιατί ο αυτισμός είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη. Και φυσικά ένα παιδί που έχει αυτισμό δεν μπορεί να μείνει επαορίστου μέσα στο σπίτι του. Πρέπει κάποια στιγμή να αυτονομηθεί. Γιατί και οι γονείς κάποια στιγμή δεν μπορούν να αντέξουν ούτε το βάρος, ούτε μπορεί να φύγουν, να μην ζουν ή να μην... Πολλά συμβαίνουν, τέλος πάντων, σε μια οικογένεια. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια... να αυτονομηθούν τα παιδιά, αλλά και αυτό χρειάζεται, βέβαια, και όπως γνωρίζετε, και άλλα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να η κοινωνία, η πολιτεία γενικώς να ενδιαφερθεί ως προς το να στεγάσει τέτοιους ανθρώπους. Αυτό είναι γενικό πλάνο, εντάξει, τώρα εμείς λέμε γενικά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πώς το εννοούμε αυτό, ότι τουλάχιστον έχει αποκτήσει μια ενημέρωση ο κόσμος σε πολλά ζητήματα και μπορεί να εκτιμήσει περισσότερο κάποια πράγματα, να δώσει, να μάθει περισσότερα πράγματα,

0: περί τα 27 χρόνια, ο οποίος συμβάλλει καταλυτικά σε κάθε προσπάθεια της μονάδας και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια. Επίσης υπάρχει, αν γνωρίζετε, κάθε χρόνο γίνεται ένας φιλανθρωπικός αγώνας βουνού στο Ρεόκαστρο, στις εγκαταστάσεις της μονάδας μας, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Και σε αυτή τη φάση γίνεται την Κυριακή των Βαΐων στις 7 Απριλίου. Στις 5 Απριλίου, συγγνώμη. 5 δεν είναι, 5 είναι. Εκείνη την Κυριακή λοιπόν, αυτός ο θεσμός, είναι θεσμός πλέον, καθιερώθηκε, είναι φιλανθρωπικός αγώνας βουνού, τον οποίο το δημιούργησε ο Σύλλογος Φίλων. Όπως είπα, είναι ένας θεσμός και είναι αναγνώριση της προσπάθειας που έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια, μπορώ να κάνω και μια πρόσκληση.
1: Βεβαίως μπορείτε να απευθύνετε.
0: Στις 5 Απριλίου είναι ο φιλανθρωπικός αγώνας βουνού, ο οποίος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται για να, φυσικά να τρέξουμε, αλλά και κάποια συνεισφορά του αυτού που τρέχει, η οικονομική συνεισφορά, να δοθεί προς φιλανθρωπικό σκοπό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που πλέον η μονάδα έχει αναγνωριστεί και επίσης έχει καθοδηγήσει και πολλούς άλλους φορείς που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα, με όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι ανάλογες δομές όπως και η δικιά μας, ούτε και τόσα χρόνια αναγνωρισμένες.
1: Οπότε μεταδίδετε εσείς την πείρα σας και σε άλλους φορείς, σωστά?
0: Θέλω να πιστεύω, ναι.
1: Ωραία.
0: Από τους
1: γονείς τι ακούτε, που είναι ευχαριστημένοι με το έργο της Ελπίδας? Ναι, από τους γονείς.
0: Σαφέστατα. Είναι.
1: Πρόκειται για γονείς που είναι από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης?
0: Όχι μόνο, και από τα ανατολικά. Έχουμε, εμείς έχουμε δύο τρόπους μετακίνησης με λεωφορεία. Το ένα καλύπτει τη μία πλευρά της Θεσσαλονίκης και το άλλο την άλλη. Μακάρι δηλαδή να μπορούσε να έχει, εγώ για το αυτιστικό άτομο θα μιλήσω, μακάρι ένα αυτιστικό άτομο να είχε πρόσβαση στα πάντα. Αλλά βλέπουμε ότι στην επαρχία γενικώς δεν υπάρχει, εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην επαρχία δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή ένα παιδί που έχει αυτισμό, μια οικογένεια που έχει ένα παιδί με αυτισμό, το παρατάει. Δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Επίσης, άμα δεν έχει τρόπο μετακίνησης, άμα δεν έχει τρόπο να μπορέσει να πάει κάπου, είναι ένα πρόβλημα. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν τρόποι να μετακινηθούν, να έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Για τι είδους πρόσβαση, δεν μιλάμε τώρα για την πρόσβαση κινητική, και αυτό υπάρχει. Αλλά πιο πλήρη να μπορεί να βρει ένα δρόμο, μια οικογένεια, ώστε να βοηθήσει το παιδί. Βέβαια υπάρχουν και στο, είναι γνωστό και αυτό, σε πολλά μέρη υπάρχουν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης τα οποία λειτουργούν και μπορούν να γραφτούν κάποια παιδιά και για κάποιες ώρες να απασχοληθούν. Αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα στους υπόλοιπους, ότι καλό είναι να συσπυρώνονται οι γονείς και όλοι όσοι ασχολούνται με ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ εξειδικευμένο, γιατί όπως είπαμε και πριν, πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα του παιδιού με αυτισμό, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι όπως είναι στο κανονικό σχολείο που διδάσκονται.

0: συγκεκριμένη ύλη και προσπαθούν να την προσαρμόσουν όπως νομίζουν οι ίδιοι καθηγητές, δάσκαλοι, παιδαγωγοί. Το πρόβλημα εδώ πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και χρειάζεται να μπούμε στην ψυχολογία του κάθε παιδιού. Και αυτό φυσικά δεν γίνεται με την πρώτη μέρα, γίνεται με τον καιρό. Δηλαδή από εμάς τους εκπαιδευτές πρέπει να υπάρχει μια, πώς να το πούμε, να προσαρμοστούμε εμείς στον κόσμο του παιδιού, παρά να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα και να προσαρμοστεί το παιδί προς εμάς. Αυτό είναι κανόνας. Η φιλοσοφία αυτή πρέπει να υπάρχει από την αρχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε γενικά όσους ασχολήθηκαν, ενδιαφέρονται για τη μονάδα. Πραγματικά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πολύ θερμό και μακάρι δηλαδή να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εμείς, να ανταποκρινόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε αυτή την ανάγκη που λέγεται αυτισμός. Και δεν είναι μόνο του συγκεκριμένου παιδιού, είναι και των γονέων και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Πιαστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε του έργου σας και του αυτιστικού ατόμου. Καλή δύναμη ευχόμαστε στο έργο αυτό που επιτελείτε μέσα στην ελπίδα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια και μακάρι να αποτελείτε ένα αποκούμπι για όλες τις οικογένειες που έχουν ένα άτομο αυτιστικό, μια χαρά, μια παρηγοριά και ένα στήριγμα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία και εμείς για την συμμετοχή σας. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας είχαμε τον κύριο Ευάγγελο Πιαστόπουλο, ψυχολόγο στη μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Πάτερ Χριστοφόρη, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Είναι όντως η μεγαλύτερη μορφή στον χώρο της Εκκλησίας μας, Πάτερ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κοινός πρόδρομος.
1: Αφού αυτή τη διαβεβαίωση την έχει και το εγκόμιο, θα λέγαμε, από τον ίδιο τον Κύριο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε τίποτα περισσότερο, αφού ο ίδιος ο Κύριος τον τίμησε και τον επένεσε και είπε ότι δεν γέννησε γυναίκα μεγαλύτερο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οπότε το μεγαλύτερο εγκόμιο του το έχει πλέξει ο ίδιος ο Κύριος. Και εμείς αυτά που θα πούμε θα είναι πολύ λίγα και μικρά μπροστά στην προσωπικότητά του. Αλλά θα πούμε αυτά που γνωρίζουμε από το Συναξάρι και από την Αγία Γραφή για τον Τίμιο Πρόδρομο.
0: Και ίσως, Πάτερ, αυτά αποδείξουν το γιατί τελικά είναι σε τόσο τιμητική θέση μέσα στην Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί τον ονόμασε έτσι ο Κύριος.
1: Ακριβώς.
0: Τι γνωρίζουμε λοιπόν για τον Τίμιο Πρόδρομο, για τη γέννησή του πρώτα απ' όλα?
1: Για τη γέννησή του, ότι οι γονείς του τον γέννησαν σε μεγάλη ηλικία και αυτό έγινε με θαυμαστό τρόπο μετά από την πρόρηση του Αρχαγγέλου Γαβρίλη προς τον πατέρα του, τον Ζαχαρία. Και προηγήθηκε από τον Κύριό μας 6 μήνες για το έργο του, την προσωπικότητά του. Έχουν προφητέψει 3 προφήτες.
0: Προφητείες και για τον Τίμιο Πρόδρομο.
1: Έχουμε προφητείες και για τον Τίμιο Πρόδρομο. 3 προφήτες και ένας αρχάγγελος.
0: Μπορείτε ο αρχάγγελος να Γαβρίλη, ναι,
1: που υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα μείνει έγκυος, θα γεννήσει ένα αγόρι, θα το ονομάσει Ιωάννη και αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα προπορευθεί πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσει το δρόμο του να περάσει και να προετοιμάσει και το λαό να τον δεχθεί. Οπότε και ο αρχάγγελος, θα λέγαμε, σαν προφήτης, προφητικά μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι άλλοι προφήτες είναι ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προφητεύοντας λέει «Φωνή βόντος εν τη ερήμων, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραξ πληρωθήσετε και πάνω όρους και βουνών ταπεινωθήσετε και έστε τα σχολιά εις ευθείας και οι τραχείες οδούς λίες και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού». Και λέγοντας ευθείας ο προφήτης Ισαΐας, λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε προς το Θεό ευθεία και όχι πλάγια. Γιατί ο Θεός λέει όποιος έρχεται προς εμένα πλάγια και εγώ λέει με θυμό πλάγιο θα τον αντιμετωπίσω. Θέλει εμείς δηλαδή η καρδιά μας να είναι απλή και ευθεία μπροστά στο Θεό. Και τους εξήγησε ότι το βάπτισμα το οποίο κάνει δεν το κάνει αυθαίρετα, ούτε από μόνος του πήρε την απόφαση, αλλά ο Θεός του το αποκάλυψε. Ο Μεσσίας είναι ανάμεσά σας, μεταξύ σας, και δεν τον ξέρεις εσύ και δεν τον γνωρίζει και ο λαός. Για να φανερωθεί ποιος είναι, θα τους βαπτίζεις έναν έναν και σε όποιον θα δεις να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να μείνει σε αυτόν, αυτός είναι ο Μεσσίας ο οποίος θα σας βαπτίσει όλους εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και αυτή την προφητεία του προφήτου Ισαΐα τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο πρόδρομος. Βλέπουμε ότι είχε αυτοσυνειδησία, γνώριζε ποιος είναι. Και όταν έστειλαν ιερείς και λεβίτες να το ρωτήσουν ποιος είσαι εσύ και γιατί βαπτίζεις, και τους είπε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και λέει, αφού δεν είσαι ο Χριστός, τότε γιατί βαπτίζεις, ποιος είσαι, πες μας μια απάντηση. Και τους είπε ότι εγώ είμαι, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, η φωνή βοώντας εν τη ερήμο. Δηλαδή, μια φωνή η οποία φωνάζει στην έρημο και προετοιμάζει τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό. Και λέει, εσείς που είστε υπερήφανοι σαν τα ψηλά τα βουνά, ταπεινωθείτε για να δεχθείτε το Μεσσία. Γιατί ένας υπερήφανος, άμα του πούνε για το Μεσσία ή για το Χριστό, δεν τα δίνει σημασία. Και εσείς, λέει, που είστε καταβαραθρωμένοι, βουτυγμένοι, συγγνώμη, μέσα στην αμαρτία και στο σκοτάδι, σαν τις βαθιές καράδρες, σηκώστε τα μάτια σας, σταματήστε να αμαρτάνετε για να δείτε ότι ήρθε ο Μεσσίας και είναι μπροστά σας. Προετοίμαζε, με αυτά τα λόγια, προετοίμαζε το λαό να δεχθεί το Χριστό.
0: Πάτερ, δεν σκανδαλίστηκαν οι Ιουδαίοι έτσι που δήλωσε ότι είμαστε πρόδρομος ή την προφητεία του Ισαΐα αναφερόταν στο πρόσωπό του?
1: Όχι, ίσα το δέχτηκαν, παραδέχθηκαν την απάντησή του και περίμεναν να δουν και την έκβαση των γεγονότων εκ των πραγμάτων. Ένας άλλος προφήτης, ο οποίος προφητεύει για το τίμιο πρόδρομο, είναι ο προφήτης Μαλαχίας, που και το όνομά του σημαίνει άγγελος. Και λέει ο προφήτης Μαλαχίας: «Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Δηλαδή μιλά εκ μέρους του Θεού ο προφήτης και λέει ότι εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πριν από σένα για να σου ετοιμάσει το δρόμο να περάσεις. Και επειδή ακριβώς ο προφήτης Μαλαχίας τον ονομάζει τον τίμιο πρόδρομο και βαπτιστή άγγελο, γι' αυτό στις εικόνες εμείς οι Ορθόδοξοι τον εικονίζουμε με φτερά, παρόλο που ήταν άνθρωπος, αλλά εμείς τον εικονίζουμε με φτερά, γιατί τον ονομάζει άγγελο. Και εκτός από αυτό και η ζωή του ήταν αγγελική. Όταν εκ των Σπαργάνων ήταν ένα από τα δύο μωρά που γλίτωσαν από τη σφαγή του Ηρώδη και μεγάλωσε από τα Σπάργανα στην έρημο, έζησε όλη τη ζωή του στην έρημο. Εκεί στην έρημο δεν είχε σπίτι, δεν είχε τραπέζι, δεν είχε καρέκλα, δεν είχε κρεβάτι. Δηλαδή θα λέγαμε ζούσε μια αγγελική ζωή, σαν άσαρκος. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο και τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα από τρίχες καμήλας και μια δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Θα λέγαμε είχε ξεπεράσει κάθε υλική ανάγκη και ζούσε μια αγγελική ζωή. Εκτός από αυτό οι πατέρες λένε, επειδή το όνομά του αρχίζει από το Ιώτα και το Ιώτα στα ελληνικά είναι το 10, ότι θα είναι και ο αρχηγός του 10ου τάγματος του Αγγελικού που θα απαρτιστεί από τους Αγίους, από τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα αξιωθούν να γίνουν πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, θα έχουν σαν ταγματάρχη, σαν αρχηγό του 10ου τάγματος τον Ιωάννη. Η επικρατούσα βέβαια άποψη είναι ότι θα είναι ο αρχηγός του μοναχικού τάγματος, δηλαδή όσοι μοναχοί θα αξιωθούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού θα έχουν σαν αρχηγό τους τον τίμιο πρόδρομο. Αλλά εγώ το επεκτείνω και βλέπω ότι θα είναι όχι μόνο των μοναχών αρχηγός, αλλά όλων των ανθρώπων των Αγίων. Δηλαδή και των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Προφητών, γιατί ο ίδιος είχε όλα τα αξιώματα. Ήταν Απόστολος των Αποστόλων, αφού οι Απόστολοι ήταν μαθητές του, όπως ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ήταν μαθητές του Αποστόλου Ιωάννου. Οπότε θα λέγαμε, σαν δάσκαλος των Αποστόλων, είναι τουλάχιστον ίσως με τους Αποστόλους. Είναι προφήτης, είναι μάρτυρας, γιατί μαρτύρησε για τον Χριστό. Είναι και αρχιερέας στη θέση του πατέρα του, του Ζαχαρία, και σύμφωνα με τον νόμο της Λεβιτικής Ιεροσύνης, ο γιος διαδεχόταν τη θέση του πατέρα του. Και αφού ήταν μοναχογιός, θα λέγαμε, του Ζαχαρία, η αρχιεροσύνη του πατέρα του πηγαίνει σε αυτόν. Οπότε έχει όλα τα αξιώματα και έτσι επαξίως θα είναι αρχηγός όχι μόνο των μοναχών, αλλά όλων των ανθρώπων, αφού λέει ο Κύριός μας, όσοι θα αξιωθούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών να γίνουν Άγιοι, δεν θα ζουν όπως σε αυτή τη ζωή, αλλά θα ζουν σαν άγγελοι στον ουρανό. Οπότε όλο το 10ο τάγμα θα απαρτιστεί από τους Αγίους, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγιάσουν και η ζωή τους πλέον στον ουρανό θα είναι μια ζωή αγγελική. Οι μοναχοί βέβαια εικονίζουν από αυτή τη ζωή τη μέλουσα ζωή, δηλαδή πώς θα είναι οι Άγιοι στην άλλη ζωή, το προεικονίζει το μοναχικό τάγμα, θα λέγαμε, η μοναχική ζωή. Αλλά δεν θα περιορίζεται στην άλλη ζωή μόνο στους μοναχούς, αλλά θα είναι σε όλους τους Αγίους.
0: Είναι όμως ο προστάτης των μοναχών, θεωρείται.
1: Είναι ο προστάτης των μοναχών, ακριβώς, ναι. Και υψώζεται και ένα περιστατικό όταν κάποιος μοναχός είχε αμαρτήσει στα Ιεροσόλυμα, ο Πατριάρχης για να τον τιμωρήσει του έβγαλε το μοναχικό σχήμα και το φόρησε σε ένα χείρο, σε ένα γουρούνι, και το άφησε στην πόλη έτσι να περιφέρεται. Αλλά αυτό ο Ιωάννης το θεώρησε μεγάλη αμαρτία και ασυγχώρητη. Οπότε εμφανίστηκε στον Πατριάρχη και του είπε, γι' αυτό που έκανες Δεν ξεφτέλησες, λέει εκείνο το μοναχό, αλλά ξεφτέλησες το σχήμα, το μοναχικό, το δικό μου σχήμα. Οπότε θα δώσεις λόγο στη Δευτέρα Παρουσία για αυτή την πράξη σου και εγώ εκείνη την ώρα θα ζητήσω την παραδειγματική τιμωρία σου. Εκείνος προσπάθησε να τον εκλιπαρίσει, να τον, θα λέγαμε, να τον εξευμενήσει, να χτίσει εκκλησία στο όνομά του, αλλά πάλι του εμφανίστηκε ο πρόδρομος και του είπε ότι αυτά που σου είπα θα γίνουν. Βλέπουμε τον τίμιο πρόδρομο να υποστηρίζει το μοναχικό σχήμα, το οποίο είναι το δικό του σχήμα, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα. Πρόκειται, πάτερ, για μια μορφή που βρίσκεται ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
1: Ακριβώς.
0: Ανήκοντας και στις δύο.
1: Ανήκοντας και στις δύο. Πολύ σωστά το είπατε. Γιατί και ο Κύριος μας είπε ότι παρόλο που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο μεγαλύτερος από τους ανθρώπους που γέννησε γυναίκα, όμως ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Δηλαδή το μέλος της Εκκλησίας, το οποίο απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, την οποία ο τίμιος πρόδρομος δεν μπόρεσε να γευθεί μετά την Πεντηκοστή, είναι, θα λέγαμε προσωρινά, μεγαλύτερος στη χάρη από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος κατ' οικονομία, για να κηρύξει την έλευση του Χριστού και στις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη, έγινε αυτή η οικονομία ώστε να γίνει ο σφαγιασμός του πριν από την Πεντηκοστή. Και με χαρά κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε την έλευση του Χριστού στους απαιώνους κοιμηθέντας.
0: Πάτερ, για το κήρυγμά του στον Άδη, τι έχετε να μας πείτε?
1: Με το θάνατο του Ιωάννου του Βαπτιστού έγινε μια οικονομία ώστε να κατέβει πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου και να κηρύξει στις ψυχές των απαιώνος αποθαμένων την έλευση του Χριστού.
0: Εννοείται να προετοιμάσει και εκεί τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και ο Κύριος κήρυξε στον Άδη.
1: Ναι, να δεχθούν το Μεσσία, δηλαδή και εκείνοι. Είναι τόσο μεγάλο το έργο του προδρόμου, δηλαδή δεν προετοίμασε μόνο τους ζωντανούς, αλλά και τους αποθαμένους. Και κηρύττοντας τον Άδη, προφανώς τους είπε ότι ο Μεσσίας ήλθε. Εγώ τον είδα με τα μάτια μου, είδα το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει σε αυτόν και άκουσα τη φωνή του Πατέρα που είπε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Οπότε πλησιάζει η στιγμή της λύτρωσής σας. Πλησιάζει ο καιρός να γλιτώσετε από τα δεσμά του Άδου και η απελευθέρωσή σας και η μετεκατάστασή σας στον Παράδεισο.
0: Μάλιστα. Ωστόσο δεν πρόλαβε την Πεντηκοστή, δεν πρόλαβε τη δημιουργία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με την έννοια ότι το τελευταίο μέρος της Εκκλησίας απολαμβάνει τη χάρη αυτή την οποία δεν πρόλαβε ο Ιωάννης να την απολαύσει, τουλάχιστον εδώ στη γη, αλλά θα την απολαμβάνει στον ουρανό μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Η Πεντηκοστή βέβαια δεν είναι γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία στην κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος προϋπήρχε και είναι αίδια. Αλλά είναι γενέθλιο σήμερα με την έννοια ότι για πρώτη φορά άνθρωποι ξαναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Με τη βάπτιση που έγινε μετά την Πεντηκοστή, πήραν το Άγιο Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν και στο νερό και αυτό είναι η πνευματική τους γέννηση, η γέννησή τους από το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπε ο Κύριος ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό δηλώνει την υιοθεσία, δηλαδή τη γέννηση από το Άγιο Πνεύμα. Ότι εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά άνθρωποι γεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ξαναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα και έγιναν στην πραγματικότητα οι και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Γι' αυτό λέγεται γενέθλιο σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που αναγεννήθηκαν άνθρωποι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι απάρτησαν την πρώτη ανθρώπινη κοινωνία της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα, και στην οποία όπως είπατε δεν πρόλαβε να συμμετάσχει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θανατώθηκε, βασανίστηκε πριν την
1: Σταύρωση του Κυρίου.
0: Και πριν την Πεντηκοστή φυσικά.
1: Μάλιστα. Ένας άλλος προφήτης ο οποίος προφητεύει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή είναι ο ίδιος ο πατέρας του. Όταν 1η Ιουλίου το 1 μετά Χριστόν ήρθαν να δώσουν το όνομα στο παιδί, ρώτησαν την Ελισάβετ πώς θα πούμε το όνομά του. Εκείνη είπε Ιωάννης. Και της είπαν ότι κανένας συγγενής σας δεν έχει αυτό το όνομα. Τότε έκανα νόημα στο Ζαχαρία και εκείνο ζήτησε ένα πινακίδιο να γράψει και μόλις άρχισε να χαράτει στο πινακίδιο το όνομα του παιδιού, λύθηκε η αφωνία του και έγραψε και είπε ταυτόχρονα «Ιωάννης, εσύ το όνομα αυτού». Και μετά ακριβώς από τη λύση της γλώσσας του ευλόγησε το Θεό και προφήτευσε για το παιδί του και είπε «Και εσύ παιδί, ον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού». Και με αυτά τα λόγια προεφήτευσε όλο το έργο που θα πραγματοποιούσε ο γιος του Ιωάννης ο Βαπτιστής.
0: Πάτερ, θα μπορούσαμε κλείνοντας να συνοψίσουμε και να πούμε ποια μηνύματα μας στέλνει στη δική μας πνευματική ζωή ο Τίμιος Πρόδρομος.
1: Ναι, το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου είναι τόσο μεγάλο το οποίο το συνεχίζει και η ίδια η Εκκλησία. Και ο Χριστός το συνέχισε, λέει «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη Βασιλεία των Ουρανών». Η μετάνοια δηλαδή που μας προτρέπει είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα για μας. Και δεν λέει «μετανοήστε μια φορά», αλλά «μετανοείτε συνεχώς». Όσο δηλαδή ζει ο άνθρωπος, όσο έχει το λογικό του, όσο αναπνέει, να μην παύσει να μετανοεί, δηλαδή να επιστρέφει στο θέλημα του Θεού, στον αληθινό Θεό. Και η Εκκλησία, συνεχίζοντας το έργο του Προδρόμου, μας προετοιμάζει όλους για να δεχθούμε και να πιστέψουμε στο Χριστό και μας δείχνει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλοί αιρετικοί, πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και παραπλανούν τους ανθρώπους και λένε «εδώ είναι ο Χριστός» ή «εκεί είναι ο Χριστός». Και η Εκκλησία έχει σαν έργο της, σαν καθήκον της, να μας φανερώσει και να μας υποδείξει ποιος πραγματικά είναι ο αληθινός Χριστός.
0: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω το ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας.
0: Την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Παρακολουθήσαμε, αδελφοί μου, απόψε τον μικρό παρακλητικό κανόνα που καθιέρωσε η Εκκλησία μας να ψάλεται κατά την περίοδο της κοιμήσεως της Θεοτόκου μαζί με το μεγάλο παρακλητικό κανόνα εναλλάξ, πότε η μικρή και πότε η μεγάλη. Είναι μια ξεχωριστή τιμή για το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά δεν είναι οι μόνοι κανόνες ασματικές ακολουθίες που ψάλλονται στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας τίμησε και τιμά ποικιλοτρόπως το πρόσωπο της Παναγίας μας. Βέβαια, υπήρξε μια μερίδα ανθρώπων κατά το παρελθόν που υποτιμούσαν την Υπεραγία Θεοτόκο και έλεγαν ότι δεν της αξίζει τέτοια τιμή και επομένως τι έκανε, δέχθηκε στα σπλάχνα της τον Χριστό και ύστερα όπως το μυροδοχείο, αφού το μύρο φύγει, το πετούμε. Και το παρακλάδι αυτό τάραξε την γαλήνη και την ησυχία της Εκκλησίας των. Και αυτοί που σήμερα παίρνουν τη θέση αυτών των αιρετικών ήταν αιρετικοί. Είναι τα παρακλάδια του προτεσταντισμού, των λεγόμενων Ευαγγελικών. Αυτοί δεν τιμούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τη λένε απλώς Μαρία και την θεωρούν όπως όλες τις γυναίκες του κόσμου. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που αποτελούσαν μια άλλη μερίδα που έλεγαν ότι αφού η Παναγία δέχθηκε στα σπλάχνα της το Θεό, έγινε και αυτή Θεός. Και άρα έχουμε και ακόμα μια θεότητα. Και αυτή είναι η σημερινή παπική, η Λατίνη, οι οποίοι αναβιβάζουν την Υπεραγία Θεοτόκο σε τόσο υψηλό θρόνο ώστε να βρίσκεται μεταξύ του Τριαδικού Θεού. Και τη μια περίπτωση και την άλλη η Εκκλησία μας κατεδίκασε τις απόψεις αυτών και ορθοτόμησε τον λόγο της αληθείας καλώντας την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, η οποία τοποθέτησε σε ορθή βάση την παρουσία της Παναγίας μας μέσα στο λατρευτικό χώρο της Εκκλησίας. Ούτε μία απλή γυναίκα, ούτε Θεός. Αλλά είναι αυτή που έγινε το όργανο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και δεν είναι Χριστοτόκος όπως έλεγαν οι αιρετικοί, ο Νεστόριος και η Λυπή, αλλά είναι Θεοτόκος η οποία υπηρέτησε πιστά το σχέδιο του Θεού που απέβλεπε στη λύτρωση και στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό ψάλλουμε και ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες, ευλαβήστε το όνομα της Παναγίας μας και έχετε τις παρακλήσεις στο στόμα σας και στην καρδιά σας και στην καθημερινή σας ζωή ψάλετε τις παρακλήσεις σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και όταν μάλιστα θέλετε να δώσετε μια μεγαλύτερη έμφαση, καλείτε τον ιερέα στο σπίτι σας ή πηγαίνετε στο ναό και λέτε «Πάτερ, κάντε μου μια παράκληση, έχω ένα πρόβλημα, έχω μια αρρώστια, έχω ένα βάσανο, έχω μια θλίψη» και έτσι επαναπαύεστε. Αλλά η τιμή στην Παναγία που γίνεται ιδιαίτερως τώρα κατά την κοίμησή της το 15 Αύγουστο δεν είναι η μοναδική. Βεβαίως τιμούμε την Παναγία μας, την πούμε με το να ψάλλουμε κάθε βράδυ τις παρακλήσεις, τη μικρή είτε τη μεγάλη. Τιμούμε την Παναγία μας με νηστεία. Γιατί και όταν ήμασταν μικρά παιδιά, ενθυμούμε κι εγώ που η μάνα μας δεν μας έδινε ούτε λάδι. Βγάζαμε την περίοδο του 15 Αυγούστου άλαδι και μικρά παιδιά και τρώγαμε ελιές και φρούτα και καρπούζια και δεν λερώναμε. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνει ο πολλής κόσμος, αλλά εμείς οι χριστιανοί ακολουθώντας τα διδάγματα και τα παραγγέλματα της Εκκλησίας μας υπακούμε και λέμε εφόσον δεν υπάρχει λόγος υγείας η νηστεία έχει τη θέση της
προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου και προς ψυχική μας ωφέλεια. Αλλά δεν είναι η μόνη γιορτή που τιμούμε την Παναγία μας, αλλά η κοίμηση της Θεοτόκου είναι η Πασχαλιά του καλοκαιριού. Άλλο αυτό. Αλλά έχουμε και μια άλλη γιορτή. Είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα ονόματα εκείνα των οποίων οι προφήτες προκατήγγυλαν εορτάζουν και τα γενέθλια. Τον ερχομό του Χριστού τον προκατήγγυλαν οι προφήτες και είναι 800 χρόνια πριν ο Ισαΐας προκατήγγειλε τον ερχομό του Θείου Λυτρωτού. Και έχουμε το γενέθλιο του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Έχουμε και το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο και αυτό προκατήγγειλε. Και έχουμε και το γενέθλιο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι προφήτες προμήνυσαν τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά είναι τα τρία γενέθλια. Τώρα εκείνο το άλλο, αδελφοί μου, είναι ξενόφερτο, τα γενέθλια των παιδιών μας. Όχι, αυτό είναι ξενόφερτο, έθιμο, ξένο. Τα παιδιά μας γιορτάζουμε είτε με τη βάπτιση είτε στο όνομα του Αγίου. Γιατί τα παιδιά μας φέρουν ένα όνομα ενός Αγίου. Και όταν εορτάζει ο Άγιος, τότε εορτάζει και το παιδί μας. Ας τα προσέχουμε αυτά. Μας φαίνονται μικρά και ασήμαντα, αλλά όμως είναι σημαντικά, γιατί παραχαράσουμε τις ορθόδοξες παραδόσεις, τις γραμμές της πίστεώς μας και κάποια μέρα δεν θα το αντιληφθούμε πως θα έχουμε αλλάξει τελείως και θα είμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από ορθόδοξοι χριστιανοί. Το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, πάλι τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκου, εκεί που οι Θεοπάτορες, ο Ιακήμ και η Άννα προσέφεραν το παιδί τους, τον καρπό αυτό του θαύματος, τον προσέφεραν πού? Τον προσέφεραν στο Θεό. Τον προσέφεραν στο ναό. Τα παιδιά, αδελφοί μου, δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Συνεργάζεται ο πατέρας, η μάνα και ο Θεός και έχουμε μια καινούργια ζωή. Τα παιδιά, το επαναλαμβάνω, δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Και όποιος προσπαθεί να αποκόψει τα παιδιά του από το Θεό, αυτός αμαρτάνει βαριά. Γιατί αν τα παιδιά μας δεν τα κερδίσει ο Χριστός, θα τα κερδίσει ο διάβολος. Και αν τα παιδιά μας δεν ζήσουν μέσα στο φως του Χριστού, θα ζήσουν μέσα στο σκοτάδι του διαβόλου. Και αν τα παιδιά μας δεν κερδίσουν από τώρα τον παράδεισο, θα ζήσουν από τώρα μία κόλαση. Τα παιδιά είναι του Θεού και να τα αφήνουμε ελεύθερα να συνδέονται με την Εκκλησία, να πιστεύουν στο Θεό, να ζουν κοντά στο Χριστό, να τα θωρακίζουμε με την πίστη και με τη χάρη και με την λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να κινούν των αχράνων μυστηρίων και να είναι ακμαία, δυνατά, θαραλέα και θωρακισμένα και απειρόβλητα από τα βέλη του πονηρού. Έχουμε βεβαίως και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που τιμούμε πάλι το γεγονός εκείνο κατά το οποίο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ μετέφερε το μήνυμα του ουρανού ότι η Παναγία μας θα γίνει το όργανο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε βεβαίως και τους χαιρετισμούς της Παναγίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ψάλλουμε τους χαιρετισμούς. Τα όμορφα εκείνα άσματα, τα υπέροχα εκείνα χαίρε που τα ακούει κανείς και συγκλονίζεται, που εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου και νιώθει να ανεβαίνει σε δυσθεώρατη αήψη. Έτσι λοιπόν τιμούμε το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά θα τιμούσαμε ακόμα περισσότερο την Παναγία μας αν την αγαπούσαμε και αν την μιμούμεθα στη ζωή μας. Την τιμούμε, ζητούμε τις πρεσβείες, ευλαβούμεθα, την παρακαλούμε, δεόμεθα, οικετεύουμε να μας προστατεύσει σε όλες τις δύσκολες ώρες, να μεσητεύσει στον Κύριό μας και Υιόν της και Θεό μας, για να μας χαρίζει την προστασία Του και τις ευλογίες Του. Η Παναγία ζούσε μέσα στην Εκκλησία και εμείς να ζούμε μέσα στην Εκκλησία.
Η Παναγία μας μελετούσε τον νόμο του Θεού όταν ήταν μέσα στο ναό αφιέρωμα των γονέων και μελετούσε κάθε μέρα τον νόμο του Θεού. Και εμείς, αν θέλουμε να τιμήσουμε την Παναγία μας, να κρατήσουμε αυτή τη λαχτάρα, αυτόν τον πόθο, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να τρέφουμε τις ψυχές μας με το Ιερό Ευαγγέλιο, την αθάνατη διδασκαλία του Ευαγγελίου, με την οποία γίνεται η ψυχή μας εύρωστος, γίνεται ισχυρά, δυνατή και χαλιφδώνεται και θωρακίζεται από το κακό και την αμαρτία. Η Υπεραγία Θεοτόκος υμνούσε, προσευχότανε, και εμείς πώς ζούμε χωρίς προσευχή? Περνάει το πρωί χωρίς προσευχή. Περνάει το βράδυ χωρίς προσευχή. Δεν έχουμε ώρα. Μας έφαγαν οι μέρημνες του κόσμου αυτού. Αλλά όπως το ψάρι δεν ζει έξω από τη θάλασσα, έτσι και η ψυχή μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την προσευχή. Γιατί η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ο ήλιος της ψυχής, είναι η χάρις που κατέρχεται και επισκιάζει την ψυχή μας και τη ζωογονεί και την δυναμώνει και τη φωτίζει και την αγιάζει. Πώς ζούσε η Παναγία μας, ολόκληρη αφοσιωμένη στο Θεό, και εμείς να εξαρτούμε τα πάντα από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Τότε τιμούμε την Παναγία. Και είπα προς τιμήν σας ότι εσείς οι γυναίκες ιδιαίτερα ευλαβήστε το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας. Και μαζί με σας και οι μοναχοί του Αγίου Όρους, ημέρα και νύχτα ιδιαίτερως ευλαβούνται το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας. Και μέρα νύχτα δέονται. Είναι η αρχόντισσα, είναι η βασίλισσα του Αγίου Όρους. Είναι η οικονόμος που τα οικονομεί τα πάντα. Γι' αυτό λένε ότι το Άγιον Όρος είναι άβατο, διότι εκεί είναι ο χώρος της Βασίλισσας των Αγγέλων, της Παναγίας μας. Αν και θέλουν τώρα αυτό να το καταργήσουν, αλλά βλέπετε σήμερα τι δεν θέλουμε να καταργήσουμε. Ό,τι υπάρχει όρθιο, ό,τι απέμεινε ακόμη στον τόπο αυτό, πάμε να το κρεμίσουμε, να το διαλύσουμε, να το αφανίσουμε. Αλλά το Άγιον Όρος, κι αν δέχεται χτυπήματα και προσβολές, θα μείνει διαμέσου των αιώνων, θα μείνει ο φάρος της Ορθοδοξίας. Για να μας στηρίζει όλους, γιατί εκείνοι οι άνθρωποι που κατοικούν στο χώρο αυτό, στο περιβόλι της Παναγίας μας, μέρα νύχτα προσεύχονται για μας, για τα παιδιά μας, για την κοινωνία μας, για το έθνος μας, για τους άρχοντές μας, για τον κόσμο ολόκληρο, για την ειρήνη του κόσμου. Να λοιπόν, αδελφοί μου, ακόμη μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο τη γλυκιά μας Παναγία, να μην επιτρέπουμε και να μην δεχόμαστε τη σύβριση μέσα στο σπίτι μας. Έχουμε ένα κακό ελάττωμα εμείς οι Έλληνες. Όχι γιατί δεν πιστεύουμε, αλλά γιατί κακοσυνηθίσαμε. Κι αν δείτε και σε διάφορα κανάλια το τι γίνεται, το τι... Μα δεν, οι άνθρωποι δεν συζητούν. Βομολογούν, εσχρολογούν, βλαστημούν και περνάνε αυτά μέσα στα σπίτια μας. Πού οδηγούμεθα? Εξτομίζονται ακόμα και βλαστήμιες στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας και εμείς καθόμαστε και τα ακούμε. Γι' αυτό ας δεόμαστε και ας παρακαλούμε να λείψουν και οι βλαστήμιες από τον τόπο μας στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, στο πανάχρητο όνομα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ώστε να μπορούμε εδώ στον τόπο μας να λέμε άγγελοι και αρχάγγελοι και άνθρωποι ψάλλουν και υμνούν κατά πάυσος το όνομα του υπερήμνου, τον όνομα του Κυρίου και το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, της πρεσβείας της οποίας ήθε όλοι να έχουμε στη ζωή μας. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πλέον γνωρίζετε όλοι σας καλά, ανοίγει το ελληνικό λεξικό και αλλιεύει από εκεί λέξεις ελληνικές, απλές, λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, που όμως έχουν βαρύτητα πολλές φορές, την οποία δεν έχουμε γνωρίσει. Εδώ λοιπόν με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο που βρίσκεται σταθερά εδώ στην εκπομπή μας κάθε εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσες και ποιες άλλες έννοιες έχει κάθε ελληνική λέξη. Κυρία Μαρία, είμαστε ευγνώμονες που ανταποκρίνεστε κάθε φορά στο ραντεβού μας και είστε για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιό μας.
1: Εγώ χαίρομαι. Το ελληνικό λεξιλόγιο είναι, πώς θα έλεγα, πλούσιο. Για κάθε έννοια υπάρχουν πολλές λέξεις. Και συνώνυμες και παρώνυμες και παράλληλες, όχι ταυτόσιμες απόλυτα. Και έτσι είναι προκλητικό το να δουλεύει κανείς με λέξεις ελληνικές. Οι ξένες γλώσσες, η αγγλική ας πούμε, έχει πολύ μικρότερο, πάρα πολύ μικρότερο αριθμό λέξεων στο λεξιλόγιο της. Και η ελληνική γλώσσα από μόνη της είναι μια πρόκληση. Σήμερα θα δούμε μια λέξη πολύ αγαπητή, θα έλεγα. Τη λέξη ασφάλεια. Είναι σύνθετη από τη λέξη, το πρώτο στερητικό της είναι το αρνητικό α και το ρήμα ασφάλω. Ασφάλεια σημαίνει αυτό που δεν έχει λάθος, το αλάνθαστο ας πούμε. Είναι ασφαλές, λέμε, αυτό το καταφύγιο, γιατί δεν μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος και να κατά κάποιον τρόπο να μπει κρύο και να κρυώσουμε, ή να μπει κάποιος εχθρός και να μας απειλήσει. Στην κυριολεξία λοιπόν η ασφάλεια είναι αυτή, η εξασφάλιση, για να πω την ίδια λέξη με άλλο τρόπο, της ζωής μας.
0: Γι' αυτό και κάνουμε ασφάλεια ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ασφαλίζουμε τη ζωή μας, έτσι, τα πράγματά μας, την περιουσία μας.
1: Έτσι. Η πρώτη σημασία της κυριολεκτική είναι αυτή. Ασφαλίζουμε τη ζωή μας μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικία, για να είμαστε υγιείς. Ασφαλίζουμε τα χρήματά μας σε ένα χρηματοκιβώτιο, σε ένα πώς να πω, χρηματιστηριακό ίδρυμα, σε μια τράπεζα. Ασφαλίζουμε τους θησαυρούς μας, τα κοσμήματά μας, σε ένα θησαυροφυλάκιο. Και ασφαλίζουμε πολύτιμα πράγματα. Γιατί αυτά έχει νόημα να ασφαλίσει κανείς. Αυτά είναι που απειλούνται από, πώς να πω, επίδοξους κλέπτες. Και στην περίπτωση αυτή μας διακατέχει και μία αγωνία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των πραγμάτων. Θυμάστε ας πούμε την περίπτωση, το μύθο του Εσώπου, ενός φιλάργυρου που έθαβε το θησαυρό του για να τον ασφαλίσει στη γη, αλλά κάποιος τον παραφύλαξε και τον έκλεψε. Και έτσι η ασφάλεια του θησαυρού του πλέον χάθηκε. Τον έχασε το θησαυρό. Λέει χαρακτηριστικά εκεί στην επί του όρους ομιλία, γι' αυτό το λόγο μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, ουδέ κλέπτε διορίσουση ουδέ κλέπτουση. Υπάρχει δηλαδή στη γη αυτή για τους θησαυρούς μας ανασφάλεια, ενώ υπάρχει ασφάλεια για τους θησαυρούς που καταθέτουμε στον ουρανό, για τις πνευματικές ας πούμε προσπάθειες που κάνει κάθε ψυχή για να καταθέσει πράγματα στον ουρανό.
0: Κυρία Μαρία, τι θεωρούμε ασφάλεια όσον αφορά την επίγεια ζωή μας?
1: Ασφάλεια είναι αφενός για τα υλικά πράγματα. Ο χώρος όπου καταθέτουμε τους καρπούς των κόπων μας, δηλαδή κάτι που δεν τα απειλεί, δεν απειλεί τους καρπούς των κόπων μας, και αφετέρου σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δηλαδή επίπεδο, Αναφέρατε και τη λέξη «κάνουμε ασφάλειες ζωής». Αισθανόμαστε ασφάλεια όταν η ζωή μας δεν απειλείται ή αν απειληθεί. Υπάρχει ένα δίκτυο ασφάλειας που θα μεριμνήσει για πιθανόν διαταραχές της υγείας μας, παράδειγμα. Γι' αυτό και λέμε ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία εξασφαλίζουν, βλέπετε την ίδια λέξη λέω, φαρμακευτική αγωγή, περίθαλψη σε νοσοκομιακά ιδρύματα, και λέμε ότι είναι προηγμένο ένα κράτος όταν για τους πολίτες του έχει άψογη φαρμακευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια. Από την άλλη μεριά, η ασφάλεια παραπέμπει και σε θέματα υγείας. Δηλαδή, κανείς ασφάλεια έχει όταν προσέχει την υγεία του από μόνος του. Καλοί γιατροί, καλά τα φάρμακα, αλλά την ασφάλεια μόνος του κανείς την προάγει. Παράδειγμα, όταν καπνίζει κανείς, απειλεί την ασφάλειά του. Όταν οδηγεί ένα αυτοκίνητο ανεξέλεγκτα και υπόκειτο στους κινδύνους εκτροχιασμού, διαταράσσει την ασφάλειά του. Όταν φωνάζει και τσιρίζει στο σπίτι του, διαταράσσει την ασφάλεια της γειτονιάς. Αυτή είναι η ασφάλεια σε επίπεδο, πώς να πω, ανθρώπινο. Ανθρώπινο, καθημερινό.
0: Κυρία Μαρία, λέμε το λιμάνι είναι το ασφαλές μέρος για τα πλοία. Υπάρχει ένα ασφαλές μέρος αντίστοιχο για τον άνθρωπο?
1: Η ζωή των ανθρώπων είναι ένα διαρκές ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από ένα λιμάνι και που αντιμετωπίζει κανείς σε αυτό το ταξίδι πολλές δυσκολίες. Επομένως η ασφάλειά του περνάει από διάφορα κύματα. Η κυριολεκτική και η πνευματική ασφάλειά του. Χρειάζεται κανείς να προσέχει, πρόσεχε σε αυτό, έγραφε ο Μέγας Βασίλειος, για να, να προτρέψει τους ανθρώπους, τους νέους ιδιαίτερα, να αγωνιστούν για την ασφάλεια των κινήσεών τους, των επιλογών τους. Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια, γιατί παραμονεύουν κίνδυνοι στην πνευματική ζωή και στην καθημερινή ζωή που μπορεί να διαταράξουν την ασφάλεια της ζωής μας και της υγείας μας και, και των κοινωνικών μας σχέσεων. Μιλήσατε για λιμάνι. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, τις επίφοβες, τις επικίνδυνες, έρχεται νομίζω ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, πώς να πω, η αγκαλιά του Θεού να μας γίνει λιμάνι, να μας γίνει ασφαλές καταφύγιο σε όλες τις δυσκολίες. Άλλωστε, από την Παλαιά Διαθήκη ένας ψαλμός μας βεβαιώνει με το πρόσωπο του Δαβίδ, με το ίδιο το στόμα του Δαβίδ σε πρώτο πρόσωπο, και λέει «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Αυτός ο ψαλμός σε πρώτο πρόσωπο γραμμένος δημιουργεί τέτοια ασφάλεια στις ψυχές των ανθρώπων που τον επικαλούνται, που τον απευθύνουν στο Θεό. Τέτοια ασφάλεια που απομακρύνει κάθε φόβο και κάθε άγχος. Γιατί το αντίθετο της ασφάλειας είναι ο φόβος και το άγχος. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Ο Κύριος, ο Χριστός μας, και στην Παλαιά Διαθήκη με αυτόν τον ψαλμό παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποιμένα, και στην Καινή Διαθήκη με την παραβολή του καλού ποιμένος παρουσιάζει τον εαυτό του να αναζητά με κάθε προσπάθεια το απολωλός πρόβατο για να το οδηγήσει με ασφάλεια στην ποιμνή. Επομένως, ο Χριστός ο ίδιος είναι η ασφάλειά μας. Η ασφάλειά μας, η Εκκλησία είναι το λιμάνι Του. Τα μυστήρια είναι οι εγγυήσεις Του. Η δύναμη του ανθρώπου που όσο κι αν κλειδονίζεται στη ζωή του, όσο κι αν κλειδονίζεται, ξαναλέω, στη ζωή του, έχει τρόπο να καταφύγει σε ένα σταθερό λιμάνι. Με την προσευχή, με τη δέηση, με την παράκληση, με την ευχαριστία και τη δοξολογία, με τα μυστήρια κυρίως, με τη Θεία Ευχαριστία και την Ιερά Εξομολόγηση, ένας άνθρωπος σε όποια δύσκολη ή εύκολη συνθήκη ξέρει να ασφαλίζει ή καλύτερα αναζητά να ασφαλίζει την ψυχή του και τη ζωή του σε ένα λιμάνι. Μακάρι να αυτές τις δύσκολες ώρες να απευθύνουμε στο Θεό αυτό που λέει «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου». Ο Κύριος είναι το καταφύγιό μου και αυτός ο οποίος με πλένει, με ξεπλένει, με απαλλάσσει από κάθε δυσκολία και γίνεται η ασφάλειά μου. Σε αυτή την περίπτωση οι ανθρώπινες ασφάλειες, τα συμβόλαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν καμία μα καμία ή τουλάχιστον να πω πολύ σχετική αξία, γιατί μόνο με τα χρήματα ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφαλής. Τα χρήματα έρχονται και παρέρχονται, εντάξει, καλά και τα χρήματα, αλλά υπάρχουν αρρώστιες που δεν αντιμετωπίζονται με τα χρήματα και δημιουργούν αυτό που λέμε ανασφάλειες. Δηλαδή, πάμε στην αντίθετη λέξη τώρα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα που τα έχουν σχεδόν όλα αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται ανεπαρκείς, αισθάνονται δύσκολα να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία? Ο λαός το λέει, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους, πανικοβάλλονται, έχουν αυτό που λέμε άγχος, αγωνία για τις οικονομικές εξελίξεις, αγωνία για τον πόλεμο, αγωνία για την οικονομική δυσπραγία, για την ανεπάρκεια, αγωνία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτές οι ανασφάλειες πολλές φορές μετατρέπονται και σε μόνιμες συμπεριφορές και οι άνθρωποι γίνονται πολλές φορές ψυχολογικά ευάλωτοι, εύθραυστοι και πονούνε τόσο πολύ που διαταράσσεται η ψυχική τους ηρεμία. Γίνονται από απλώς ανασφαλείς, ανεπαρκείς να εξυπηρετήσουν το περιβάλλον τους. Κατατρίχονται από φόβους και γίνονται, να μην πω, καμιά φορά ακόμα και ψυχασθενείς. Αυτή η ανασφάλεια είναι το όχημα του διαβόλου. Είναι η ταραχή. Είναι ο πανικός. Είναι κανείς όταν βρίσκεται έξω από το λιμάνι. Είναι η φουρτούνα, η τρικυμία, τα κύματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει αντίδοτο, δεν έχει φάρμακο, δεν έχει τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και πρέπει να βρει τρόπο να στρέψει, να στρέψει την πρίμνη του καραβιού του στο λιμάνι του Θεού, να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να αντλήσει υλικό ώστε να φορτίσει τις μπαταρίες του και να εξασφαλίσει τον ούριο άνεμο της αγάπης του Θεού για να καταφύγει στο λιμάνι της ηρεμίας και της αγάπης και της αγκαλιάς του Θεού. Σκεφτείτε λίγο πόση ανασφάλεια αισθανότανε ο άσωτος μακριά από τον πατέρα του. Δεν είχε να φάει, δεν είχε φίλους, κατάντησε να φυλάει χείρους, αισθανόταν ανεπαρκής και εκείνη την ώρα μέσα στην ψυχή του φύσηξε ένας άνεμος που του λέει «Θα ασφαλιστείς τον πατέρα σου, κάνε κάτι, γύρνα πίσω, μετάνιωσε». Και πράγματι έκανε τη σκέψη του πράξη και επέστρεψε με μετάνοια και συντριβή στην αγκαλιά του πατέρα του, που τον ασφάλισε ξανά. «Δεν μας διώχνει ο πατέρας μας. Έχουμε ασφαλιστική δικλίδα, το μυστήριο της Ιεράς Ξομολογήσεως, που κι όταν απομακρυνόμαστε, ο Θεός μας ξαναδέχεται. Μας ξαναδέχεται και μας ξαναδίνει το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Μας ξαναντίνει το χιτώνα του πατέρα όσο τον δικαιούται ένα μετανοημένο παιδί». Τότε η ασφάλεια που νιώθει κανείς είναι ανίποτη, είναι η χαρά της αιωνιότητος σε αυτή την εφήμερη καθημερινότητα. Πόσο ασφαλής είναι κανείς στην πίμνη του πατέρα, σαν το αρνάκι που καμαρώνει και χαίρεται. Ένα παιδικό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε έλεγε «Ένα αρνάκι είμαι του Χριστού, χαρούμενο και ευτυχισμένο. Μέσα στα πόδια του καλού μου του βουσκού, ω πόσο είμαι ασφαλισμένο. Αυτός μου δίνει το ψωμί, αυτός μου δίνει το χορτάρι». Και τελικά κανείς αναπάβεται στο Θεό. Αναπάβεται. Είναι αυτό που λέμε «Εγώ είμαι η οδός και η ανάπαυσης και η ζωή». Και λέει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Δηλαδή όλοι οι ανασφαλείς, όλοι εσείς που ψάχνεστε, μην ψάχνεστε άδικα. Σε μένα θα αναπαυτείτε, σε μένα θα ασφαλιστείτε, σε μένα θα αξιοποιήσετε τα προσόντα σας και εσείς θα αποκτήσετε αξία κοντά μου, γιατί θα γίνετε αγαπημένα μου παιδιά και μένα θα με αναπαύσετε.
0: Κυρία Μαρία, έχουμε διαπιστώσει ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, να πω, είναι πιο φυσιολογικά, φαίνεται διαφορά από τα παιδιά που δεν έχουν μεγαλώσει σε αυτό, στην ασφάλεια της οικογένειας, και που όπως βλέπουμε στις μέρες μας δημιουργούν όλα αυτά τις παραβατικές ομάδες, το ξύλο που πέφτει τώρα ανάμεσα στους νέους. Λένε οι ειδικοί ότι αυτά τα παιδιά έχουν έλλειψη οικογενειακής ασφάλειας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως κανείς αν μεγαλώσει μέσα σε μπρίζες παράδειγμα και σε διακόπτες φοβάται το ρεύμα, μην πάθει ηλεκτροπληξία, έτσι και ένα παιδί που ζει μέσα σε διακόπτες ανασφάλειας στην οικογένειά του, ταραχή από τη μάνα, φωνές από τον πατέρα, αντίδραση από τον παππού, εγωισμοί, πείσματα, ταραχή, ένα περιβάλλον που γλιστράει και δεν δημιουργεί καλές συνθήκες, έτσι και αυτό το παιδί λοιπόν που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σαν να φοβάται διαρκώς τους διακόπτες που υπάρχουν γύρω του, μήπως πάθει ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό και αναζητάει ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς όμως να το ξέρει. Κλωτσάει τους διακόπτες που του προκαλούν ηλεκτροπληξία, το κακό δηλαδή, αλλά δεν ξέρει που θα αναζητήσει το καλό και χρησιμοποιεί τη βία. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι γύρω μας ότι ο Χριστός και η αγάπη του Θεού ασφαλίζουν τον άνθρωπο για πάντοτε. Δεν το ξέρουν και νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας ποτίζουν με ανασφάλεια. Ο φόβος κάνει τους νέους να μην θέλουν να βγουν στην κοινωνία. Η ανασφάλεια που ο γάμος τους φαίνεται στην οικογένεια που πρόκειται ίσως να κάνουν, τους ποτίζει αρνητικά και κλωτσάνε. Ανασφάλεια στις φιλίες, ο ένας προδίδει τον άλλον. Ανασφάλεια τα μέλη της οικογένειας. Οι σύζυγοι διαλύονται. Και τα παιδιά, οι νέοι μας, δεν έχουν ένα ασφαλές λιμάνι. Και πολλές φορές ο διάβολος αφήνει στην ψυχή τους την εικόνα ότι η Εκκλησία είναι παροχισμένος θεσμός. Ένας θεσμός ξεπερασμένος. Και έτσι χάνουν τη γλύκα που δίνει η ασφάλεια στη λατρεία του Θεού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο ναό, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, πρωτεύοντα ρόλο έχει η επίκληση «Ειρήνη πάση». «Ειρήνη πάση» σημαίνει «ειρήνη σε όλους», δηλαδή εδώ μέσα έχουμε ασφάλεια. Δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε ταραχή. Ψάλουν οι ιερείς γλυκά, επικαλούνται το όνομα του Θεού. Ο Χριστός μας θυσιάζεται, γίνεται θήτης και θύμα για την ειρήνη των ανθρώπων. Οι ψάλτες εκ μέρους όλου του λαού αναπέμπουν ύμνους στο Θεό και φεύγουμε πάλι μετά τη λήξη του μυστηρίου, αυτό που λέει, «Εν ειρήνη προέλθομεν, ας φύγουμε με ειρήνη και γίνεται όλη μας η ζωή μία Θεία Λειτουργία, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Κατεβαίνουν οι τόνοι, αγιάζεται η καθημερινότητα, αγιάζονται τα έργα μας, γίνονται οι αδελφοί μας πρόσωπα Θεού, γίνονται πρόσωπα στα οποία ασκούμε το έργο του Θεού εν αγάπη και εν ομονία, και έτσι βασιλεύει στις καρδιές των ανθρώπων, στις οικογένειες, στα μοναστήρια, στις αδελφότητες, η ειρήνη του Θεού και η ασφάλεια του Θεού. Μόνο που πρέπει για να απολαμβάνει κανείς αυτό το κλίμα να σκύψει το κεφάλι εκεί στη Θεία Λειτουργία και να λέει, να συμμετάσχει σε αυτό που λέει ο ιερέας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Χρειάζεται φόβος Θεού, πίστη και αγάπη για να προσέλθουμε όχι μόνο στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αλλά και στο μυστήριο της καθημερινότητας, της ομορφιάς της καθημερινότητας, της κοινωνίας με το Θεό, της κοινωνίας με τους ανθρώπους. Τότε μόνον έρχεται στην ψυχή μας η ασφάλεια. Αξίζει να αναφέρουμε και το τελευταίο, ότι ζούμε σε έσχατους χρόνους. Έσχατους σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα μας χτυπήσει την πόρτα. Άγνωστο. Ο κόσμος φοβάται. Ζει σε μία συνεχή ανασφάλεια. Μαζεύει τρόφιμα. Διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Ταραχές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς στο Θεό όταν φοβάται για τις εξελίξεις? Δεν ξέρει ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ασφάλεια που δίνει η αγκαλιά του Θεού δεν πληρώνεται με λεφτά, με τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τίποτε, ούτε τα πυρηνικά καταφύγια, ούτε τα μαζεμένα τρόφιμα, ούτε τα πολλά όπλα. Είναι μια επιφανειακή ασφάλεια. Την ασφάλεια, ξαναλέω, τη δίνει η αγκαλιά του Θεού, που έχει σταυρωμένα χέρια, αλλά αναστημένος είναι. Και επομένως σταυροαναστάσιμη είναι η ασφάλειά μας. Αφενός έχει πόνο, αλλά και αφετέρου έχει λύπη μαζί με πόνο. Χαρμολύπη δηλαδή. Χαρά και λύπη. Και μέσα ένα νοσοκομείο, ξαναλέω, και μέσα ένα νοσοκομείο ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό βρίσκει ασφαλές καταφύγιο. Γιατί ο πόνος είναι η δοκιμασία για την ασφάλεια που κανείς πρέπει να αισθάνεται κοντά στο Θεό. Να πω τελευταία ότι το αντίθετο της ασφάλειας είναι και η λέξη ασθένεια. Ασφάλεια είναι η υγεία. Γι' αυτό και μας εξασφαλίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία τις προϋποθέσεις. Το αντίθετο είναι η ασθένεια. Είτε η υλική ασθένεια, είτε η πνευματική ασθένεια, που είναι ο αντίποδας της ασφάλειας. Γι' αυτό και κάθε ασθένεια, είτε σωματική, είτε πνευματική, είναι καλό να την αντιμετωπίζουμε ως απειλή για την ασφάλεια, αλλά και ως δοκιμασία για την ασφάλεια. Να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια της ψυχής μας. Πώς λέμε αλλιώς, σωτηρία είναι αντίστοιχο με την ασφάλεια. Παραπλήσιο ή αλλιώς λύτρωση. Παραπλήσιες έννοιες. Και το αντίθετο, η ασθένεια, ο πόνος, η αδυναμία.
0: Και ο φόβος.
1: Ο φόβος. Ας αποφεύγουμε τις αρνητικές συνθήκες, τις αρνητικές καταστάσεις. Και ας ασφαλίζουμε τη ζωή μας διαχρονικά στην αγκαλιά του Θεού. Στην ασφάλεια που δίνει εκείνο που λέει «Μη με ρημνάτε δια την αύριον, η γαρ αύριο με ημνήσει τα εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετή κακία έχει ο κόσμος. Εσύ ασφαλίσου στη δική μου πρόνοια και η Θεία πρόνοια θα σου απομακρύνει κάθε έγνοια. Και έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που ασφαλίζεται κοντά στο Θεό, εμπιστεύεται το Θεό και όλα τα βλέπει με άλλο πρίσμα. Με άλλο πρίσμα. Και έτσι κάνει τη ζωή του όμορφη, όπως είναι όμορφη και η ζωή κοντά στο Θεό. Κατά από οποιασδήποτε συνθήκες, είτε ασφαλείς είτε ανασφαλείς και επικίνδυνες. Και έτσι αγιάζει την καθημερινότητα όπου και αν βρίσκεται και όπως και αν βρίσκεται και σε όποια ηλικία βρίσκεται.
0: Κυρία Μαρία, εμείς ας προσπαθήσουμε ο καθένας από τη μεριά του για να έχουμε πραγματικά ασφάλεια ζωής και ηλικής, ας το πω, και πνευματικής, να μείνουμε κοντά στον μεγάλο ασφαλιστή που είναι ο ίδιος ο Θεός, και αν μείνουμε μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε και σωματικά και ψυχικά ασφαλείς. Ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και με πολύ έτσι δύναμη ψυχής που αντλείται από την πίστη, από την καλή αυτοπεποίθηση, ας προχωράμε χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να αγωνιούμε, με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως είπαμε, στον μεγάλο ασφαλιστή μας, τον ίδιο το Θεό. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Να είστε ασφαλείς μέχρι την επόμενη συνάντησή μας και πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε για να συνεχίσουμε την αλίευση μέσα από το ελληνικό μας λεξικό, πάντοτε με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Κυριακή από Δήμων Καστοριανών. Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, τιμώντας τα τέκνα της που ζουν εν αποδημία για την προσφορά και το έργο τους στην Καστοριά, τους έχει αφιερώσει την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2026. Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 7 το πρωί έως τις 10:30, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριάς. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των εναποδημία Καστοριανών προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 7 το απόγευμα έως τις 8:30 Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Μαυριωτήσης. Εκδήλωση προς τιμή των αποδήμων Καστοριανών. Θα περιλαμβάνει ομιλία του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου με θέμα «Οράματα και πράγματα για την Καστοριά» και μουσικό πρόγραμμα με την παιδική χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, πρόγραμμα Πανηγύριος, 5η 13 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Αρχιερατικός Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στη συνέχεια τα βγάσματα της Θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης και η τοποθέτησή της στο εόρτιο Θρονίτης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και η Θεία Λειτουργία. Η πανήγυρη θα κορυφωθεί το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου με την εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό τελούνται η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, ο παρακλητικός κανόνας στις 11 το πρωί ενώπιον του Ιερού Εικονίσματος και στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Όψεις του Αποκρυφισμού». Η εκπομπή αυτή αναφέρεται στις διάφορες διδασκαλίες, ομάδες, προτάσεις, δραστηριότητες του αποκρυφισμού. Και γιατί αναφερόμαστε σε ένα εκκλησιαστικό κανάλι για αυτές τις ομάδες που δεν είναι φυσικά εκκλησιαστικές? Αναφερόμαστε γιατί τις φωτίζουμε στο φως της Ορθοδοξίας. Επειδή κυκλοφορούν πολλές ιδέες, πολλές απόψεις, πολλές γνώμες με διάφορους τρόπους, μέσα από τραγούδια, μέσα από βιβλία, μέσα από ταινίες, μέσα από το διαδίκτυο κλπ. Και οι πιστοί μας, οι χριστιανοί μας έρχονται σε επικοινωνία και σε επαφή με παράξενες γνώμες και ιδέες. Θέλουμε αυτές τις απόψεις να τις φωτίσουμε στο φως της Ορθοδοξίας, για να μπορούν να έχουν ένα κριτήριο και να κατανοούν αυτό το οποίο διάβασαν, αυτό που άκουσαν, αυτό που ανίχνευσαν στο διαδίκτυο, τι πηγή έχει, τι προέλευση έχει και πού οδηγεί. Οπότε η εκπομπή μας μπορεί να χαρακτηριστεί και ως απολογητική εκπομπή, ως εκπομπή στην οποία ομολογούμε την ορθόδοξη πίστη σε αντιδιαστολή με τη μη ορθόδοξη πίστη, ή στην οποία οριοθετούμε την ορθόδοξη πίστη, παράδοση και ζωή και λατρεία σε αντιδιαστολή με τη μη ορθόδοξη, ή εκπομπή στην οποία αναδεικνύουμε το ασυμβίβαστο της ορθόδοξης πίστης και της ορθόδοξης ιδιότητας με την ιδιότητα μέλους κάποιων άλλων ομάδων. Ο χώρος του αποκρυφισμού είναι τεράστιος. Ήδη είμαστε δεύτερη χρονιά που ασχολούμαστε με τις ομάδες του αποκρυφισμού και δεν τελειώνουμε. Ο χώρος του αποκρυφισμού λοιπόν είναι τεράστιος. Έχει διεισδύσει ο αποκρυφισμός σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο με λεπτομέρειες να κατανοήσουμε τη διαφορά του αποκρυφισμού από την ορθόδοξη θεολογία. Μία τάση του αποκρυφισμού εκφράστηκε μέσα από την Αλίκη Μπέιλι, που ξεκίνησε από τη θεοσοφία και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και έκανε τις δικές της ομάδες, τις δικές της κινήσεις, ή όπως η ίδια τις ονομάζει, δραστηριότητες. Πιστεύοντας η Αλίκη Μπέιλι ότι έφτασε ο καιρός για να δημιουργηθεί μια καινούργια πανθρησκεία, μια θρησκεία που θα αποτελείται από τις βασικές διδασκαλίες όλων των θρησκείων, οι οποίες είναι οι διδασκαλίες του αποκρυφισμού φυσικά, μια παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά τον κόσμο, και βέβαια όλα θα είναι παγκόσμια, το τραπεζικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα και όλα αυτά. Έφτασε λοιπόν η ώρα, έτσι έλεγε η Αλίκη Μπέιλι. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποίηση αυτού του σχεδίου για την πανθρησκεία και την παγκόσμια κυβέρνηση και τον ερχομό, και όταν θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά θα γίνει ο ερχομός του μεγάλου, του νέου Μεσσία, του νέου Αβατάρ, του νέου Χριστού της λεγόμενης νέας εποχής του Υδροχώου. Αυτό πίστευε η Αλίκη Μπέιλι, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση οργανώθηκε και κατήφθηνε τις οργανώσεις της. Η οργάνωση στην οποία εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες οργανώσεις, ή όπως είπαμε σύμφωνα με τη δικιά της ορολογία, δραστηριότητες, ονομάζεται Lucis Trust. Διαβάζουμε από την επίσημη ιστοσελίδα της οργάνωσης αυτής τα εξής. Οι δραστηριότητες του Lucis Trust προωθούν την εκπαίδευση του ανθρώπινου νου προς την αναγνώριση και την εφαρμογή των πνευματικών αρχών και αξιών, πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια σταθερή και αλληλεξαρτώμενη παγκόσμια κοινωνία. Οπότε, να δούμε τι καταλάβαμε με βάση αυτό που διαβάσαμε. Ότι αυτή η οργάνωση, η Lucis Trust, εκπαιδεύει τον ανθρώπινο νου. Μάλιστα.
Δηλαδή, μας, σκοπός είναι να μας βάλει ιδέες, να μας βάλει λογισμούς, να μας καθοδηγήσει το νου μας, τη σκέψη μας προς κάποια κατεύθυνση, προς την οποία φυσικά δεν είναι. Άρα να μας αλλάξει νοοτροπία. Εκπαίδευση του ανθρώπινου νου και η λέξη νοοτροπία, βλέπετε, έχουμε κοινή ρίζα. Ο Μπαμπινιώτης, ο κύριος Μπαμπινιώτης, θα τα ξέρει καλύτερα βέβαια αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν έχω τέτοιες γνώσεις, αλλά νομίζω ότι δεν απέχω πολύ από την αλήθεια εάν την εκπαίδευση του ανθρώπινου νου την μεταφράσω ως νοοτροπία, τον τρόπο του νου. Θέλει λοιπόν αυτή η ομάδα να μας εμφυσίσει, να μας εμπνεύσει, να μας εκπαιδεύσει προς μια συγκεκριμένη νοοτροπία, η οποία νοοτροπία, λέει, θα στρέφεται προς την αναγνώριση και την εφαρμογή, άρα, των πνευματικών αρχών και αξιών. Θα μας βοηθήσει, λέει, να αναγνωρίσουμε κάποιες πνευματικές αξίες, αλλά και να τις εφαρμόσουμε αυτές τις πνευματικές αξίες. Μάλιστα. Πάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί μια σταθερά και αλληλεξαρτώμενη παγκόσμια κοινωνία. Ωραία όλα αυτά. Πνευματικές αξίες, καλές αξίες, παγκόσμια κοινωνία και όλα αυτά. Είναι καλό αυτό το όραμα που έχει, μάλιστα. Ας υποθέσουμε, και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε, ότι με αγνά κίνητρα ξεκινάνε. Αλλά πρέπει κάποιος να τους πει αυτούς τους καημένους που έχουν καημό. Τους λέω καημένους γιατί έχουν έναν καημό. Να ιδρύσουν μια παγκόσμια κοινωνία που να βασίζεται και να στηρίζεται πάνω σε πνευματικές αξίες. Ότι αυτό υπάρχει. Αυτό έγινε. Εδώ και 2000 χρόνια. Το έκανε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Και έγινε με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί να γίνει. Ότι υπάρχει αυτή η αδελφοποιημένη κοινωνία και στηρίζεται στην αγάπη. Όχι σε αξίες απρόσωπες. Και δεν στηρίζεται στην εκπαίδευση του νου, αλλά στη μετάνοια. Υπάρχει αυτό το πράγμα που ονειρεύονται να κάνουν. Δεν μας χρειάζεται το δικό τους. Το έχουμε. Το ζούμε, το γλεντάμε, το απολαμβάνουμε. Και όσοι πιστοί, προσέλθετε. Να πάμε όμως τώρα παρακάτω. Αυτή λοιπόν, η Λούση Στράς, λέει, οι δραστηριότητες της Λούσης, του Λούση Στράς προωθούν. Ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες? Είναι ξεχωριστές ομάδες. Είναι λοιπόν μια ομάδα ομπρέλα και από κάτω υπάρχουν άλλες ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η οποία είναι η πιο, ας πούμε, ισχυρή και κάνει περισσότερο θόρυβο, είναι η σχολή Αρκέιν. Η σχολή Αρκέιν δημιουργήθηκε από την Αλίκη Μπέιλι και τον σύζυγό της, τον Φόρεστ Μπέιλι, το 1923. Όταν λοιπόν η Αλίκη Μπέιλι έφυγε από τη Θεοσοφία του 1921, ίδρυσε τη δικιά της ομάδα, έκανε στην αρχή την ομάδα που λέγεται Theosophical Association και μετά μετατράπηκε, μετενομάστησε σχολή Arcane, Arcan School. Ύστερα από επιθυμία έγινε όλο αυτό, όπως και η Μπλαβάτσκι και η Μπεζάντ, έτσι και η Αλίκη Μπέιλι, τις δραστηριότητες της και τις αποφάσεις της και τις διδασκαλίες της τις χρεώνουν σε ένα ανώτερο πνευματικό όν και θεωρούν τον εαυτό τους, τον προβάλλουν τον εαυτό τους ως τον εκλεκτό με τον οποίο επικοινωνεί η ανώτερη οντότητα και μεταφέρει τα μηνύματα στην ανθρωπότητα, τα σωτήρια, σαν τον προφήτη Μωάμεθ, σαν ποιον θα μπορούσαμε να τους παραλληλήσουμε, δεν ξέρω. Το σκεπτικό είναι παρόμοιο, ότι εξέλεξε ο Θεός κάποιον για να μιλήσει μέσω αυτού στην ανθρωπότητα και να μεταφέρει μηνύματα. Εδώ η Αλίκη Μπέιλι υποτίθεται ότι είναι η εκλεκτή μιας πνευματικής ιεραρχίας, που είναι μια ομάδα από πνευματικά όντα, τελειοποιημένα, θεοποιημένα όντα, τα οποία από φιλανθρωπία μεταδίδουν στην ανθρωπότητα αλήθειες και κρυμμένες μέσω της Μπέιλι. Ύστερα, λέει, λοιπόν, από επιθυμία της πνευματικής ιεραρχίας ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε η σχολή Arcane, η Arcan School, ως σχολή εκπαίδευσης για ενήλικες άνδρες και γυναίκες σε τεχνικές διαλογισμού και στην ανάπτυξη πνευματικών δυνατοτήτων.
Τι καταλάβαμε τώρα, η σχολή μάλιστα λέει συνεχίζει, παρέχει διαδοχικά μαθήματα μελέτης και διαλογισμού, καθώς και πρακτική εκπαίδευση στην ομαδική υπηρεσία. Η σχολή λοιπόν Arcane είναι σχολή διαλογισμού. Μαθαίνει πώς να κάνεις διαλογισμό και μέσω του διαλογισμού ανακαλύπτεις δυνατότητες που υπάρχουν και δεν τις ξέρεις μέσα σου και τις καλλιεργείς αυτές τις δυνατότητες καθοδηγούμενος από τη σχολή Arcane και ταυτόχρονα κάνεις πρακτική εκπαίδευση στην ομαδική υπηρεσία. Άρα εντάσσεσαι σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο και υπηρετείς τους σκοπούς αυτού του συνόλου ως πρακτικό αποτέλεσμα του διαλογισμού και της ανάπτυξης των ιδιαιτέρων δυνατοτήτων σου. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση εκείνων που είναι συνειδητοί γνώστες του σχεδίου. Το σχέδιο γράφεται το σίγμα με κεφαλαίο και με μοιημένοι μαθητές της ιεραρχίας για να βοηθηθούν στη μαθήτευση στη νέα εποχή και στην υπηρεσία στην ανθρωπότητα ώστε να επισπευθεί η επανεμφάνιση του Χριστού. Σκοπός λοιπόν είναι να εκπαιδευτούν εκείνοι οι οποίοι είναι γνώστες του σχεδίου που έχει ο Θεός για τον κόσμο, του σχεδίου που έχει η Αλίκη Μπέιλι για τον κόσμο. Δηλαδή να βοηθήσουν στη μαθήτευση στις αξίες και στις αρχές της νέας εποχής για να επισπευθεί, να εκπαιδευτεί κατάλληλη η ανθρωπότητα ώστε να επισπευθεί η εμφάνιση του Χριστού, του νέου Χριστού στην ανθρωπότητα. Άρα ο σκοπός είναι να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Αυτό λέει σε χριστιανική ορολογία η σχολή Arcane. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Η απλούστερη έκφραση της ιδέας αυτής περιλαμβάνει τρεις βασικές δηλώσεις. Πρώτον, ότι αυτά που συμβαίνουν είναι η εκδήλωση ενός μεγάλου σκοπού. Όλα όσα συμβαίνουν, σε σχέση βέβαια με την ομάδα, αποτελούν εκδήλωση ενός μεγάλου σκοπού. Έχει ο Θεός, έχει η πνευματική ιεραρχία, έχει η Αλίκη Μπέιλι ένα σκοπό. Ο μεγάλος σκοπός είναι να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα κατάλληλα για να δεχτεί τον Αντίχριστο. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στη σχολή Arcane και στη δημιουργία και στα μαθήματα κλπ. Είναι η εκδήλωση αυτού του μεγάλου σκοπού. Έτσι εκφράζεται και έτσι εκδηλώνεται ο σκοπός αυτός. Δεύτερον, ότι μια πνευματική ιεραρχία οδηγεί στην ανθρωπότητα, την ανθρωπότητα στην πραγματοποίηση του Θείου Σχεδίου. Πρέπει να αποδεχθεί ο μαθητής ότι υπάρχουν κάποια ανώτερα όντα που δεν τα έχει δει, δεν τα ξέρει, αλλά να πιστέψει ότι η Αλίκη Μπέιλι επικοινωνούσε με αυτά τα όντα, τα οποία καθοδηγούν και βοηθούν στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου. Για εμάς τους χριστιανούς, υπό το φως της ορθόδοξης εμπειρίας και θεολογίας, τα όντα αυτά δεν είναι άλλα παρά από δαιμονικές υπάρξεις οι οποίες πλανούν τους ανθρώπους. Και όπως παλαιότερα οι αρχαίοι ειδωλολάτρες επικοινωνούσαν με δαίμονες τους οποίους αποκαλούσαν θεούς και τους λάτρευαν ως θεούς, και ήρθε ο χριστιανισμός και απέδειξε το άτοπο αλλά και επικίνδυνο της ειδωλολατρίας, έτσι και σήμερα πιστεύουμε ότι όσοι επικοινωνούν, αν επικοινωνούν με αυτά τα όντα, τα οποία τα έχουν ονοματίσει και τα έχουν δώσει και σχήματα και μορφές και λοιπά, λέγονται είναι επικοινωνούν ουσιαστικά με δαίμονες, με εκπεσόντες αγγέλους και όχι με αγαθοποιά πνεύματα, όχι βέβαια με αγγέλους του Θεού, όχι σε καμία περίπτωση με τον αληθινό Θεό. Και τρίτον, ότι η εκτελεστική αρχή αυτής της ιεραρχίας είναι ο Χριστός και τα πρεσβύτερα μέλη της είναι οι διδάσκαλοι της σοφίας. Οπότε υπάρχει ένα σχέδιο για υποδούλωση του κόσμου. Χρησιμοποίησα τη λέξη αυτή που είναι λίγο βαριά φορτισμένη, αλλά αυτό μας περιγράφει στην ουσία. Ότι πρέπει όλοι να σχηματίσουν μια παγκόσμια θρησκεία και μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτές οι παγκοσμιότητες δεν γίνονται με ειρηνικό τρόπο συνήθως. Λοιπόν, και εκεί θα εμφανιστεί ένας Χριστός, τον οποίο όλοι θα προσκυνήσουν ως Χριστό. Και οι διδάσκαλοι της σοφίας, η Μπέιλι και η παρέα της και οι τωρινοί διδάσκαλοι, θα είναι τα πρεσβύτερα μέλη,
οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης, κυβερνήτης θα είναι ο Αντίχριστος. Άλλα βασικά σημεία της διδασκαλίας αυτής της ομάδας είναι τα εξής. Η ανθρωπότητα καθορίζει την ταχύτητα της δικής της εξέλιξης. Όσο η ανθρωπότητα δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία, μένει πίσω στην εξελικτική πορεία. Για να γίνει πιο γρήγορη η εξέλιξη, πρέπει όλη η ανθρωπότητα να αποδεχθεί αυτή τη διδασκαλία. Και βέβαια ευθυνόμαστε εμείς οι παπάδες και οι εκκλησίες γενικότερα, που η ανθρωπότητα δεν δέχεται αυτή τη διδασκαλία, έτσι. Οι άνθρωποι καλής θελήσεως που συνεργάζονται αποτελούν μέρος του νέου ομίλου εξυπηρετητών του κόσμου που εργάζονται για την εκπλήρωση του σχεδίου. Υπάρχει λοιπόν ένας όμιλος εξυπηρετητών του κόσμου, νέος όμιλος, υπάρχει και παλιός, και εργάζεται αυτός ο όμιλος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο, να ετοιμαστεί η ανθρωπότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να έρθει ο καινούριος Χριστός, και όσοι έχουν καλή θέληση θα συνεργαστούν με τους ανθρώπους αυτούς, με τους εξυπηρετητές. Όσοι δεν συνεργάζονται δεν έχουν καλή θέληση. Κοιτάξτε, δεν είναι ρατσιστικό να χαρακτηρίζεις ως ανθρώπους κακής θελήσεως αυτούς που δεν θέλουν να πιστέψουν στη δικιά σου διδασκαλία? Πίσω από τους ηγέτες του νέου ομίλου και τους συνεργάτες τους υπάρχει η εσωτερική πνευματική κυβέρνηση του πλανήτη. Να λοιπόν, εδώ υπάρχει, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα μυστικό σώμα, μια πνευματική κυβέρνηση του πλανήτη, η οποία κατευθύνει τις δραστηριότητες του νέου ομίλου, κατευθύνει την δραστηριότητα, όλη αυτή την κατάσταση, και πώς θα μπορέσει η ανθρωπότητα να εκπαιδευτεί το συντομότερο δυνατό για να έρθει ο Μεσσίας. Ναι, γιατί μέχρι τώρα από το 45 που το ονειρεύτηκαν αυτό δεν έχει έρθει ο Μεσσίας, δεν έχει εκπαιδευτεί η ανθρωπότητα, και κάθε γενιά νέων εξυπηρετητών

θρησκείες ακόμη έχουν επηρεαστεί, υπάρχουν άνθρωποι στις θρησκείες που αποδέχονται αυτό το σχέδιο και μυστικώς παίρνοντας εντολές από την, πώς την είπε, εσωτερική πνευματική κυβέρνηση του πλανήτη, ποια υπερομάδα είναι αυτή δεν ξέρω, μυστικώς εργάζονται για να διαδώσουν τις ιδέες της νέας εποχής, για να ετοιμαστεί η ανθρωπότητα προκειμένου να συμβούν αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν, δηλαδή να έρθει ο καινούριος Μεσσίας. Αυτά τα πράγματα ονειρεύονται, αυτά τα πράγματα επιδιώκουν. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων, παύλα ομάδων της Λέγκης Μπέιλι. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, γερινάμαστε, θα αναφερθούμε στις περαιτέρω ομάδες και δραστηριότητες της Lucy's Trust που ίδρυσε η Αλίκη Μπέιλι. Μέχρι τότε ευχόμαστε ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Μου αρέσουν πολύ τα βραδινά του 15 Αυγούστου. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας. Το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι με προετοιμάζω για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινόν, πυρήμορφον και πολυόνιμον άρμα του λόγου. Μ' αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα των χριστιανών. Η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό.

γράφει κάποιος. Η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να την υμνήσουμε και να τη δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλη αγάλη τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς την θερμήν πρεσβείαν, το απροσμάχητον τείχος, την πηγήν του ελέους, του κόσμου το καταφύγιον.

Κάθε φορά που ακούω την καμπάνα μες στο αυγουστιάτικο δειλινό να σημαίνει σεμνά, γλυκά, λιτά, μεγαλόπρεπα και βλέπω τους πιστούς να μπαίνουν στους ναούς, αναπνέω ήσυχα, γαλινεμένα. Μου φαίνεται πως βλέπω κάποιους βυζαντινούς αγιογράφους που πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τις ένθεες μορφές στους θόλους και στους τοίχους των ναών, εξαϊλώνονται με προσευχές και νηστείες και ύστερα προχωρούν για να επιδοθούν στο σιωπηλό μα τόσο πολύφωνο έργο τους. Όμοια κι εμείς, με άγιο πόθο και θερμή πίστη, προχωρούμε να συναντήσουμε των θλιβωμένων την χαράν και των χριστιανών την προστάτην. Πάμε να αποθέσουμε σε αυτήν την πάσαν ελπίδα μας.

Η Παναγία δεν χωρίζεται από την ψυχή μας. Ας στέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνο ως βασίλισσα ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη στο θρόνο της, πλάι στον ένδοξο και φοβερό θρόνο του Υιού και Θεού της. Τη φιλοξενούμε και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη, σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της ανθρώπους, μια και την παρακαλούμε θερμά, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με αμέτρητους τρόπους των θλιβωμένων η χαρά σταλάζει χίλιων ειδών παρηγοριές στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή, όχι μονάχα τη γέννηση για τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κοίμησή της. Της ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε. Τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα της εξόδου της από τον κόσμο.

Μας έχει κοντά της η Παναγία, καθώς ατενίζουμε την άσπηλη μορφή της, η οποία συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τρυφερό χαμόγελο προς τον Υιό της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα, απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την άχραντη μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη. Και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε εμάς, ένα μυστήριο ανερμήνευτο, αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελάει ή μας επιπλήττει με μητρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της. Είναι η κρατεότατη καταφυγή μας.

Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν μυστικές φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μας, καθώς επαναλαμβάνουμε οικετευτικά «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα αθόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας ευφροσύνης. Η ορθόδοξη χριστιανική ψυχή, χάρη στο υπερούσιο στοιχείο της Θείας Λατρείας, έχει το προνόμιο να μετατίθεται από το χώρο και το χρόνο. Ανοίγει με το Θεό ένα μυστικό διάλογο, ο οποίος αρωματίζεται με την οσμή του Λιβανωτού. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις, μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η Βασίλισσα των Ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερβλίζοντας κρατήρες των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν των εφρόσινων όμβρων που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους σβήνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από την σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης.

Κυκλοφορεί ως έως Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λιθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Βυζαντινός Ναός Αγίας Εκατερίνης, Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεοχάρους. Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί στον Ιερό Βυζαντινό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πανηγυρικός εσπερινός επί τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό. Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 7 το πρωί πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 22 55 80.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φοίνικος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, μέγας πανηγυρικός ασπερινός μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί έως 10.30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 7 με 8.30 το απόγευμα με θέορτος ασπερινός και ακολουθία των εγκομείων στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, υπάνσεπτος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Πανηγύριος θα τίθενται σε προσκύνηση και ευλογία των πιστών αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί και Ιερά Λείψανα Αγίων. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 471 906.

0: κοιμάστε, παιδιά.
1: Παναγία, η κακιά μέλισσα. Ο Μπαρμπαρόσα, ο κοκκινογέννης πειρατής, φοβερός και τρομερός κουρσάρος της Μπαρμπαριάς. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφτανε με τα πειρατικά του πλοία στα κύθυρα. Σε κάθε πέρασμά του από το νησί σκορπούσε το θάνατο και την καταστροφή. Οι βιγλάτορες, σαν είδαν άσπρα πανιά στο πέλαγο μακριά να κοντοζυγώνουν και ξεχώρισαν τα σκαριά των καραβιών πως ήταν πειρατικά, άναψαν φωτιές ψηλά στις βίγλες για να ειδοποιήσουν απ' άκρη σ' άκρη το νησί για τον κίνδυνο που έφτανε γοργά. Μόλις είδαν τους καπνούς οι κάτοικοι, κατάλαβαν αμέσως το σινιάλο του κινδύνου από τους βιγλάτορες. Σινιάλο που γινόταν πάντα όταν πλησίαζαν οι πειρατές. Η ησυχία του Δειλινού ταραζόταν ως εκείνη την ώρα μόνο από τις φωνές των παιδιών που έπαιζαν στα δρομάκια και τα τραγούδια των κοριτσιών που γυρνούσαν με τις στάμνες τους από τη βρύση. Μα άξαφνα σύστηκε ο τόπος από τους ήχους της καμπάνας, καθώς άρχισε να χτυπά ασταμάτητα, ξεσηκώνοντας τη χώρα. Οι ντελάλιδες πήραν γοργά στα χείλη τους την είδηση και χύθηκαν στα στενά σοκάκια, διαλαλώντας με τη βροντερή φωνή τους. «Ζυγώνει ο κοκκινογέννης με την αρμάδα του! Μπείτε όλοι στο κάστρο! Έρχονται πειρατές! Ακούτε, χωριανοί! Έρχονται πειρατές! Έρχεται ο Μπαρμπαρόσα!» έλεγαν με τρόμο οι γυναίκες και έβγαιναν από τις αυλές τρέχοντας στις γειτονιές και στις ρούγες, ψάχνοντας τα παιδιά τους. Και σαν τα έβρισκαν, τα άρπαζαν άλλα στην αγκαλιά, άλλα τραβώντας τα από τα χέρια και άλλα τα κρεμούσαν στη φουστάνα τους και έτρεχαν να κλειστούν γρήγορα στο κάστρο. Οι άντρες άφησαν ό,τι και αν έκαναν εκείνη την ώρα και μαζεύτηκαν στους καφενέδες να πάρουν αποφάσεις και να βάλουν σε ενέργεια τα σχέδια που είχαν καμωμένα για τη δύσκολη ώρα. Στο μοναστηράκι της Παναγιάς, τα κακά μαντάτα τα έφερε ο Νικόλας, ο μικρός γιος του Παπασταμάτη Καλίγερου. Εκεί μόναζε και η αδερφή του, η μοναχή Ελέσα, μαζί με 5 άλλες μοναχές. Όλα τους νέα κορίτσια, που είχαν έρθει να μείνουν και να ασκητέψουν κοντά στην Παναγιά. Την ώρα εκείνη οι μοναχές ήταν μέσα στην εκκλησία και διαβάζανε τον Εσπερινό και δεν είχαν ακούσει τις καμπάνες που χτυπούσαν ασταμάτητα από τη χώρα. «Πειρατές!» έκραξε με όση ανάσα του είχε απομείνει λαχανιασμένο από την τρεχάλα το παιδί. Σαν έσπρωξε τη μαντρόπορτα και μπήκε στο μοναστήρι. «Πειρατές!» φώναξε ξανά και ξανά και έτρεξε σαν τρελό στις αυλές και στα χαγιάτια για να ανταμώσει τις μοναχές. Σαν άκουσαν εκείνες τις φωνές, πετάχτηκαν με τρόμο από την εκκλησιά. «Τι είναι, Νικόλα?» τον ρώτησε η γερόντισσα όταν τον είδε. «Πειρατές!» είπε ξέπνα το παιδί μέσα από τα κάτασπρα χείλη του. «Φύγε, Νικόλα, για το κάστρο», του είπε την ίδια στιγμή η γερόντισσα. «Φύγε και πες τους να μην νοιάζονται για μας. Έχουμε την Παναγιά που μας φυλάει». «Ο πατέρας μου, γερόντισσα, μου είπε να μείνω μαζί σας στο μοναστήρι για ό,τι χρειαστείτε». Έτσι έγινε και αντίρρηση δεν έφερε η γερόντισσα στην εντολή του παπά. Δίχως να χάσουν χρόνο, αφού αμπάρωσαν οι μοναχές γερά τις πόρτες του μοναστηριού με διπλές αμπάρες και σιδερένιους σύρτες, πιάσανε τα κομποσκίνια και αρχίσανε τις προσευχές, οικετεύοντας την Παναγιά να λυπηθεί το όμορφο νησί τους. Ο Νικόλας ανέβηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή στο μικρό πυργάκι που υψωνόταν πάνω από την πύλη της μονής για να αγναντεύει τον τόπο γύρω και να φυλάει το μοναστήρι. Με το ξημέρωμα βλέπει το παιδί, εκεί που αγνάντευε, να ζυγώνουν πειρατές από τη μεριά του λιβαδιού. Ήτανε δύο μπουλούκια που το ένα πήγαινε μπροστά και ακολουθούσε το άλλο, καμιά εκατοστή μέτρα πιο πίσω. Οι πειρατές περπατούσαν με τις σπάθες τους γυμνές στα χέρια. Τις λάμες αυτές των σπαθιών πρώτο είδε να γυαλίζουν από μακριά στον ήλιο ο Νικόλας και ύστερα φανερώθηκαν στα μάτια του σαν σκιές οι ανθρώπινες φιγούρες. «Πειρατές!» φώναξε με όλη του τη δύναμη την ώρα εκείνη και η φωνή του αντιλάλησε στους τοίχους του μοναστηριού. Οι μοναχές, σε τούτη την κραυγή που ακούστηκε, βγήκανε δίχως ταραχή από την εκκλησιά και με γρήγορες κινήσεις κοιτάξανε ξανά αν οι μπάρες ήταν στεριωμένες στις θέσεις τους πίσω από τις ξύλινες πόρτες. Σαν σιγουρέψανε το μοναστήρι, η γερόντισσα Αγάθη ανέβηκε και εκείνη στον πύργο και στάθηκε δίπλα στον Νικόλα. ενώ οι άλλες μοναχές μπήκαν ξανά στην εκκλησία για να παρακαλέσουν με δάκρυα την Παναγιά να φυλάξει από τους άγριους πειρατές και εκείνες και το μοναστηράκι της. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι πειρατές έφτασαν μια ανάσα από τα τείχη του μοναστηριού. Έφτασαν τόσο κοντά ώστε ακούγονταν καθαρά οι φωνές και οι απειλές που ξεστόμιζαν. Βλέποντάς τους η γερόντισσα να ζυγώνουν, σήκωσε το χέρι της και αφού πρώτα έκαμε το σταυρό της, σταύρωσε έπειτα τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δεν πρόλαβε να κατεβάσει το χέρι της η γερόντισσα και ακούνε μαζί με τον Νικόλα ένα παράξενο βόμβο. Στην αρχή, ο ήχος ακούστηκε απόμακρος. Μα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνηκε κοντινός και τόσο δυνατός που τρόμαξε και τους δύο παρατηρητές. Ψάχνοντας ξαφνιασμένοι τον καταγάλανο ορίζοντα, βλέπουν ανατολικά ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο να πλησιάζει. Η βοή που ακουγόταν ήταν τρομακτική και τόσο δυνατή που έκανε τους πειρατές να σταθούν ακίνητοι και να στρέψουν και εκείνοι τα κεφάλια τους στον ουρανό. Πριν όμως καταλάβουν τι συμβαίνει, ένας μήνος μέλισσες έπεσε επάνω τους με τα κεντριά τους βγαλμένα και έτοιμα να κατατρυπήσουν τα μαυρισμένα κορμιά και τα σκληρά τους μπράτσα, τα πόδια και τα γυμνά τους πέλματα, τα δάχτυλα και τις παλάμες, τα μάγουλα, τις μύτες και τα χείλη τους, που άρχισαν να πρίζονται και να πονούν αφόρητα. Και αρχίζει τότε ένα κυνηγητό που όμοιό του δεν είχε δει ποτέ κανείς. Μπροστά τρέχανε οι πειρατές χτυπώντας με τα χέρια τους άλλοτε τον αέρα και άλλοτε το πρόσωπο, τα πόδια και το κορμί τους, και από πίσω ένας μήνος από μέλισσες που βούιζαν και συναγωνίζονταν ποια θα προφτάσει πρώτη να τσιμπήσει με μανία και δίχως λύπηση τους κυνηγημένους και διωκόμενους. Η γερόντισσα Αγάθη και ο Νικόλας δεν πίστευαν στα μάτια τους και από τη χαρά τους έπεσαν στα γόνατα, δοξάζοντας την Παναγιά για το μεγάλο της το θαύμα. Από τότε οι πειρατές του Μπαρμπαρόσα δεν ξαναζυγώσανε στα κύθυρα. Δώσανε μάλιστα στην Παναγιά και το όνομα Παναγιά η Κακιά Μέλισσα και γίνηκε γνωστή σε όλο το Αιγαίο, μιας και οι ίδιοι διαλαλήσανε παντού το μεγάλο τους πάθημα.

η Κρασοπαναγιά. Αξιμέρωτα είχε σαλπάρει ο καπετάν Νικολής με το καΐκι του, τη Βαγγελίτσα, όλο φορτωμένο λιαστό κρασί από την Αίγινα για να το πάει στην Επίδαυρο. Ήθελε ο καπετάνιος να προλάβει τον καιρό, γιατί τα σημάδια που είχε δει εκείνη τη νύχτα στον ουρανό του έλεγαν πως θα έχει φουρτούνα την επόμενη μέρα η θάλασσα. «Τι σε πιάνει το σιδιάσι, καπετάν Νικολή?» του είπε ο Γιωργάκης. «Ένα παιδί ίσα με 15 χρόνων που δούλευε μούτσο στο καΐκι και έτσι καθώς σηκώθηκε πριν χαράξει και δεν πρόλαβε να χορτάσει τον ύπνο του, ήταν σκουντούφλης και κακόκεφος. «Ξέρεις τι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί, Γιωργάκη?» του λέει ο καπετάνιος. «Ξάπλα το φεγγάρι όρθιος ο καπετάνιος, που θα πει πως αν η φέτα του φεγγαριού είναι μισοξαπλωμένη στον ουρανό, να, δες, όπως είναι τώρα, ο καιρός θα χαλάσει και θα έχουμε φουρτούνα και ο καπετάνιος θα πρέπει να είναι όρθιος στο τιμόνι. Και αυτό με πιάνει βιάση. Κατάλαβες τώρα γιατί πρέπει να σαλπάρουμε τόσο πρωί? Για να προλάβουμε τον καιρό». «Και θα προλάβουμε, καπετάν Νικολή?» το ρώτησε τώρα ανήσυχος ο Γιωργάκης, κοιτάζοντας το ξαπλωμένο φεγγάρι που έγερνε στη δύση του. «Έτσι πιστεύω. Δεν θα κάνουμε εδώ και κανένα μεγάλο ταξίδι. 2 ώρες είναι η Επίδαυρος από την Αίγινα. Δεν θα προφτάσει ο άνεμος να θεριέψει. Και να προφτάσει, καπετάνιε, εσύ ξέρεις και του βάζεις χαλινάρι», είπε γελώντας ο Γιωργάκης. «Και τι είναι, μωρέ Γιωργάκη, ο βοριάς? Άλογο για να του βάλω χαλινάρι», του είπε ο καπετάν Νικολής και έπιασε με τα 2 του χέρια το τιμόνι και πρόσταξε με τη δυνατή φωνή του, ενώ το βλέμμα του το κάρφωσε στον ορίζοντα: «Λασκάρατε τις πριμάτσες, βύρα τις άγκυρες, όρτσα τα πανιά». Και το καΐκι ξεκίνησε το ταξίδι του, κάνοντας τα πρώτα του μεθυσμένα τρικλίσματα πάνω στα κύματα που σκάγανε στην πλώρη του ολοένα και πιο δυνατά αφρίζοντας. Δεν είχε άδικο για τις προβλέψεις του ο καπετάν Νικολής. Ο καιρός, με το που ξημέρωσε και το καΐκι ανοίχτηκε στο πέλαγος, άρχισε να γριεύει. Μπορεί να είναι κλειστός ο Σαρονικός, μα σαν φυσήξει σιρόκος, όλο το Αιγαίο έρχεται απτάνυγμα και μπαίνει μέσα στον κόλπο και κάνει τρικυμίες και φουρτούνες δυνατές. Και βρέθηκε η Βαγγελίτσα να παλεύει με τα κύματα εκείνα που σαν βουνά έρχονταν και μια την ανεβάζανε στα σύννεφα και μια στα καταβάθια της θάλασσας. Σαν ήταν στο πέρασμα ανάμεσα αγκίστρι και μέθανα, είχε αγριέψει τόσο η θάλασσα που φοβήθηκαν τα ναυτόπουλα πως εκείνο θα ήτανε το στερνό τους ταξίδι και κάνανε το σταυρό τους να τους λυπηθεί ο Αηνικόλας και να τους γλιτώσει από το κακό που τους βρήκε μεσοπέλαγα. «Καπετάνιε», ήρθε και του είπε ο Γιώργης, τον ναυτόπουλο, «λύθηκαν τα βαρέλια με το κρασί και πηγαίνουν πέρα δόθε στα μπάρι. Μερικά βαρέλια πέσανε στη θάλασσα και άλλα σπάσανε από τα χτυπήματα και χύθηκαν τα κρασιά. Θα πάμε σούμπιτι στον πάτο, καπετάνιε. Κάμε κάτι, γιατί χανόμαστε». «Και δεν σ' άκουσα, Γιωργάκη, να πάρω το χαλινάρι τα νέα μου μαζί», είπε ο καπετάνιος προσπαθώντας να χαράξει στα κάτασπρα χείλη του ένα αδρό χαμόγελο για να δώσει λίγο κουράγιο στον ναυτόπουλο που ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα. Ο καπετάν Νικολής όμως ήξερε καλά πως τα στοιχεία της φύσης, σαν να γριέψουν, δεν παίρνουν χαλινάρι από ανθρώπου χέρι. Μονάχα η Παναγιά μπορεί να τα κουμαντάρει και ο Αηνικόλας να τα ημερέψει. Έτσι, την ώρα εκείνη, τη δύσκολη, γύρισε στην εικόνα της Παναγιάς που είχε στερεωμένη δίπλα στο τιμόνι του και της είπε: «Συγκαπετάνισσα, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα που πήρα το καΐκι. Στα εύκολα εγώ, στα δύσκολα εσύ. Γλίτωσε το καΐκι μας, Παναγιά μου, και σουτάζω πως θα σου χτίσω με το κρασί που κουβαλώ στη στεριά που θα αντικρίσω μόλις γίνει μπουνάτσα ένα εκκλησάκι στη χάρη σου». Σαν άκουσε η Παναγιά το τάξιμο του καπετάν Νικόλα, δεν βιάστηκε να βάλει χαλινάρι του ανέμου και να τον ημερέψει, μα άρχισε να ψάχνει στη στεριά μεριά καλή για να χτιστεί το εκκλησάκι της. Σαν τη βρήκε, τράβηξε το καΐκι και το έφερε εκεί, μπρος της, και αμέσως γαλήνεψε τη θάλασσα. Ο καπετάν Νικόλας ένιωσε την ώρα εκείνη να καλμάρει σιγά σιγά η φουρτούνα και το καΐκι να σταματά τα σκαμπανεβάσματα. Τότε έστρεψε το βλέμμα του στη στεριά και η πρώτη εικόνα που αντίκρισε μπρος του ήταν μια απότομη βραχομητιά που κατέβαινε ψηλά από το βουνό
και έσκιζε με την άκρη της στη θάλασσα. Μόλις αντίκρισε αυτή την εικόνα, γίνει και αμέσως μπουνάτσα. Με μαεστρία ήρθε και έφερε το καΐκι του, τη Βαγγελίτσα, πάνω στη βραχομιτιά και έδωσε εντολή να δέσουν τα ναυτάκια τα παλαμάρια της για να μπορέσει να βγει στη στεριά. Έτσι και έγινε. Σα βγήκε πάνω στο βράχο, έκαμε το σταυρό του και είπε συγκινημένο στα ναυτάκια του: «Εκαματά μας την Παναγιά. Αν μας γλιτώσει, να της χτίσω ένα κλισάκι με το κρασί που κουβαλά το καΐκι μου». «Θες να πεις καπετάνια με τους παράδες που θα πάρεις αν πουλήσεις το κρασί?» είπε ο Γιωργάκης που στεκόταν δίπλα του. «Όχι», είπε ο καπετάνι Κολής. «Με το ίδιο το κρασί. Θα δώσω εντολή στους χτιστάδες, αντί για νερό, να κάνουν τη λάσπη με το γλυκό κρασί που έχουμε στα μπάρια. Και τούτη την Παναγιά θα την πω Κρασοπαναγιά, για να θυμίσεις όλους το θαύμα». Έτσι και έγινε. Σε λιγότερο από ένα μήνα, σε εκείνη τη βραχομητιά των μεθάνων, χτίστηκε η Κρασοπαναγιά, όλη ζυμωμένη και μοσχομυρισμένη από το γλυκό

0: Παναγιά η Πορτοκαλούσα. Ήταν μεγάλη η ευτυχία που ένιωθε η Μυρτώ στην καρδιά της. Γίνανε τόσα πολλά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που έμοιαζαν πράγματι απίστευτα.
1: «Μήπως ονειρεύομαι?»
0: Αναρωτιόταν ώρες-ώρες και τσίμπαγε τα μπράτσα της για να ξυπνήσει και ύστερα γελούσε με τον εαυτό της. Γελούσε από χαρά, γελούσε από αγάπη. Η αλήθεια ήταν πως δεν πρόλαβε να πάρει το πτυχίο της δασκάλας και αμέσως ο Δημήτρης της έκανε πρόταση γάμου. Και σε λίγους μήνες παντρεύτηκαν και ήλθε να μείνει στο πατρικό του σπίτι στο Άργος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διορίστηκε αμέσως δασκάλα στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλης. Η Μυρτώ δεν γνώριζε καλά τον τόπο, μα ήταν σίγουρη πως θα τον αγαπούσε. Ήταν όμορφη πόλη το Άργος, χτισμένη μέσα σε απέραντους πορτοκαλαιώνες. Από μικρή Μυρτώ είχε ένα παρατσούκλι που τέριαζε απόλυτα με τούτο τον τόπο. Ο πατέρας της την έλεγε χαϊδευτικά «Πορτοκαλιά μου», επειδή είχε όμορφα, πυκνόσγουρα, πορτοκαλί μαλλιά. Έτσι, θέλοντας και μη, έγινε ένα με την πορτοκαλιά. Και της άρεσε τόσο πολύ αυτή η ταύτιση. Και να, που ήρθε τώρα η στιγμή να παντρευτεί και να κάνει το σπιτικό της σε έναν τόπο γεμάτο κατά πράσινους πορτοκαλαιώνες. Γι' αυτό και ρίζωσε τόσο εύκολα εδώ. Και ένιωθε πως μοσκοβολούσε η ανάσα της από τους ανθούς της πορτοκαλιάς και γέμιζε το βλέμμα της κάθε μέρα με χιλιάδες ήλιους πορτοκάλια που φώτιζαν και ομόρφαιναν τη ζωή της. Μια μέρα, στην αυλή του σχολείου, στο διάλειμμα, μαζεύτηκαν γύρω της οι μαθητές της και της είπανε:
2: «Κυρία, θα έρθετε μεθαύριο που γιορτάζει το μοναστηράκι της Παναγιάς Κατακεκριμένης?»
3: «Το μοναστηράκι, κυρία, εκείνο που βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη της πόλης.»
1: «Πότε είναι η γιορτή?»
2: «Την Κυριακή στις 21 Νοεμβρίου.»
1: «Την ημέρα των εισοδίων της Παναγίας?»
3: «Μάλιστα, κυρία. Όλη η πόλη έρχεται στο πανηγύρι της Παναγιάς.»
2: «Τη λένε και η Παναγιά Πορτοκαλούσα.»
1: «Σίγουρα θα τη λένε έτσι, επειδή θα προστατεύει και τις πορτοκαλιές.»
2: «Μπορεί να είναι και αυτό.»
1: «Εσείς, παιδιά, θα πάτε?»
3: «Μόνο άμα υποσχεθείτε ότι θα έρθετε κι εσείς, κυρία, τότε θα πάμε.»
1: «Αν είναι έτσι, τότε εντάξει, θα έρθω.»
2: «Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μου άρεσε αυτό το «θα σας περιμένουμε».
0: Ψέλισε την ώρα εκείνη η Μυρτώ, μα δεν στάθηκε να το σκεφτεί. Μιας και το κουδούνι χτύπησε άξαφνα και εκείνη έτρεξε να φτάσει πρώτη στην τάξη. Όταν η Μυρτώ ανέφερε στο Δημήτρη το περιστατικό και του ζήτησε να πάνε εκείνη την Κυριακή να εκκλησιαστούν στο μοναστηράκι που γιορτάζει, εκείνος της απάντησε γελώντας:
4: «Βέβαια και θα πάμε. Θα μας περιμένουνε».
0: Και λέγοντας αυτά, έκρυψε με τέχνη ένα γελάκι που ξεπίδησε αυθόρμητα και φώτισε το πρόσωπό του. Το μοναστήρι της Παναγιάς της Κατακεκριμένης ήταν ένα πολύ παλιό και όμορφο μοναστήρι χτισμένο πάνω σε έναν απόκριμνο βράχο. Στη Μυρτώ έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η διπλή εικόνα της Παναγιάς, η οποία ήταν στολισμένη με μικρά πορτοκάλια και κλαδιά πορτοκαλιάς. Στο μοναστήρι αντάμωσε με χαρά κι όλους τους μαθητές της που σαν την είδα να μπαίνει στην αυλή έτρεξε να τη χαιρετήσουν. Σαν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και πέρασαν να πάρουν αντίδωρο από το χέρι του παπά, ο Δημήτρης δεν φάνηκε ιδιαίτερα βιαστικός να βγούνε από την εκκλησιά, παρακαθυστερούσε την έξοδό τους, δείχνοντας την Μυρτώ τις ωραίες εικόνες του τέμπλου και μιλώντας της για την αρχιτεκτονική του ναού. Με τις κουβέντες και τις ξεναγήσεις έφτασαν να μείνουν μόνοι τους μέσα στην εκκλησιά, ενώ ο κόσμος όλος είχε βγει στην αυλή του μοναστηριού. Κάποια στιγμή όμως ο Δημήτρης της λέει:
4: «Είναι ώρα να βγούμε κι εμείς. Για πιάσε με από τον μπράτσο να έχει κάποια επισημότητα η έξοδός μας».
1: «Τι θέλεις να πεις?»
4: «Νιόπαντροι είμαστε. Κι νιόπαντροι στο Άργος ήθιστε να περπατούν αλλά μπρατσέτα».
0: Έτσι και έγινε. Πιάστηκαν αγκαζέ και πήγαν να βγουν από την εκκλησιά. Μα δεν πρόλαβαν να πατήσουν το πόδι τους στην αυλή και έγινε κάτι απίστευτο. Μια βροχή από πορτοκάλια άρχισε να πέφτει πάνω τους με πρώτους και καλύτερους σε τούτο το πορτοκαλοβόλυμα τους μικρούς μαθητές του σχολείου. Μικρά και ολοστρόγγυλα πορτοκάλια έφευγαν πετώντας από τα χέρια τους και είχαν μοναδικό στόχο τη Μυρτώ και το Δημήτρη, ενώ ταυτόχρονα τους φώναζαν
5: «Να ζήσετε! Να ζήσετε!»
4: «Πιάστα, Μυρτώ! Πιάστα! Όσα πορτοκάλια πιάσουμε, τόσα παιδιά θα μας δώσει η Παναγιά η Πορτοκαλούσα!»
0: Και γέμισε η αγκαλιά του Δημήτρη πορτοκάλια και γέμισαν τα χέρια της Μυρτός καθώς τα έπιανε με επιδεξιότητα στον αέρα. Και η Παναγιά η Πορτοκαλούσα τους χάρισε πολλά πολλά παιδιά και πολύ πολύ ευτυχία στο σπιτικό τους. Έτσι επαληθεύτηκε και εκείνο που έλεγε η παράδοση του τόπου και που έμαθε από πρώτο χέρι η Μυρτό, πως τα νέα ζευγάρια είναι ευλογία να τα πορτοκαλοβολάς με τα πορτοκάλια της Παναγιάς της Πορτοκαλούσας.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Πολύ καιρό έχουμε να σας κάνουμε καντάδα και έτσι σήμερα καλύψαμε αυτό το κενό. Ζακυνθινή ήταν αυτή που ακούσαμε και αναγνωρίσιμη από το μουσικό ύφος και την αρμονία που βασίζεται στο σεκόντο. Δρομικά τραγούδια γενικά, δηλαδή πατινάδες, υπήρχαν πολλές. Ακούμε τώρα μία από τη Σαμοθράκη.

Όμως φύσεξε βοριάς και αέρας και μας έβγαλε στη Νέα Κεσάνη της Ξάνθης, ένα αμιγώς προσφυγικό χωριό, που βεβαίως τραγουδάει.

Το τραγούδι που ακολουθεί το αγαπάτε σίγουρα και το ξέρετε από νεότερες εκτελέσεις του, παρόλο που έτσι κι αλλιώς είναι σύγχρονο, παραδοσιακού τύπου βέβαια. Εμείς σας έχουμε την εκτέλεση με τον Παύλο Γαβριλίδη.

Και από τη μια μάνα στην άλλη, μαζί με τη θυγατέρα αυτή τη φορά. Για το τέλος, με Ξανθή Καραθανάση. Από εμάς, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Η σωτηρία του κόσμου είναι η ύψιστη ανθρώπινη προσδοκία και σε αυτήν οικοδομείται όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Η πτώση απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδήγησε στην κατάσταση της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Η υπεροψία και η αναζήτηση της ελευθερίας έξω από τη σχέση με το Θεό υποδούλωσε τον άνθρωπο στον νόμο της αμαρτίας και τον έστρεψε ενάντια στο Θεό Πατέρα. Ο άνθρωπος της πτώσεως ήταν αδύνατο να σωθεί χωρίς την αποκάλυψη του Θεού Λόγου δια της Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία με τη γέννηση του Λόγου του Θεού καθίσταται η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Πώς όμως νοείται ο ρόλος της Μητέρας του Θεού στο σωτηριολογικό έργο του Ιησού Χριστού? Πόσο έγκυρη βιβλικά και θεολογικά είναι η διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που τοποθετεί την Παναγία στην θέση της συλλητρώτριας? Πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα η θέση της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι σαφής. Από τότε που διατυπώθηκε η επίσημη θέση της Εκκλησίας για το ομοούσιο της θεότητας του Υιού με τον Πατέρα, προδιαγράφηκε η συνακόλουθη άποψη για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αργότερα, στις 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδους, παράλληλα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, προσδιορίστηκε δογματικά και ό,τι αφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Όλοι οι άνθρωποι προ-Χριστού είχαν κοινή την προγονική κατάρα που προέκυψε από έναν, τον γενάρχη του ανθρωπίνου γένους, τον προπάτορα Αδάμ. Αυτή ξεπήδησε από τη ρίζα του γένους και συμπαρέσυρε όλη τη φύση την οποία αμαύρωσε και εξαχρίωσε. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ο ελευθερωτής της φύσεως, και μετέτρεψε την κατάρα σε ευλογία, αφού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την ακύρα των Παρθένων. Για αυτή τη συμμετοχή της στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως οφείλεται τιμή και σεβασμός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η συμμετοχή της όμως αυτή έχει βαθύτατο ηθικό νόημα. Έτσι νοείται πρώτα ως ελεύθερη αποδοχή της βουλής του Θεού και απόλυτη συγκατάθεση σε αυτήν και έπειτα ως προσφορά της όλης υπάρξεώς της καθαρής και αμόλυντης για την πραγματοποίηση της σωτηρίας όλου του κόσμου.

Η Μαριάμ, αποκρινόμενη στην προσφώνηση της Ελισάβετ, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, λέγει: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Τα ρήματα «μεγαλύνει», «ηγαλίασε» και «επέβλεψεν» έχουν τη σημασία του δοξολογικού ένου προς το Θεό. Η εκπλήρωση της προφητικής ρήσεως στο πρόσωπο της Παναγίας συνδέεται με τη δική της επιβεβαίωση της οικειώσεως της σωτηρίας. Επίσης, το «ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή η αγαλίαση της παρθένου έχει ως σημείο αναφοράς τον ίδιο το Θεό που είναι ο σωτήρας της. Η έννοια «μακαριούσιμε» δεν πρέπει να εκλειφθεί με τη σημασία κάποιου προσωπικού ευδαιμονισμού. Εντάσσεται, όπως βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, σε μια ευρύτερη θεολογική προοπτική, όπου ο μακαρισμός των προσώπων αναφέρεται στο έργο της Θείας Οικονομίας και αποκτά εκκλησιολογική βάση και εμβέλεια. Κάθε βιβλική αναφορά στην Παναγία παραπέμπει άμεσα ή έμεσα στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας του κόσμου και όχι σε προσωπική δικαίωση και προβολή. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την υιοθεσία και την εξαγορά όλων εκείνων που ήσαν κάτω από την κυριαρχία του νόμου, με την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού που γεννήθηκε από γυναίκα. Συναφής προς αυτήν την έννοια της δουλείας του νόμου και της αναγκαιότητας απαλλαγής από αυτόν δια της Παρθένου είναι οι συμβολισμοί της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο ρόλο της για τη σωτηρία και την ανόρθωση του κόσμου. Η Παναγία είναι η κλίμακα που ανεβάζει τους ανθρώπους στο Θεό και τους οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Είναι η πύλη από όπου κατέβηκε ο σωτήρας. Το θαυμαστό όνειρο του Ιακώβ στην Βεθήλ έγινε ιστορική πραγματικότητα με το πρόσωπο της Παναγίας. Και ιδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις τον ουρανό, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστιν τούτο αλλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Η σκηνή του Δαβίδ αποτελεί προτύπωση της Παναγίας. Με τη συνεργία αυτής ο Θεός ανασταίνει τη σκηνή που έπεσε για να αναπλαστεί το ανθρώπινο φύραμα σε σώμα Θεού.

Στο ίδιο πνεύμα της ανορθώσεως του ασθενούς ανθρώπινου φυράματος με την αναθρώπιση του Θεού κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στον μεγάλο αυτόν πατέρα της Εκκλησίας εντοπίζουμε πλήθος θεολογικών όρων που θα προσδιορίσουν στο εξής την περί Θεοτόκου ορολογία. Η Θεοτόκος ως κλίμακα συνήγαγε τα διεστώτα. Η συχνή αναφορά στην κλίμακα ευνόησε την εισαγωγή συχαστικών εννοιών που θα αναπτύξουν στη συνέχεια περισσότερο οι μεταγενέστεροι πατέρες. Χαρακτηριστική εξάλλου είναι και η έκφραση του Δαμασκηνού «Νους ορών Θεών». Εξάλλου ο συμβολισμός της κλίμακας παραπέμπει στην έννοια προσεγγίσεως Θεού και ανθρώπων με μεθόριο την Παναγία που αποκαλείται Μεσητεύτρια. Αυτήν την άποψη της μεσητείας της Θεοτόκου προς τον Θεό για τη σωτηρία του κόσμου συναντούμε συχνά στους εκκλησιαστικούς πατέρες και κυρίως στους λυρικούς στίχους των υμνογράφων. Είναι η παρέμβαση της Θεοτόκου που πρεσβεύει και μεσητεύει χάρη των ανθρώπων στον Υιό της για τη σωτηρία τους. Ο Χριστός σώζει ως Θεός Λόγος και Υιός της Παρθένου. Η Παναγία προσέφερε την ανθρώπινη φύση της για την ενανθρώπιση του Θεού και κατέστησε δυνατή την οικείωσή Του από όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εκείνη που γέννησε το μόνο Μεσίτη Χριστό ως άνθρωπο γίνεται Μεσήτρια και αποδέχεται τις ανθρώπινες δεήσεις για μεσητεία προς τον Υιό της. Γι' αυτό επικαλούμαστε τη βοήθειά της για να λάβουμε το δώρο της χάριτος και να γίνουμε Υιοί Θεού κατά χάρη, απαλλασσόμενοι από την αμαρτία, δηλαδή από το παλαιό χρέος.

Ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος υμνεί το μέγα μυστήριο του τόκου της Παρθένου και καταγράφει τις ευεργεσίες που προέκυψαν από αυτόν. Ανοίγει πλέον ο παράδεισος για τον κατάκριτο άνθρωπο και ο δρόμος προς τη θέωση γίνεται ορατός, αφού ο Σωτήρας Χριστός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ανακαίνισε την πεπαλαιωμένη ανθρώπινη φύση και κατέστησε τους θνητούς ουράνιους. Με την Παναγία απαλλάχθηκε το ανθρώπινο γένος από την οητή αιχμαλωσία και από τα δεσμά της κατάρας. Δι' αυτής η κατάρα απεστηρώθη και η απολύτρωση και η ευλογία εδόθη. Και επειδή στήριξε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν την μεγάλη και παράδοξη σωτηρία, γι' αυτό και ονομάστηκε Υπουργός της Θείας Οικονομίας και Αγαθότητας. Η Παρθένος Μαρία, γεννώντας τον Σωτήρα και Λόγο του Θεού, γέννησε και τη σωτηρία και ανάπλαση όλου του κόσμου. Έκτοτε παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους η δυνατότητα και το προνόμιο να γεννιούνται διαρκώς πνευματικά, να αντιστέκονται στην αμαρτία και το κακό και να οικειούνται τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Η Παρθένος Μαρία ως άνθρωπος και η ίδια γίνεται με την ενανθρώπιση του Θεού αιτία της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Ήδη από τον 5ο αιώνα η εκκλησιαστική παράδοση για το πρόσωπο και το ρόλο της Θεοτόκου απασχολεί σοβαρά τους πατέρες και τις οικουμενικές συνόδους, που μέσα από σκληρούς αγώνες κατά των αιρεσιαρχών κατόρθωσαν να κατοχυρώσουν τη θέση και τη σημασία της στο έργο της Θείας Οικονομίας. Έκτοτε το πλήρωμα της Εκκλησίας αποδίδει τη δέουσα τιμή και το σεβασμό που αρμόζει στην Παναγία. Αυτό εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως με την καθιέρωση θεομητορικών εορτών και ακολουθιών, με την ανοικοδόμηση ναών προς τιμήν της και την καλλιέργεια της θεολογικής γραμματείας και τέχνης. Η τιμή προς το πρόσωπό της σταδιακά εξελίχθηκε σε επίκληση για μεσητεία και πρεσβείες της προς το Θεό στην ανωδική πορεία της πνευματικής τελειώσεως. Η επίκληση αυτή ερμηνεύεται ως αποδοχή και αναγνώριση της αγιότητας της Παναγίας και του καθοριστικού ρόλου της στο σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Αλλά και η μνήμη της, όπως και η μίμηση του βίου, των αρετών και των πνευματικών κατορθωμάτων της, υποβοηθούν και συντελούν στη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό επειδή η Παναγία είναι το τελειότερο ανθρώπινο πρότυπο αγιότητας και μίμησή της σημαίνει μίμηση του Χριστού.

Η αγιότητα της Παναγίας έχει οντολογικό χαρακτήρα, αφού αποτελεί προέκταση και συνέπεια της ιδιότητάς της ως μητέρας του Θεού, δηλαδή της οντολογικής σχέσεώς της με τον ενανθρωπίσαντα λόγο. Η πτυχή αυτή της αγιότητας της Παναγίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της ανθρώπινης σωτηρίας, αφού μέσω αυτής και κατά χάρη κοινωνούμε της Θείας Ουσίας. Επιπλέον δε συνιστά τη βάση για τη σωστή εκτίμηση της χριστιανικής ηθικής έξω από κάθε ευσεβιστική ή νομική θεώρησή της. Με την αγιότητά της η Παρθένος ελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται και χαριτωμένη και φανερώνει στον κόσμο το ένθεο ήθος που είναι το ήθος της Εκκλησίας. Αυτό το ήθος καλείται ελεύθερα να βιώσει ο κάθε πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού και συνεπώς και της Εκκλησίας στην προσωπική πορεία του για τη σωτηρία και τη θέωση.

0: απόψη του 15 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλές το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493061811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Τα παιδιά εκφύσεως επιθυμούν να αποκτούν ό,τι τους αρέσει και τους είναι χρήσιμο. Δεν πρέπει να τα κατηγορούμε για κλοπή, διότι δεν έχουν πάντα ακριβή συνείδηση της ιδιοκτησίας. Όμως πρέπει να τους δώσουμε σιγά σιγά μια σαφή γνώση και το σεβασμό για ό,τι ανήκει στον κάθε άνθρωπο. Ο σεβασμός των αγαθών του άλλου είναι μια από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της ισορροπίας ανάμεσα στις κοινωνικές σχέσεις. Πρέπει να αναπτύξουμε από νωρίς το παιδί που είναι μόνο το εγωκεντρικό και σκέπτεται ότι όλα πρέπει να είναι δικά του, το σεβασμό για ό,τι ανήκει στους άλλους. Τα παιδιά αποδίδουν στα πράγματα τη σπουδαιότητα που τους δίνουν οι μεγάλοι. Γι' αυτό πρέπει οι γονείς να δίνουν το ακριβέστερο παράδειγμα σεβασμού για τα αγαθά του άλλου. Ακόμα και όταν πρόκειται για πολύ μικρές αξίες που μόνες τους δεν θα είχαν μεγάλη σπουδαιότητα. Παραδείγματος χάρη, το εισιτήριο του λεωφορείου, ένα μικρό λάθος στο λογαριασμό θα δείξουν στο παιδί αν θέλουμε ή όχι να πληρώσουμε αυτό που πρέπει.

τίποτε δεν βλάπτει περισσότερο το αίσθημα της δικαιοσύνης όσα οι ιστορίες όπου γκάγκστερ και κλέφτες δοξάζονται. Γι' αυτό το θέμα, να μην εμπιστευόμαστε ορισμένες ταινίες και περιοδικά που παρουσιάζουν κάποιο ληστή σαν ένα συμπαθητικό ήρωα. Πρέπει να δίνουμε πολύ έκταση στην τιμιότητα και τις έντιμες πράξεις, για να μην αφήνουμε το μονοπόλιο της δόξας και της διαφημίσεως στα εγκλήματα και τις κλοπές. Το παιδί αντιλαμβάνεται μόνον ό,τι του δίνουν οι αισθήσεις του. Ο καλύτερος τρόπος για να το διδάξουμε τον αλτρουισμό είναι να το οδηγήσουμε με τη φαντασία να

όταν το παιδί είναι ένοχο κλοπής, ας ψάξουμε πρώτα να βρούμε την αιτία. Πρέπει να το βοηθήσουμε να επανορθώσει, χωρίς όμως να το διακυβεύσουμε. Δεν πρέπει να το απειλούμε με την αστυνομία και τη φυλακή. Με το να λέμε στο παιδί που έχει κλέψει ότι θα πεθάνει στη φυλακή, στα κάτρακα κτλ, του κόβουμε το δρόμο της βελτιώσεως. Αν το παιδί κατάλαβε ότι από το ένα μέρος ο σεβασμός των αγαθών των άλλων είναι μια εγγύηση για ό,τι έχει και εκείνο, και από το άλλο μέρος είναι η προϋπόθεση της εμπιστοσύνης και της εκτιμήσεως του περιβάλλοντος του, μπορούμε να πούμε ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να θελήσει να ξανακλέψει.

πρέπει να δίνουμε χρήματα στα παιδιά. Άλλοτε τα ποσά που ήταν στη διάθεση των παιδιών ήταν ελάχιστα. Πιστευόταν ότι το χρήμα που αποκτάτε τόσο δύσκολα και που είναι η βασική αιτία τόσης κατωτερότητας και τόσων εγκλημάτων δεν θα έπρεπε να μολύνει τα αθώα χέρια των παιδιών. Όλοι οι γονείς που ενδιαφέρονταν για την αγωγή των παιδιών τους δεν τους έβαζαν στα χέρια σπουδαία ποσά παρά μόνο όταν ήθελαν να τα συνηθίσουν στην ελεημοσύνη. Ακούμε συχνά να λένε ότι πρέπει να συνηθίσουμε από νωρίς τα παιδιά να γνωρίζουν την αξία του χρήματος. Θα ήταν προτιμότερο να ήξεραν τα παιδιά από νωρίς ότι το χρήμα δεν είναι το παν στη ζωή και ότι ο πλούτος δεν είναι ευτυχία. Είναι σωστό να δίνουμε στα παιδιά το χαρτζιλίκι τους που να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν, αλλά εκτός αυτού δεν θα έπρεπε να τους δίνουμε άλλα χρήματα. Έχει σημασία να υπενθυμίζουμε στα παιδιά ότι το χρήμα δεν είναι παντοδύναμο. Τίποτε δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να τα αφήσουμε να ακούνε ότι η αξία του ανθρώπου είναι τα χρήματα που έχει. Η αξία του ανθρώπου εξαρτάται από τη συνείδηση και το χαρακτήρα του.

Η ευγένεια που θα δώσουμε στα παιδιά είναι μια ευγένεια βγαλμένη μέσα από την καρδιά. Η αγωγή για την ευγένεια θα αναπτύξει την έννοια του σεβασμού και θα υποβάλει πολλές μικρές πράξεις καλοσύνης σε μια εποχή όπου ο εγωισμός οθεί τους ανθρώπους να φέρονται μέσα στη ζωή σαν να ήταν μόνοι ή σαν να ήταν το κέντρο του κόσμου. Είναι σπουδαίο, φίλοι μας, να μάθουμε από πολύ νωρίς το παιδί τους στοιχειώδεις κανόνες ευγενίας που γίνονται συνήθειες. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτοματισμοί που στοιχίζουν τόσο λίγο για να αποκτηθούν και που θα μείνουν στο παιδί για όλη του τη ζωή. Όταν η αγωγή της ευγένειας παραμελείται κατά την πρώτη παιδική ηλικία, η πείρα λέει ότι είναι δύσκολο να αναπληρωθεί αργότερα.

Η κακή αγωγή δημιουργεί προβλήματα στο προσωπικό και επαγγελματικό μέλλον ενός παιδιού, ενώ η καλή αγωγή του δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες. Η ευγένεια είναι μια παιδαγωγική αρετή με την έννοια ότι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια υποχρεώνει σε ένα κάποιο έλεγχο του εαυτού μας. Είναι κοινωνική αρετή γιατί διευκολύνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Και όταν ακόμα βρίσκεται στο οικογενειακό ή το επαγγελματικό περιβάλλον, τίποτε δεν είναι πιο ευχάριστο από το να μπορείς να ζεις δίπλα στους άλλους χωρίς να ενοχλείς. Πόσες οικογένειες διαλύθηκαν γιατί ο ένας από τους δύο συζύγους δεν ήταν καθόλου ευγενής? Είναι αλήθεια ότι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους είναι περισσότερο θέμα εξωτερικής συμπεριφοράς παρά εσωτερικής διαφωνίας.

Η ευγένεια, φίλη μας, ονομάζεται συχνά τέχνη του να ξέρεις να ζεις, διότι ξέρει να κάνει τη ζωή γλυκιά. Την ονομάζουν επίσης αίσθηση της ψυχής, γιατί της επιτρέπει να αισθάνεται τι πρέπει να σκέπτεται και να κάνει ή να λέει σε κάθε περίπτωση ότι δεν ενοχλεί τους άλλους. Αξίζει να ασχοληθούμε με την αγωγή της ευγένειας. Δεν είναι ούτε χαμένος ο χρόνος, ούτε ανώφελες οι προσπάθειες. Οι κανόνες της καλής αγωγής, που δεν πρέπει να τους συγχαίουμε ούτε με την κοσμική υποκρισία, ούτε με την ποικίλη επιτίδευση, αποτελούν μέρος αυτού που φέρει μαζί του κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους. Η ευγένεια δεν είναι προνόμιο μιας ορισμένης κάστας ή τάξεως. Σε όλα τα κοινωνικά στρώματα βρίσκουμε ψυχές με διάκριση και λεπτότητα. Δεν πρέπει όμως να μπερδέψουμε την ευγένεια με τον περίπλοκο κώδικα των συμβατικών κανόνων ευγενίας.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το βασικό εμπόδιο για την ευγένεια είναι η περιφρόνηση των άλλων ή ακόμη περισσότερο ο φόβος μήπως ενοχληθούμε. Τα σημερινά παιδιά έχουν ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται το σλόγγαν «Όπου υπάρχει ενόχληση, δεν υπάρχει ευχαρίστηση». Λοιπόν, σύμφωνα με τη σημείωση του Πασκάλ, η ευγένεια είναι πρώτα το να ξέρεις να ενοχλείσαι. Αλλά μη φοβόμαστε να το διαπιστώσουμε. Ο μικρός κόπος που καταβάλουμε αμείβεται πλούσια από το γεγονός, όπως έλεγε ένας χιουμορίστας, ότι επιτρέπει στην ατομική ελευθερία να μην κάνει ανυπόφορη για τους άλλους την κοινή ζωή.

η ευγένεια είναι αρετή? Ναι, είναι, και ακριβέστερα ένα σταυροδρόμι ή μια σύνθεση αρετών. Αρετή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Αν πρόκειται να απέχουμε από λέξεις και κινήσεις που συνδέονται σιγά σιγά με στήματα ποταπά και με πράγματα κατώτερα. Αρετή της υποχωρητικότητας, όταν πρόκειται να δείξουμε σε έναν προϊστάμενο, σε κάποιον ηλικιωμένο, ανθρώπινη ανωτερότητα. Αρετή της φιλανθρωπίας, όταν πρόκειται να αποφεύγουμε αυτό που μπορεί να δημιουργήσει στο διπλανό μας μια προσβολή ή έναν ανώφελο πόνο. Αρετή της ταπεινοφροσύνης, όταν πρόκειται να μπούμε ή να μείνουμε στη θέση μας. Να μην επιβάλλουμε ούτε την παρουσία μας, ούτε τη γνώμη μας, ούτε τις προτιμήσεις μας.

Αν η σύγχρονη ζωή, φίλοι μας, τίνει συχνά να εξαλείψει αυτήν τη λεπτότητα της ψυχής που εκφράζεται με την ευγένεια και το σεβασμό των άλλων, αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν ώστε η ευγένεια να περάσει στις συνήθειες και τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Το παράδειγμα παίζει και εδώ τον σπουδαιότερο ρόλο. Το παιδί, και γι' αυτό όπως και για τα υπόλοιπα, παίρνει παράδειγμα από τους γονείς του. Πώς θέλετε να εμποδίσετε ένα παιδί να προφέρει χυδαίες λέξεις ή να συμπεριφέρεται με ασέβεια στους μεγαλύτερους του, αν οι γονείς του του δίνουν τέτοιο παράδειγμα? Πρέπει να πάμε πιο μακριά και να θυμηθούμε ότι η εξουσία που έχουμε σαν γονείς δεν μας δίνει το δικαίωμα να συμπεριφερόμαστε προς τα παιδιά μας χωρίς να κρατάμε κάποια απόσταση. Είναι ζήτημα διακρίσεως και μέτρου. Αλλά και η πιο στενή οικειότητα απαιτεί ευγένεια. Ακόμα και σε στιγμές ανυπομονησίας, που μερικές φορές είναι απόλυτα δικαιολογημένες, ποτέ να μην χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς που δείχνουν έλλειψη αυτοκυριαρχίας και σεβασμού της αξιοπρέπειας των παιδιών μας.

πώς μπορούν οι γονείς να αποκτήσουν το σεβασμό του παιδιού όταν τα πρώτα χρόνια το είχαν σαν παιχνίδι, χωρίς να έχουν υπολογίσει ποτέ την προσωπικότητά του και χωρίς να έχουν δείξει ότι το παίρνουν στα σοβαρά? Δεν καταλαβαίνουν πως όταν απαντούν με αστεία ή με τη φράση «άσε με στην ησυχία μου» στις ερωτήσεις του παιδιού, καταστρέφουν με τα ίδια τους τα χέρια την εμπιστοσύνη και το σεβασμό, που είναι τα βασικά στοιχεία της έννοιας του σεβασμού. Πώς μπορεί το παιδί να σεβαστεί τους γονείς του όταν βλέπει ότι είναι οι πρώτοι που καταπατούν τους κανόνες που επιδιώκουν να το επιβάλλουν?

κάνουμε φίλοι μας αγωγή του σεβασμού όταν προκαλούμε το θαυμασμό του παιδιού για τα πράγματα και τα αντικείμενα που αξίζουν. Το παιδί που ξέρει να θαυμάζει είναι παιδί με σεβασμό. Εκείνο που κοροϊδεύει τα πάντα δεν θα μάθει ποτέ να σέβεται τίποτε.

Ας πούμε δύο λόγια και για την ευγένεια που οφείλουμε στα παιδιά. Σε καθένα βρίσκεται μια έμφυτη ανάγκη σεβασμού. Γιατί πρέπει ορισμένοι ενήλικες να τα παίρνουν τόσο λίγο στα σοβαρά? Είναι θαυμάσιο να οριμάσει το παιδί τόσο γρήγορα από το αίσθημα της ανωτερότητος που υπάρχει μέσα του. Αισθάνεται πολύ γρήγορα ότι είναι κάποιος ή τίνει να γίνει. Επιθυμεί για τον εαυτό του το σεβασμό που απαιτούν από αυτό οι ενήλικες. Ο Γιώργος, 3 ετών, λέει στον πατέρα του που του πέταξε απότομα ένα κομμάτι ψωμί. «Όχι μπαμπά», και του επιστρέφει το κομμάτι του ψωμιού. «Δεν πρέπει να μου το δώσεις το ψωμί έτσι, δώσ' το μου ευγενικά». Ο πατέρας, έξυπνος, επιδοκιμάζει την διαμαρτυρία του παιδιού του. Ξέρει ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από το μικρό το σεβασμό και την ευγένεια των τρόπων παρά όταν σεβόμαστε το ίδιο το παιδί που αισθάνεται εξίσου αξιοπρεπές με τον πατέρα του. Αλίμονο, φίλοι μας, πόσο γρήγορα το παιδί θα χάσει την έννοια της ισότητας. Συνηθισμένο να το συμπεριφέρονται απότομα, να το ανακρίνουν χωρίς λόγο, να το διατάσσουν αυταρχικά, φαινομενικά θα δεχθεί αυτή τη συμπεριφορά, αλλά θα εκδικηθεί για τις ταπεινώσεις που το επιβάλλουμε. Θα δειχθεί αυταρχικός στα μικρότερα αδέρφια του.

Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι η τάξη, η καθαριότητα, οι καλοί τρόποι κάνουν τη ζωή ευχάριστη και ωραία. Αν οι γονείς προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτοματισμούς ευγένειας, τα παιδιά θα τους δεχτούν χωρίς την παραμικρή δυσκολία. Καλημέρα, ευχαριστώ, με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. Είναι τρόποι, φίλοι μας, που το παιδί τους αποκτά μιμούμενο τους γονείς του. Είναι σπάνιο ευγενείς γονείς να έχουν παιδιά αγενή.

0: γέροντας για τον μοναχό. Ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
1: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ακούσουμε ύμνους από την ακολουθία της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα στοιχειρά προσώμια ο του παραδόξου θαύματος σε ήχο πρώτο, τα οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη, από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση.

θα συνεχίσουμε με τον Άρχοντα, μουσικοδιδάσκαλο και τέος Β' Δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα ακούσουμε το οχτάηχο δοξαστικό της εορτής, Θεαρχείο Νεύματι.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε τα απόστοιχα της εορτής από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα, σε ήχο τέταρτο.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Τη ζωή σου για ένα

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το λιμάνι της Σμύρνης είναι σαν κολπίσκος. Καθώς περνούσαμε από μια περιοχή, είδαμε γυναίκες να τρέχουν μπουλούκι προς τη θάλασσα. Δεν υπήρχε στο μέρος τους παραλία, μόνο ψηλά βράχια. Κάποιες είχαν στα χέρια τους βρέφη και παιδιά μικρότερα. Πλησίασαν την απόκριμνη ακτή και άρχισαν να πηδάνε μία μετά την άλλη από τα βράχια στη βαθιά θάλασσα. Από πίσω τους, τσέτες στρατιώτες. Τις κυνηγούσαν, αλλά δεν κατάφεραν να τις πιάσουν. Αυτές πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν. Κάθε μια φώναζε πριν πέσει, λες και η κραυγή της θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει το φόβο της. Πράγματι, έτσι γλίτωναν από τη μανία τους, γιατί οι στρατιώτες δεν πηδούσαν στο νερό, αλλά σταματούσαν στην άκρη των βράχων και με τις χατζάρες τους κοιτούσαν απορριμμένοι κάτω. Η θάλασσα γέμισε γυναίκες. Θυμήθηκα τότε τη σουλιώτισε στο Ζάλογο και προτίμησαν αντί για την ατιμία και την αιχμαλωσία να ρίξουν τα παιδιά τους στον κρεμό και στη συνέχεια να πέσουν κι αυτές, χορεύοντας η μία μετά την άλλη. Στο σχολείο αναπαριστούσαμε την πράξη τους αυτή και τα κορίτσια ντυμένα παραδοσιακά τραγουδούσαν «Το έχει γιά καημένε κόσμε». Άρχισα να κλαίω. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε και να τις βοηθήσουμε. Το καίκι μας ήταν γεμάτο. Τις βλέπαμε να κουνάνε απεγνωσμένα χέρια και πόδια για να μείνουν στην επιφάνεια του νερού. Αυτές που είχαν μαζί τους μωρά τα σήκωναν ψηλά για να καθυστερήσουν όσο μπορούσαν την επαφή τους με το νερό. «Μείγονται», φώναξε η κυρία Βέρα κοιτώντας τον καπετάνιο μας. Εκείνος, με πρόσωπο αναψοκοκκινισμένο, της απάντησε: «Αν πλησιάσουμε και τις ανεβάσουμε, θα χαθούμε όλοι, τόσες ψυχές», και έδειξε το γεμάτο ασφυκτικά ψαροκάικο. Όλοι μουρμούριζαν και ο καπετάνιος

Μη αντέχοντας την εικόνα φώναξε. «Θα πηδήξω εγώ στη θάλασσα και στη θέση μου ανεβάστε μερικά από τα βρέφη», είπε και άρχισε να βγάζει τα ρούχα του. Ένας από τους ναύτες τον σταμάτησε. «Καϊκί χωρίς καπετάνιο δεν είναι καϊκί. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στα νυχτά. Δεν φταίς εσύ καπετάνιο μου». Μετά γύρισε προς το πλήθος που καθόταν μέσα στη βάρκα και τους φώναξε. «Τι φταίει αυτός, καλά σας λέει. Θα βουλιάξουμε έστω κι αν πέσει μια καρφίτσα εδώ μέσα. Το καϊκί δεν θα αντέξει. Αν βρούμε κύμα στα νυχτά, θα θυσιάσουμε τον καπετάνιο και τι θα απογίνουμε όλοι». Η φωνή του έσπασε και άρχισε ο ναύτης να κλαίει. Ο καπετάνιος συνέχισε να βγάζει τα ρούχα του. Οι άντρες καθισμένοι τον σταμάτησαν και του ζήτησαν να μην πέσει στη θάλασσα. Αυτό σταμάτησε και κάθισε κάτω ξεσπώντας σε κλάματα. Ήταν κι αυτός άνθρωπος και σίγουρα θα ήθελε να βοηθήσει. Ο παππούς μου έλεγε πως στις δύσκολες συνθήκες ο άνθρωπος βρίσκει δύναμη και κάνει πράγματα πάνω από τον εαυτό του. Πάντοτε σκέφτομαι την κίνηση εκείνου του καπετάνιου και το φέρνω στο μυαλό μου σαν ήρωα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, αλλά σκέφτηκε να θυσιαστεί ο ίδιος. Το ψαροκάικο ανοίχτηκε πολύ και σε λίγο είδαμε τη Σμύρνη από μακριά. Το σύννεφο καπνού υψωνόταν τόσο που ήταν ορατό και από μεγάλη απόσταση μακριά. Δεν μιλούσαμε. Όλοι ταλαιπωρημένοι με μαυρισμένα πρόσωπα και βρώμικα ρούχα σκεφτόμασταν τι είχε συμβεί. Μέσα στον πόγο του Σίμου υπήρχε η εικόνα. Ευτυχώς δεν μας έλεγξα τους μπόγους και καταφέραμε να την πάρουμε από εκεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν πώς θα σώσω τη ζωή μου. Μέσα στη βάρκα ένιωσα φόβο για το τι με περίμενε μετά. Πού θα μας πήγαινε αυτή η βάρκα? Ποια θα ήταν τώρα τα μέρη που θα λέγαμε σπίτι μου? Νιώσα νοσταλγία. Έκλεισα τα μάτια μου και φαντάστηκα πως ήμουν στην αυλή του σπιτιού μου και καθόμουν στο τραπέζι με όλη την οικογένεια και τρώγαμε και ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Μια τόσο απλή και συνηθισμένη εικόνα ήταν για μένα πλέον ένα μακρινό όνειρο. Θα μπορούσα άραγε ξανά να νιώσω τόσο όμορφα? Θα έβρισκα ξανά την οικογένειά μου? Τις σκέψεις σταμάτησαν οι σταγόνες βροχής που άρχισαν να πέφτουν. Τα μάτια μου άρχισαν να δακρύζουν. Τα δάκρυά μου ανακατεύονταν με τις σταγόνες της βροχής. «Κλαίει και ο ουρανός», είπε με αφέλεια η Ζωήτσα. «Δεν ξέρω για τον ουρανό, αλλά κατάλαβα πως όλοι μέσα στη βάρκα κλαίγανε. Κλαίγαμε για όσα έγιναν και για όσα δεν θα γίνουν».

βροχή έκανε μουσκεμα τα βρώμικα ρούχα μας. Τα χέρια μου είχαν μουλιάσει από το πολύ νερό. Τα νύχια μου είχαν μεγαλώσει και μέσα είχαν γίνει μαύρα από τη βρωμιά και την απλησιά. Μέσα σε λίγες μέρες είχε αλλάξει όλη μου η ζωή. Εγώ, που ήμουν πάντα καθαρός και περιποιημένος, ήμουν τώρα κουρελής και βρώμικος. Το συνειδητοποίησα όταν κοίταξα απέναντί μου και είδα τη Ζωήτσα και το Χριστόφορο. Αυτοί είχαν πάντα προσεγμένη εμφάνιση και μάλιστα πολλά από τα ρούχα τους τα παρέγγειλε η μητέρα τους κατευθείαν από το Παρίσι. Όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε πώς αλλάξαμε εξωτερικά, αλλά και την εικόνα που δίναμε. Όταν κάποιος θα μας αντίκριζε στο μέρος που θα μας πήγαινε το καΐκι. Μοιάζαμε σαν ζητιάνοι, πλανώδη, σαν αυτούς που περνούσαν από το σπίτι και ο παππούς συνήθιζε να τους δίνει νομίσματα. Κοιτούσαμε τότε από τη βεράντα τα παιδιά τους και μας φαίνονταν τόσο διαφορετικά από μας. Ούτε που σκεφτόμασταν να τα φωνάξουμε στην παρέα μας. Τώρα κι εμείς ήμασταν σαν αυτούς. Άρα για εμάς θα μας αντιμετώπιζαν καλά εκεί που θα πηγαίναμε στην Ελλάδα. Ή θα έβλεπαν μόνο την εξωτερική μας εμφάνιση και θα μας έβαζαν στο περιθώριο. Μέσα στο καΐκι επικρατούσε ηρεμία. Όταν ξεμακρύναμε αρκετά από την ακτή, τα μάτια όλων κουράστηκαν να κλαίνε και σταμάτησαν. Ο πόνος υπήρχε στα μάτια μας. Τα λόγια που λέγαμε ήταν λιγοστά και μόνο για τα απαραίτητα. Η σιωπή έκανε πιο βαριά την ατμόσφαιρα και το ταξίδι έμοιαζε ατέλειωτο. Μόνο μερικές ώρες θα ήμασταν στη θάλασσα και εγώ νόμιζα πως περιπλανιόμασταν μέρες ολόκληρες. Κανείς δεν είχε όρεξη να μιλήσει, να σχολιάσει, να πει κάτι για την κατάστασή μας. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσουμε με το καΐκι ήταν αρκετά μεγάλη. Η Σμύρνη βρίσκεται στο κέντρο ενός κόλπου που είναι κάθετος στη θάλασσα. Έπρεπε λοιπόν το καΐκι να πάει ψηλά για να βγει από τον κόλπο και μετά να στρίψει αριστερά και προς τα κάτω για να φτάσει στο πιο κοντινό ελληνικό νησί, Τυχείο. Ακριβώς επάνω ήταν και η Μυτιλίνη. Το καΐκι μας ήταν γεμάτο, πηγαίναμε πολύ αργά και η μηχανή το αγκομαχούσε σαν να ήταν έτοιμη να παραδοθεί και να σταματήσει. Όταν καταφέραμε και βγήκαμε από τον κόλπο και ανοιχτήκαμε στο πέλαγος, νιώσαμε να φυσάει ένα απαλό αεράκι. «Μας βοηθά ο καιρός, καπετάνια», φώναξε ένας από τους ναύτες που κρατούσε το τιμόνι. «Αν κρατήσει θα φτάσουμε στη Χίο». «Το βράδυ τι θα κάνουμε, καπετάνια? Πολλά παιδιά μέσα στη βάρκα, θα ποντιάσουν», φοβήθηκε ένας άλλος ναύτης. «Αν είμαστε τυχεροί θα μας κάνει καιρό απόψε», το απάντησε με σταθερή φωνή ο καπετάνιος. «Α, αποτύχει άλλο τίποτα», συμπλήρωσε μια γυναίκα που άκουσε το διάλογο. «Απόψε θα έχει καλό καιρό. Το μαρτυρούν τα αστέρια», της απάντησε ο καπετάνιος, μη αφήνοντας περιθώρια να συνεχιστεί η συζήτηση. Τα ρούχα μας είχαν αρχίσει να μουσκεύονται από το βραδινό αεράκι που ήταν υγρό και κρύο. Δίπλα ο ένας στον άλλο νιώθαμε την ανθρώπινη παρουσία έντονη, αλλά και τόσο απόμακρη. Ήταν αδιανόητο ότι αφήσαμε πίσω το σπίτι μας. Όλα ήταν σαν μια περιπέτεια και προσδοκούσαμε κάποτε πως θα τελείωνε. Τα παιδιά δίπλα μου σιωπηλά κούρνιαζαν μεταξύ τους. Ο ύπνος δεν μας έπαιρνε με τίποτα. Καθώς σουρούπωνε το σκοτάδι γινόταν όλο και πιο έντονο, μαύριζε την ψυχή μας και έκανε πιο έντονους τους φόβους μας. Η Ζωήτσα που δεν είχε πολλές μέρες που είχε αναρρώσει από τον πυρετό έδειχνε πολύ αδύναμη. Ο αδελφός της έπιανε συνέχεια το κεφάλι ανήσυχος. Είχε μάλλον πάλι πυρετό γιατί έβγαλε από την τσέπη του το μπουκαλάκι με το φάρμακο και της έδωσε να πιει μια γουλιά. Εκείνη με τα μάτια σαν υπνοτισμένα έπεσε στην αγκαλιά του και έκλεισε τα μάτια της. Η κυραβέρα τους πλησίασε για να δει τι συμβαίνει. Πήρε τη Ζωή αγκαλιά και την κούνησε για να την κοιμήσει. Όταν η Ζωή κοιμήθηκε, την έδωσε στην αδερφή μου για να την κρατήσει αγκαλιά και σηκώθηκε. Την ακολούθησα. Πήγαινε να μιλήσει στον καπετάνιο. Τον πλησίασε και τον κράτησε από το χέρι. «Το κορίτσι που είναι μαζί μου ψήνεται στον πυρετό. Υπάρχει γιατρός στο καΐκι?» «Θα ρωτήσω να μάθω», της αποκρίθηκε και βγήκε αμέσως έξω. Λίγο μετά επέστρεψε. Δυστυχώς δεν υπήρχε γιατρός. «Είναι άσχημα το κορίτσι?» «Φοβάμαι, καπετάνιο». «Έχω μαζί κάτι χάπια. Στάσου να τα φέρω». Έφερε κάτι χάπια από το σιρτάρι του και έδωσε ένα στην κυραβέρα. «Μα δεν ξέρω. Κάνει να δώσω στο παιδί?» τον ρώτησε. «Δεν ξέρω κι εγώ. Μα πέρσι που είχα κρυάδες και πονόλαιμο, μου τα έγραψε ένας γιατρός στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Κάνε όπως κρίνεις». Η κυραβέρα πήρε στα χέρια της το χάπι και τον ευχαρίστησε.
Έπειτα πήγαμε ξανά στο μέρος που η Άννα κρατούσε την ζωή αγκαλιά. Της έπιασε το μέτωπο και κούνησε το κεφάλι της νευρικά. Ήταν σε απόγνωση. Η ζωή δεν ανταποκρινόταν. Έδειχνε να κοιμάται βαθιά και δεν ξυπνούσε με τίποτε. Μετά από πολλή προσπάθεια, ψέλισε κάτι δίχως να ανοίξει τα μάτια της. «Μαμά! Μαμά!» «Ηρέμησε, κορίτσι μου», είπε η κυρά Βέρα στη ζωή. Έπειτα, γύρισε προς το μέρος μας και μονολόγησε. «Δεν πέφτει ο άτιμος ο πύρετος. Δώσε, Θεέ μου, δώσε να γίνει κάτι. Μην ταλαιπωρηθεί άλλο το κακόμοιρο, δεν θα αντέξει». Ο Χριστόφορος πανικοβλήθηκε. Έπεσε και αυτός από πάνω της. Της κράτησε το χέρι και άρχισε να της μιλά και να της δίνει κουράγιο. Τη χάιδευε στο μέτωπο, τη δρόσιζε με τα χέρια που ήταν παγωμένα από το κρύο της θάλασσας. Μας φώναξε να τον βοηθήσουμε. «Βάλτε τα δροσερά χέρια σας πάνω της, θα τη δροσίσουμε, θα της πέσει ο πυρετός». Πέσαμε όλοι από πάνω της, προσπαθούσαμε να της ρίξουμε τη θερμοκρασία. Η Άννα έβρεχε τα χέρια της και μετά τα έβαζε στο πρόσωπο και τα χέρια της. Παρά τη μικρή της ηλικία και αυτή κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρατήρησε με αγωνία. «Είναι πολύ ζεστή». Ο καπετάνιος ήρθε στο μέρος μας. Βλέποντας την κυραβέρα να μην μπορεί να αποφασίσει, την παρότρινε να δώσει το χάπι. Η κυραβέρα δεν κινούνταν. Είχε αγχωθεί τόσο πολύ που είχε παραλύσει. Καθόταν δίπλα στη ζωή και μόνο κοίταζε. Άλλες γυναίκες από τη βάρκα σηκώθηκαν και την πλησίασαν για να την ενθαρρύνουν. Μάταιος ο κόπος. Όλα όσα πέρασε και τώρα η αρρώστια της ζωής την είχαν γονατίσει. Μια γυναίκα από τη γειτονιά μας που ήταν δίπλα της είπε: «Πυρετός είναι, δεν είναι σοβαρό. Τα παιδιά αντέχουν τον πυρετό. Πέρσι τη λαμπρή η δικιά μου ψινόταν για 3 μέρες. Παιδιά είναι αντέχουν. Δεν είναι σαν εμάς ευαίσθητα». Η κυραβέρα με απόγνωση της απάντησε: «Τι θα πω στους γονείς της, δεν θα αντέξω να μου πάθει τίποτα». Ο καπετάνιος την κοίταξε αγριεμένος. «Κάτσε να σου πάθει και μετά παραδίνεσαι. Ντροπής κουβέντες λες, ακούν και τα παιδιά. Θάρρος θέλει και υπομονή». Ο καπετάνιος συνέχισε να της μιλά σε τέτοιο τόνο. Τα λόγια του την ξύπνησαν από την απόγνωση και την έκαναν να ανασκουμποθεί. Σηκώθηκε και τέριαξε το μαντίλι που φορούσε στα μαλλιά της. Με τα χέρια της σκούπισε το πρόσωπό της και στάθηκε όρθια δίπλα στον καπετάνιο. «Τι κάνουμε? Θα πάρει το χάπι και θα περιμένουμε», απάντησε ο καπετάνιος. Μετά πήρε στην αγκαλιά του τη ζωή και της έδωσε να το καταπιεί. Το νερό έτρεξε από το στόμα της, αλλά το κατάπιε. Το κεφάλι της έγερνε προς τα πίσω και δεν κουνιόταν καθόλου. Ο καπετάνιος έδωσε τη ζωή στην αγκαλιά της κυραβέρας και είπε: «Το κρίμα στο λαιμό μου. Θα δεις ότι θα γίνει καλά. Ακόμα λίγο να τη κρατήσει ο πυρετός, θα τη χαλάσει το μυαλό. Ξέρω εγώ, δεν είναι καλό να έχεις για πολύ ψηλή θερμοκρασία. Άιντε, μη σκιάζεσαι γυναίκα, θα γιάνει». «Και αν δεν γίνει καλά, αλλά αρρωστήσει χειρότερα?» «Θα γίνει καλά. Εξάλλου ψήνεται στον πυρετό. Πόσο χειρότερα να γίνει, ας το πιει και όλα θα γίνουν καλά». Η κίνησή του μου φάνηκε γενναία. Βέβαια, μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο να δώσεις χάπια που δεν ξέρεις και σε κάποιον που επίσης δεν ξέρεις τι έχει. Όμως και ο δισταγμός της κυραβέρας μου είχε προκαλέσει τότε φόβο. Ήθελα εκείνη τη στιγμή της υγιής και του φόβου να δω κάτι ατρόμητο και ελπιδοφόρο. Ο καπετάνιος έκανε καλά τελικά. Μετά από μισή ώρα η ζωή συνήλθε κάπως και άνοιξε τα μάτια της. Η κυραβέρα ηρέμησε και ο καπετάνιος που πήγαινε πέρα δόθε για να μάθει τα νέα της υγείας της ζωήτσας ηρέμησε κι αυτός. Πάλι καλά που ενδιαφέρθηκε. Η παγωμάρα στο καΐκι ήταν μεγάλη. Τόσα άτομα πάνω στη βάρκα, αλλά επικρατούσε μια παγωμένη σιωπή. Όλοι μιλούσαν χαμηλόφωνα, έκλαιγαν χωρίς φωνή. Ήθελα τόσο να μιλήσω σε κάποιον. Κανείς όμως δεν έδειχνε να θέλει να μιλήσει. Ο αέρας δυνάμωσε και το καΐκι άρχισε να πηγαίνει πιο γρήγορα. «Ο καιρός θα δώσει. Μας βοηθάει πολύ», είπε φωναχτά ο καπετάνιος, σαν να ήθελε να τον ακούσουν όλοι και να πάρουν κουράγια από αυτόν. Δεν πέρασαν ούτε λίγα λεπτά από τα λόγια του και η μηχανή τραντάχτηκε και πέταξε μαύρους καπνούς προς τα πάνω. «Μπούκωσε τον μπούρι, καπετάνιε!» φώναξε ο ναύτης και ο καπετάνιος έτρεξε προς τα κάτω για να δει τη βλάβη. «Μην το βάζετε κάτω, μωρέ. Θα διορθωθεί η βλάβη. Θα ρίξω και δίχτυα για να κολατσίσουμε. Δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Σμυρνιός θα πει αετός. Το ξεχάσατε, αδέρφια?» Τα λόγια του καπετάνιου μου θύμισαν οπλαρχικό του 1821. Μας έδωσαν κουράγιο και μας θύμισαν την πείνα μας.
Ήμασταν τόσες ώρες πεινασμένοι και διψασμένοι στο πέλαγος. Οι ναύτες πήγαν στο αμπάρι, αλλά προηγουμένως έριξαν και τα δίχτυα. Με λάμπες τα ψάρια ανέβαιναν στην επιφάνεια και ήταν εύκολη ψαριά. Μέσα σε λίγα λεπτά τα δίχτυα ανέβηκαν γεμάτα με ψάρια. Λες και μας λυπήθηκαν και τρέξαν όλα μαζί στα δίχτυα για να φαγωθούν. Βοηθήσαμε όλοι να μαζευτούν και οι γυναίκες τα καθάρισαν με νερό που πήραμε από τη θάλασσα με δύο κουβάδες. Μια μποτήλια άναψε και τα ψάρια πέσανε στο καυτό λάδι. Οι γυναίκες τηγάνιζαν και τα έδιναν στον κόσμο. Η νοστιμιά τους μας άνοιξε τα μάτια. Τρώγαμε όλοι με τα χέρια σαν μια μεγάλη οικογένεια γύρω από τη μεγάλη άσπρη πιατέλα που τα έβαζαν τηγανισμένα.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι είναι τραχής και δύσβατος ο δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στην κατάκτηση των επιστημών και η μάθησή τους ασφαλώς είναι δύσκολη. Γι' αυτό η Αθηνά, η θεά της Σοφίας, περιγράφεται από πολλούς αρματωμένη, διότι κανείς άλλος δεν απολαμβάνει τη γνώση των επιστημών παρά μόνον όποιος με γενναιότητα πολεμά και αγωνίζεται για την απόκτησή τους. Γι' αυτόν τον λόγο, αν δεν κάνω λάθος, οι Έλληνες έκτιζαν τους ναούς της Αθηνάς επάνω σε υψηλά φρούρια για να μας διδάξουν ότι η επιστήμη με δυσκολία αποκτάται και ότι αρμόζει μόνον στις μεγάλες και γενναίες ψυχές στις οποίες έχει και την κατοικία της, ενώ οι αμελείς και ράθυμοι δεν έχουν θέση σε αυτήν ούτε καμιά είσοδο. Χάριν αυτού, οι ιερείς των Αιγυπτίων διέταξαν να γράψουν με ιερογλυφικά γράμματα ως σύμβολο της αρετής του αμυγδάλου το εξώφυλλο, διότι αποτελείται από πολλά και διάφορα στίγματα και όταν το δέντρο του ακουμπά σε κανένα καρφί γίνεται περισσότερο εύκαρπο. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ η φλούδα του δέντρου είναι πικρή, ο καρπός του είναι γλυκύτατος. Όντως, σύμβολο αληθινό της αρετής, η οποία δεν αποκτάται χωρίς κοπιαστικό αγώνα. Και λοιπόν, τι το παράδοξο, αν σε όλους τους αργούς και τεμπέληδες είναι κλεισμένη η είσοδος της αρετής, πρέπει λοιπόν για την απόκτησή της και να κοπιάσουν και να υδρώσουν όλοι, όπως πολύ ωραία λέει ο ποιητής. Ζητά υδρώτας περισσούς της αρετής εκτίσεις, διο πολλά σε διπαθήν ή να αυτήν ευρύσεις.

Δεν είναι μεγάλο πράγμα να ταξιδεύει κανείς όταν είναι γαλήνια η θάλασσα. Είναι όμως μεγάλο να την διασχίζει κανείς με γενναιότητα όταν είναι τρικυμισμένη. Μπορεί να καυχάται ο αρματωμένος στρατιώτης όταν πολεμά εναντίον ξύλινου εχθρού. Γνώρισμα του τεμπέλη είναι εύκολα να πέφτει. Η Καμίλα δεν πίνει αν προηγουμένως δεν θολώσει το νερό με τα πόδια της. Έτσι το επιβεβαιώνει ο ακαδημικός προσθέτοντας αυτή την επιγραφή. Ωφελεί η δόξα η οποία έχει αποκτηθεί με κόπο. Ασφαλώς θέλει κόπο η μάθηση. Έπειτα όμως προσφέρει τέτοια χαρά και εφροσύνη που εφρενόμενος λέει καθένας μαζί με τον προφήτη «Ετραχίε εισοδούς Λίας». Και εκεί που προηγουμένως ήταν σκοτεινός ο οφθαλμός του νου, τώρα φωτίζεται ο νους και γίνεται τελεία η διάνοια. Το αισθητό, όταν είναι εξαίσιο, βλάπτει όσο επιτοπλίσσον την αίσθηση, αλλά η τελεία αντίληψη κάνει το νου τελειότερο. Αυτό όμως δεν επιτυχάνεται παρά μόνο με τον συνεχή κόπο. Ας μην τρομάζει λοιπόν κανείς από τη δυσκολία του έργου, αλλά ας προσκαρτερεί χωρίς να απομακρύνεται από τον δρόμο του. Όποιος ποθεί να βγάλει φωτιά από τον πυρόλιθο, δεν τον χτυπά μια φορά, αλλά πολλές φορές μέχρι ότου βγει έξω ως πυνθύρας. Έτσι και όποιος σκοπιάζει για τη μάθηση, και αν ακόμη δεν μπορεί αμέσως να φτάσει στα βάθη των επιστημών και να καταλάβει τα ενδότερα και απόκρυφα, ας μην αποκάμει γι' αυτό, αλλά ας προχωρεί με μεγαλύτερο θάρρος. Κάποτε θα εξαφανιστούν τα νέφη και θα επιτύχει το ποθούμενο, διότι ο συνεχής κόπος νικά τα πάντα. Γιατί οι Ρωμαίοι, όταν ήθελαν να προσφέρουν στους θεούς κάποιο βόδι για θυσία, κάλυπταν το κεφάλι του με στεφάνι? Με αυτό ήθελαν να δείξουν ότι το στέμα ανήκει μόνο σε εκείνον που κοπιάζει. Καμιά δόξα, λέει ο πατέρας της ρωμαϊκής ευγλωτίας, δεν μπορεί να διαρκέσει για πολύ χρόνο όταν δεν είναι θεμελιωμένη επάνω στον συνεχή και ακάματο κόπο.

0: Ο Αλέξανδρος Κλήμης γράφει ότι η κατοικία της Αρετής βρίσκεται πάνω σε τραχείς και απότομους βράχους, στους οποίους είναι δυσκολοτάτη η ανάβαση. Και ότι την ίδια δεν την βλέπουν όλα τα ανθρώπινα βλέμματα, ούτε είναι εύκολο να φτάσει κανείς στο πανίσχυρο φρούριο στο οποίο κατοικεί, εάν με υδρότες και κόπους δεν δείξει την επιμέλειά του. Αλλά και ποια δόξα θα αποκτούσαν ο Αλέξανδρος, ο Επαμεινώντας και ο Θεμιστοκλής, αν δεν απεφάσιζαν με τις εναχώριες των κοπιαστικών τους αγώνων να τρέξουν το δρόμο της αρετής. Ποιο εγκόμιο θα απολάμβανε ο Κέσσαρ αν με ευκολία είχε υποτάξει τα Βρετανικά νησιά? Και ο Ανίβας ποια φήμα θα είχε αποκτήσει αν κατόρθωνε χωρίς κόπο και χωρίς τη φθορά του στρατού του να περάσει τις Άλπεις όταν πήγε στην Ιταλία? Γι' αυτό λέει και ο ποιητής: «Είναι πολύ κοπιαστική η στράτα πανεβαίνω, η δόξα δε μη έδωκεν δύναμη και διαβαίνω. Δεν ωφελεί ο Στέφανος όπου η οκνηρία λαμβάνει ακοπίαστα με κάθε ευκολίαν. Αυτή η βασιλική οδός είναι άξια του γενναίου ηγεμόνος να επιτυγχάνει έργα λαμπρά, τα οποία δεν μπορεί οποιοδήποτε να επιτελέσει, για να φτάσει χάρη σε αυτά στο ύψος της δόξης, σύμφωνα με το ρητό του ποιητού που λέει: «Ούτως εις τον ουρανό αναβαίνομεν». Γι' αυτό και οι ποιητές με πολλή σύνεση είπαν ότι η Αθηνά γεννήθηκε από πατέρα χωρίς μητέρα. Με αυτό θέλησαν να δείξουν ότι η γνώση δεν γεννάται από την ειδονή ή από την τρυφή, που είναι γνώρισμα των μαλθακών και εκτεθειλημένων, αλλά γεννάται από τον πολύ κόπο με τον οποίο περνούν τη ζωή τους οι άνδρες, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως ότι κάθε έργο, όσο δύσκολο είναι, άλλο τόσο είναι και υπέρλαμπρο. Αυτό μάλιστα ισχύει περισσότερο για τους ηγεμόνες, οι οποίοι επειδή βρίσκονται στο ύψιστο αξίωμα, οφείλουν να υπερβαίνουν τους άλλους, όχι μόνο στη δύναμη της εξουσίας, αλλά και στη δύναμη του νου και στη γνώση των επιστημών, των οποίων οι ρίζες είναι όντως πικρότατες, αλλά οι καρποί τους είναι ένδοξοι και γλυκύτατοι. Αυτό το επιβεβαιώνει και η παροιμία που λέει: «Της αρετής ο καρπός είναι η δόξα».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

πρώτη εντολή είναι το «Πάψε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά». Γιατί σχεδόν η πιο πρόχειρη και πολυμήχανη αμαρτία είναι εκείνη που ενεργείται με τη γλώσσα. Οργίστηκες? Η γλώσσα προτρέχει από το θυμό. Κατέχεσαι από επιθυμίες? Τη γλώσσα έχεις προπάντων σαν ένα είδος μαστροπού και προαγωγού που συνεργεί μαζί σου στην αμαρτία και υποκρίνεται απέναντι του πλησίον. Αλλά η γλώσσα είναι ακόμη και όπλο στα χέρια σου που σε παρασύρει στην αδικία, αφού δεν εκφράζει όσα έχει στην καρδιά, αλλά όσα τη βοηθούν στην απάτη. Και τι χρειάζεται να εκθέσω όλα τα αμαρτήματα που γίνονται με τη γλώσσα? Είναι γεμάτη η ζωή μας από τα αμαρτήματα της γλώσσας.

εσχρολογία, βομολογία, μορολογία, άπρεπα και ανάρμοστα, κατακρίσεις, λόγια περιτά και άχρηστα, επιορκίες, ψευδομαρτυρίες, όλα αυτά τα κακά και άλλα ακόμη περισσότερα είναι δημιουργήματα της γλώσσας. Όσοι δε ανοίγουν το στόμα τους ενάντια στη δόξα του Θεού και διαλαλούν με υπερηφάνεια τις αδικίες που διέπραξαν, ασεβούν με κάποιο άλλο όργανο και όχι με τη γλώσσα. Επειδή λοιπόν από τα λόγια σου τα καλά θα δικαιωθείς και από τα πονηρά λόγια σου θα κατακριθείς, πάψε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και να μην συγκεντρώσεις μάταιους θησαυρούς με την ψευδή γλώσσα σου. Κλείσε ακόμη τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά, που σημαίνει ολόκληρο το όργανο που σου δόθηκε για να υπηρετείς το λόγο, το στόμα δηλαδή, κάμε το να σιωπά και να απέχει από κάθε πονηρή ενέργεια.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φοίνικος Καλαμαριάς. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, μέγας πανηγυρικός ασπερινός με ταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί έως 10.30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. 7 με 8.30 το απόγευμα με θέορτος ασπερινός και ακολουθία των εγκομείων στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η πάνσεπτος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Πανηγύριος θα τίθενται σε προσκύνηση και ευλογία των πιστών αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί και Ιερά Λείψανα Αγίων. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 2310 471 906. Κυριακή Αποδήμων Καστοριανών. Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, τιμώντας τα τέκνα της που ζουν εν αποδημία για την προσφορά και το έργο τους στην Καστοριά, τους έχει αφιερώσει την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2026. Κυριακή 16 Αυγούστου, στις 7 το πρωί έως τις 10.30, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριάς. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των εναποδημία Καστοριανών προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Μαυριωτήσης. Εκδήλωση προς τιμή των αποδήμων Καστοριανών. Θα περιλαμβάνει ομιλία του Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου με θέμα «Οράματα και πράγματα για την Καστοριά» και μουσικό πρόγραμμα με την παιδική χοροδία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας. Η Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας. Πρόγραμμα ακολουθιών πανηγύρεως. 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, αρχιερατικός Εσπερινός και παρακλητικός κανόνας, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στη συνέχεια, τα βγάσματα της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Φανερωμένης και η τοποθέτησή της στο εόρτιο Θρονίτης. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Εσπερινός εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και Θεία Λειτουργία. Η πανήγυρη θα κορυφωθεί το τρίμερο 21 με 23 Αυγούστου με την εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καθημερινά στον Ιερό Ναό τελούνται η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, ο παρακλητικός κανόνας στις 11 το πρωί ενώπιον του Ιερού Εικονίσματος και στις 7 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας.

Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023313. Email melissa@melissaprint.com.

Για του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρα.

Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και

0: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Αξιονέστη. Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη. Οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: είστε, παιδιά?
1: Παναγία, η κακιά μέλισσα. Ο Μπαρμπαρόσα, ο κοκκινογέννης πειρατής. Φοβερός και τρομερός κουρσάρος της Μπαρμπαριάς. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έφτανε με τα πειρατικά του πλοία στα Κύθια.

γυρνούσαν με τις στάμνες τους από τη βρύση. Μα άξαφνα σύστηκε ο τόπος από τους ήχους της καμπάνας, καθώς άρχισε να χτυπά ασταμάτητα, ξεσηκώνοντας τη χώρα. Οι ντελάλιδες πήραν γοργά στα χείλη τους την είδηση και χύθηκαν στα στενά σοκάκια, διαλαλώντας με τη βροντερή φωνή τους: «Ζυγώνει ο κοκκινογέννης με την αρμάδα του! Μπείτε όλοι στο κάστρο! Έρχονται πειρατές! Ακούτε, χωριανοί! Έρχονται πειρατές! Έρχεται ο Μπαρμπαρόσα!» έλεγαν με τρόμο οι γυναίκες και έβγαιναν από τις αυλές τρέχοντας στις γειτονιές και στις ρούγες, ψάχνοντας τα παιδιά τους. Και σαν τα έβρισκαν, τα άρπαζαν άλλα στην αγκαλιά, άλλα τραβώντας τα από τα χέρια, και άλλα τα κρεμούσαν στη φουστάνα τους και έτρεχαν να κλειστούν γρήγορα στο κάστρο. Οι άντρες άφησαν ό,τι κι αν έκαναν εκείνη την ώρα και μαζεύτηκαν στους καφενέδες να πάρουν αποφάσεις και να βάλουν σε ενέργεια τα σχέδια που είχαν καμωμένα για τη δύσκολη ώρα. Στο μοναστηράκι της Παναγιάς, τα κακά μαντάτα τα έφερε ο Νικόλας, ο μικρός γιος του Παπασταμάτη Καλίγερου. Εκεί μόναζε και η αδερφή του, η μοναχή Ελέσσα, μαζί με 5 άλλες μοναχές. Όλα τους νέα κορίτσια, που είχαν έρθει να μείνουν και να ασκητέψουν κοντά στην Παναγιά. Την ώρα εκείνη οι μοναχές ήτανε μέσα στην εκκλησία και διαβάζανε τον Εσπερινό και δεν είχαν ακούσει τις καμπάνες που χτυπούσαν ασταμάτητα από τη χώρα. «Πειρατές!» έκραξε μόση ανάσα του είχε απομείνει λαχανιασμένο από την τρεχάλα το παιδί. Σαν έσπρωξε τη μαντρόπορτα και μπήκε στο μοναστήρι. «Πειρατές!» φώναξε ξανά και ξανά και έτρεξε σαν τρελό στις αυλές και στα χαγιάτια για να ανταμώσει τις μοναχές. Σαν άκουσαν εκείνες τις φωνές, πετάχτηκαν με τρόμο από την εκκλησιά. «Τι είναι, Νικόλα?» τον ρώτησε η γερόντισσα όταν τον είδε. «Πειρατές!» είπε ξέπνα το παιδί μέσα από τα κάτασπρα χείλη του. «Φύγε, Νικόλα, για το κάστρο», του είπε την ίδια στιγμή η γερόντισσα. «Φύγε και πες τους να μην νοιάζονται για μας. Έχουμε την Παναγιά που μας φυλάει. Ο πατέρας μου, γερόντισσα, μου είπε να μείνω μαζί σας στο μοναστήρι για ό,τι χρειαστείτε». Έτσι έγινε και αντίρρηση δεν έφερε η γερόντισσα στην εντολή του παπά. Δίχως να χάσουν χρόνο, αφού αμπάρωσαν οι μοναχές γερά τις πόρτες του μοναστηριού με διπλές αμπάρες και σιδερένιους σύρτες, πιάσανε τα κομποσκίνια και αρχίσανε τις προσευχές, οικετεύοντας την Παναγιά να λυπηθεί το όμορφο νησί τους. Ο Νικόλας ανέβηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή στο μικρό πυργάκι που υψωνόταν πάνω από την πύλη της μονής για να αγναντεύει τον τόπο γύρω και να φυλάει το μοναστήρι. Με το ξημέρωμα βλέπει το παιδί, εκεί που αγνάντευε, να ζυγώνουν πειρατές από τη μεριά του λιβαδιού. Ήτανε δύο μπουλούκια που το ένα πήγαινε μπροστά και ακολουθούσε το άλλο, καμιά εκατοστή μέτρα πιο πίσω. Οι πειρατές περπατούσαν με τις σπάθες τους γυμνές στα χέρια. Τις λάμες αυτές των σπαθιών πρώτο είδε να γυαλίζουν από μακριά στον ήλιο ο Νικόλας και ύστερα φανερώθηκαν στα μάτια του σαν σκιές οι ανθρώπινες φιγούρες. «Πειρατές!» φώναξε με όλη του τη δύναμη την ώρα εκείνη και η φωνή του αντιλάλησε στους τοίχους του μοναστηριού. Οι μοναχές σε τούτη την γραβή που ακούστηκε βγήκανε δίχως ταραχή από την εκκλησιά και με γρήγορες κινήσεις κοιτάξανε ξανά αν οι μπάρες ήταν στεριωμένες στις θέσεις τους πίσω από τις ξύλινες πόρτες. Σαν σιγουρέψανε το μοναστήρι, η γερόντισσα Αγάθη ανέβηκε και εκείνη στον πύργο και στάθηκε δίπλα στον Νικόλα. Ενώ οι άλλες μοναχές μπήκανε ξανά στην εκκλησία για να παρακαλέσουν με δάκρυα την Παναγιά να φυλάξει από τους άγριους πειρατές και εκείνες και το μοναστηράκι της. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι πειρατές έφτασαν μια ανάσα από τα τείχη του μοναστηριού. Έφτασαν τόσο κοντά ώστε ακούγονταν καθαρά οι φωνές και οι απειλές που ξεστόμιζαν. Βλέποντάς τους η γερόντισσα να ζυγώνουν, σήκωσε το χέρι της και αφού πρώτα έκαμε το σταυρό της, σταύρωσε έπειτα τα 4 σημεία του ορίζοντα. Δεν πρόλαβε να κατεβάσει το χέρι της η γερόντισσα και ακούνε μαζί με τον Νικόλα ένα παράξενο βόμβο. Στην αρχή, ο ήχος ακούστηκε απόμακρος, μα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνηκε κοντινός και τόσο δυνατός που τρόμαξε και τους δύο παρατηρητές. Ψάχνοντας ξαφνιασμένοι τον καταγάλανο ορίζοντα, βλέπουν ανατολικά ένα μεγάλο μαύρο σύννεφο να πλησιάζει. Η βοή που ακουγόταν ήταν τρομακτική και τόσο δυνατή που έκανε τους πυρατές

Να σταθούν ακίνητοι και να στρέψουν και εκείνοι τα κεφάλια τους στον ουρανό. Πριν όμως καταλάβουν τι συμβαίνει, ένας μήνος μέλισσες έπεσε επάνω τους με τα κεντριά τους βγαλμένα και έτοιμα να κατατρυπήσουν τα μαυρισμένα κορμιά και τα σκληρά τους μπράτσα, τα πόδια και τα γυμνά τους πέλματα, τα δάχτυλα και τις παλάμες, τα μάγουλα, τις μύτες και τα χείλη τους, που άρχιζαν να πρίζονται και να πονούν αφόρητα. Και αρχίζει τότε ένα κυνηγητό που όμοιό του δεν είχε δει ποτέ κανείς. Μπροστά τρέχανε οι πειρατές χτυπώντας με τα χέρια τους άλλοτε τον αέρα και άλλοτε το πρόσωπο, τα πόδια και το κορμί τους, και από πίσω ένας μήνος από μέλισσες που βούιζαν και συναγωνίζονταν ποια θα προφτάσει πρώτη να τσιμπήσει με μανία και δίχως λύπηση τους κυνηγημένους και διωκόμενους. Η γερότησα Αγάθη και ο Νικόλας δεν πίστευαν στα μάτια τους και από τη χαρά τους έπεσαν στα γόνατα, δοξάζοντας την Παναγιά για το μεγάλο της το θαύμα. Από τότε, οι πειρατές του Μπαρμπαρόσα δεν ξαναζυγώσανε στα κύθυρα. Δώσανε μάλιστα στην Παναγιά και το όνομα Παναγιά η Κακιά Μέλισσα και γίνηκε γνωστή σε όλο το Αιγαίο, μιας και οι ίδιοι διαλαλήσανε παντού το μεγάλο τους πάθημα.

η Κρασοπαναγιά. Αξιμέρωτα είχε σαλπάρει ο καπετάν Νικολής με το καΐκι του, τη Βαγγελίτσα, όλο φορτωμένο λιαστό κρασί από την Αίγινα για να το πάει στην Επίδαυρο. Ήθελε ο καπετάνιος να προλάβει τον καιρό, γιατί τα σημάδια που είχε δει εκείνη τη νύχτα στον ουρανό του έλεγαν πως θα έχει φουρτούνα την επόμενη μέρα η θάλασσα. «Τι σε πιάνει το σιδιάσι, καπετάν Νικολή?» του είπε ο Γιωργάκης. «Ένα παιδί ήσαμε 15 χρόνων που δούλευε μούτσο στο καΐκι και έτσι καθώς σηκώθηκε πριν χαράξει και δεν πρόλαβε να χορτάσει τον ύπνο του, ήταν σκουντούφλης και κακόκεφος». «Ξέρεις τι έλεγαν οι παλιοί ναυτικοί, Γιωργάκη?» του λέει ο καπετάνιος. «Ξάπλα το φεγγάρι όρθιος ο καπετάνιος, που θα πει πως αν η φέτα του φεγγαριού είναι μισοξαπλωμένη στον ουρανό, να, δες, όπως είναι τώρα, ο καιρός θα χαλάσει και θα έχουμε φουρτούνα και ο καπετάνιος θα πρέπει να είναι όρθιος στο τιμόνι. Και αυτό με πιάνει βιάση. Κατάλαβες τώρα γιατί πρέπει να σαλπάρουμε τόσο πρωί? Για να προλάβουμε τον καιρό». «Και θα προλάβουμε, καπετάν Νικολή?» το ρώτησε τώρα ανήσυχος ο Γιωργάκης, κοιτάζοντας το ξαπλωμένο φεγγάρι που έγερνε στη δύση του. «Έτσι πιστεύω. Δεν θα κάνουμε δά και κανένα μεγάλο ταξίδι. 2 ώρες είναι η Επίδαυρος από την Αίγινα. Δεν θα προφτάσει ο άνεμος να θεριέψει». «Και να προφτάσει, καπετάνιε, εσύ ξέρεις και του βάζεις χαλινάρι», είπε γελώντας ο Γιωργάκης. «Και τι είναι, μωρέ Γιωργάκη ο Βοριάς, άλογο για να του βάλω χαλινάρι?» του είπε ο καπετάν Νικολής και έπιασε με τα δυο του χέρια το τιμόνι και πρόσταξε με τη δυνατή φωνή του, ενώ το βλέμμα του το κάρφωσε στον ορίζοντα: «Λασκάρατε τις πριμάτσες, βύρα τις άγκυρες, όρτσα τα πανιά». Και το καΐκι ξεκίνησε το ταξίδι του, κάνοντας τα πρώτα του μεθυσμένα τρικλίσματα πάνω στα κύματα που σκάγανε στην πλώρη του ολοένα και πιο δυνατά αφρίζοντας. Δεν είχε άδικο για τις προβλέψεις του ο καπετάν Νικολής. Ο καιρός, με το που ξημέρωσε και το καΐκι ανοίχτηκε στο πέλαγος, άρχισε να αγριεύει. Μπορεί να είναι κλειστός ο Σαρονικός, μα σαν φυσήξει σιρόκος, όλο το Αιγαίο έρχεται απτάνυγμα και μπαίνει μέσα στον κόλπο και κάνει τρικυμίες και φουρτούνες δυνατές. Και βρέθηκε η Βαγγελίτσα να παλεύει με τα κύματα εκείνα που σαν βουνά έρχονταν και μια την ανεβάζανε στα σύννεφα και μια στα καταβάθια της θάλασσας. Σαν ήταν στο πέρασμα ανάμεσα αγκίστρι και μέθανα, είχε αγριέψει τόσο η θάλασσα που φοβήθηκαν τα ναυτόπουλα πως εκείνο θα ήτανε το στερνό τους ταξίδι και κάνανε το σταυρό τους να τους λυπηθεί ο Αϊνικόλας και να τους γλιτώσει από το κακό που τους βρήκε μεσοπέλαγα. «Καπετάνιε», ήρθε και του είπε ο Γιώργης, τον ναυτόπουλο, «λύθηκαν τα βαρέλια με το κρασί και πηγαίνουν πέρα δόθε στα μπάρι. Μερικά βαρέλια πέσανε στη θάλασσα και άλλα σπάσανε από τα χτυπήματα και χύθηκαν τα κρασιά. Θα πάμε σούμπιτι στον πάτο, καπετάνιε. Κάμε κάτι, γιατί χανόμαστε». «Και δεν σ' άκουσα, Γιωργάκη, να πάρω το χαλινάρι τα νέα μου μαζί», είπε ο καπετάνιος προσπαθώντας να χαράξει στα κάτασπρα χείλη του ένα αδρό χαμόγελο για να δώσει λίγο κουράγιο στον ναυτόπουλο που ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα. Ο καπετάν Νικολής όμως ήξερε καλά πως τα στοιχεία της φύσης, σαν να αγριέψουν, δεν παίρνουν χαλινάρι από ανθρώπου χέρι. Μονάχα η Παναγιά μπορεί να τα κουμαντάρει και ο Αϊνικόλας να τα ημερέψει. Έτσι, την ώρα εκείνη, τη δύσκολη, γύρισε στην εικόνα της Παναγιάς που είχε στερεωμένη δίπλα στο τιμόνι του και της είπε: «Συγκαπετάνισσα, το είχαμε πει από την πρώτη μέρα που πήρα το καΐκι. Στα εύκολα εγώ, στα δύσκολα εσύ. Γλίτωσε το καΐκι μας, Παναγιά μου, και σου τάζω πως θα σου χτίσω με το κρασί που κουβαλώ στη στεριά που θα αντικρίσω μόλις γίνει μπουνάτσα ένα εκκλησάκι στη χάρη σου». Σαν άκουσε η Παναγιά το τάξιμο του καπετά Νικόλα, δεν βιάστηκε να βάλει χαλινάρι του ανέμου και να τον ημερέψει, μα άρχισε να ψάχνει στη στεριά μεριά καλή για να χτιστεί το εκκλησάκι της. Σαν τη βρήκε, τράβηξε το καΐκι και το έφερε εκεί, μπρος της, και αμέσως γαλήνεψε τη θάλασσα. Ο καπετάν Νικόλας ένιωσε την ώρα εκείνη να καλμάρει σιγά σιγά η φουρτούνα και το καΐκι να σταματά τα σκαμπανεβάσματα. Τότε έστρεψε το βλέμμα του στη στεριά και η πρώτη εικόνα που αντίκρισε μπρος του ήταν μια αναπότομη βραχομητιά που κατέβαινε ψηλά από το βουνό
και έσκιζε με την άκρη της τη θάλασσα. Μόλις αντίκρισε αυτή την εικόνα, γίνει και αμέσως μπουνάτσα. Με μαεστρία ήρθε και έφερε το καΐκι του, τη Βαγγελίτσα, πάνω στη βραχομιτιά και έδωσε εντολή να δέσουν τα ναυτάκια τα παλαμάρια της για να μπορέσει να βγει στη στεριά. Έτσι και έγινε. Σα βγήκε πάνω στο βράχο, έκαμε το σταυρό του και είπε συγκινημένο στα ναυτάκια του: «Εκαματά μας την Παναγιά. Αν μας γλιτώσει, να της χτίσω ένα κλεισάκι με το κρασί που κουβαλά το καΐκι μου». «Θες να πεις καπετάνια με τους παράδες που θα πάρεις αν πουλήσεις το κρασί?» είπε ο Γιωργάκης που στεκόταν δίπλα του. «Όχι», είπε ο καπετάνι Κολής. «Με το ίδιο το κρασί. Θα δώσω εντολή στους χτιστάδες, αντί για νερό, να κάνουν τη λάσπη με το γλυκό κρασί που έχουμε στα μπάρια. Και τούτη την Παναγιά θα την πω Κρασοπαναγιά, για να θυμίζεις όλους το θαύμα». Έτσι και έγινε. Σε λιγότερο από ένα μήνα, σε εκείνη τη βραχομητιά των μεθάνων, χτίστηκε η Κρασοπαναγιά, όλη ζυμωμένη και μοσχομυρισμένη από το γλυκό.

0: Παναγιά η Πορτοκαλούσα. Ήταν μεγάλη η ευτυχία που ένιωθε η Μυρτώ στην καρδιά της. Γίνανε τόσα πολλά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που έμοιαζαν πράγματι απίστευτα.
1: «Μήπως ονειρεύομαι?»
0: Αναρωτιόνταν ώρες-ώρες και τσίμπαγε τα μπράτσα της για να ξυπνήσει και ύστερα γελούσε με τον εαυτό της. Γελούσε από χαρά, γελούσε από αγάπη. Η αλήθεια ήταν πως δεν πρόλαβε να πάρει το πτυχίο της δασκάλας και αμέσως ο Δημήτρης της έκανε πρόταση γάμου. Και σε λίγους μήνες παντρεύτηκαν και ήλθε να μείνει στο πατρικό του σπίτι στο Άργος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διορίστηκε αμέσως δασκάλα στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλης. Η Μυρτώ δεν γνώριζε καλά τον τόπο, μα ήταν σίγουρη πως θα τον αγαπούσε. Ήταν όμορφη πόλη το Άργος, χτισμένη μέσα σε απέραντους πορτοκαλαιώνες. Από μικρή Μυρτώ είχε ένα παρατσούκλι που τέριαζε απόλυτα με τούτο τον τόπο. Ο πατέρας της την έλεγε χαϊδευτικά «Πορτοκαλιά μου», επειδή είχε όμορφα, πυκνόσγουρα, πορτοκαλί μαλλιά. Έτσι, θέλοντας και μη, έγινε ένα με την πορτοκαλιά. Και της άρεσε τόσο πολύ αυτή η ταύτιση. Και να, που ήρθε τώρα η στιγμή να παντρευτεί και να κάνει το σπιτικό της σε έναν τόπο γεμάτο κατά πράσινους πορτοκαλαιώνες. Γι' αυτό και ρίζωσε τόσο εύκολα εδώ. Και ένιωθε πως μοσκοβολούσε η ανάσα της από τους ανθούς της πορτοκαλιάς και γέμιζε το βλέμμα της κάθε μέρα με χιλιάδες ήλιους πορτοκάλια που φώτιζαν και ομόρφαιναν τη ζωή της. Μια μέρα, στην αυλή του σχολείου, στο διάλειμμα, μαζεύτηκαν γύρω της οι μαθητές της και της είπανε:
2: «Κυρία, θα έρθετε μεθαύριο που γιορτάζει το μοναστηράκι της Παναγιάς κατακεκριμένης?»
3: «Το μοναστηράκι, κυρία, εκείνο που βρίσκεται πάνω στην Ακρόπολη της πόλης.»
1: «Πότε είναι η γιορτή?»
2: «Την Κυριακή στις 21 Νοεμβρίου.»
1: «Την ημέρα των εισοδίων της Παναγίας?»
3: «Μάλιστα, κυρία. Όλη η πόλη έρχεται στο πανηγύρι της Παναγιάς.»
2: «Τη λένε και η Παναγιά Πορτοκαλούσα.»
1: «Σίγουρα θα τη λένε έτσι, επειδή θα προστατεύει και τις πορτοκαλιές.»
2: «Μπορεί να είναι και αυτό.»
1: «Εσείς, παιδιά, θα πάτε?»
3: «Μόνο άμα υποσχεθείτε ότι θα έρθετε κι εσείς, κυρία, τότε θα πάμε.»
1: «Αν είναι έτσι, τότε εντάξει, θα έρθω.»
2: «Ναι, ναι, έρθετε, έρθετε, ναι, ναι, ναι.»
0: Φώναξαν γελώντας με κέφι τα παιδιά και σκόρπισαν από κοντά της.
1: «Δεν μου άρεσε αυτό το «θα σας περιμένουμε»»
0: ψέλισε την ώρα εκείνη η Μυρτώ, μα δεν στάθηκε να το σκεφτεί. Μιας και το κουδούνι χτύπησε άξαφνα και εκείνη έτρεξε να φτάσει πρώτη στην τάξη. Όταν η Μυρτώ ανέφερε στο Δημήτρη το περιστατικό και του ζήτησε να πάνε εκείνη την Κυριακή να εκκλησιαστούν στο μοναστηράκι που γιορτάζει, εκείνος της απάντησε γελώντας:
4: «Βέβαια και θα πάμε. Θα μας περιμένουνε.»
0: Και λέγοντας αυτά, έκρυψε με τέχνη ένα γελάκι που ξεπίδησε αυθόρμητα και φώτισε το πρόσωπό του. Το μοναστήρι της Παναγιάς της κατακεκριμένης ήταν ένα πολύ παλιό και όμορφο μοναστήρι χτισμένο πάνω σε έναν απόκριμνο βράχο. Στη Μυρτώ έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η διπλή εικόνα της Παναγιάς, η οποία ήταν στολισμένη με μικρά πορτοκάλια και κλαδιά πορτοκαλιάς. Στο μοναστήρι αντάμωσε με χαρά και όλους τους μαθητές της που σαν την είδα να μπαίνει στην αυλή έτρεξε να τη χαιρετήσουν. Σαν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και πέρασαν να πάρουν αντίδωρο από το χέρι του παπά, ο Δημήτρης δεν φάνηκε ιδιαίτερα βιαστικός να βγουν από την εκκλησιά, παρακαθυστερούσε την εξοδό τους, δείχνοντας την Μυρτώ τις ωραίες εικόνες του τέμπλου και μιλώντας της για την αρχιτεκτονική του ναού. Με τις κουβέντες και τις ξεναγήσεις έφτασαν να μείνουν μόνοι τους μέσα στην εκκλησιά, ενώ ο κόσμος όλος είχε βγει στην αυλή του μοναστηριού. Κάποια στιγμή όμως ο Δημήτρης της λέει:
4: «Είναι ώρα να βγούμε κι εμείς. Για πιάσε με από τον μπράτσο, να έχει κάποια επισημότητα η έξοδός μας.»
1: «Τι θέλεις να πεις?»
4: «Νιόπαντροι είμαστε. Κι νιόπαντροι στο Άργος ήθιστε να περπατούν αλλά μπρατσέτα.»
0: Έτσι κι έγινε. Πιάστηκαν αγκαζέ και πήγαν να βγουν από την εκκλησιά. Μα δεν πρόλαβαν να πατήσουν το πόδι τους στην αυλή και έγινε κάτι απίστευτο. Μια βροχή από πορτοκάλια άρχισε να πέφτει πάνω τους με πρώτους και καλύτερους σε τούτο το πορτοκαλοβόλημα τους μικρούς μαθητές του σχολείου. Μικρά και ολοστρόγγυλα πορτοκάλια έφευγαν πετώντας από τα χέρια τους και είχαν μοναδικό στόχο τη Μυρτώ και το Δημήτρη, ενώ ταυτόχρονα τους φώναζαν
5: «Να ζήσετε! Να ζήσετε!»
6: «Πιάστα, Μυρτώ! Πιάστα! Όσα πορτοκάλια πιάσουμε, τόσα παιδιά θα μας δώσει η Παναγιά η Πορτοκαλούσα!»
0: Και γέμισε η αγκαλιά του Δημήτρη πορτοκάλια και γέμισαν τα χέρια της Μυρτώς καθώς τα έπιανε με επιδεξιότητα στον αέρα. Και η Παναγιά η Πορτοκαλούσα τους χάρισε πολλά πολλά παιδιά και πολύ πολύ ευτυχία στο σπιτικό τους. Έτσι επαληθεύτηκε και εκείνο που έλεγε η παράδοση του τόπου και που έμαθε από πρώτο χέρι η Μυρτώ, πως τα νέα ζευγάρια είναι ευλογία να τα πορτοκαλοβολάς με τα πορτοκάλια της Παναγιάς της Πορτοκαλούσας.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Μια εκπομπή που πλέον γνωρίζετε όλοι σας καλά, ανοίγει το ελληνικό λεξικό και αλλιεύει από εκεί λέξεις ελληνικές, απλές, λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, που όμως έχουν βαρύτητα πολλές φορές, την οποία δεν έχουμε γνωρίσει. Εδώ λοιπόν με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο που βρίσκεται σταθερά εδώ στην εκπομπή μας κάθε εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσες και ποιες άλλες έννοιες έχει κάθε ελληνική λέξη. Κυρία Μαρία, είμαστε ευγνώμονες που ανταποκρίνεστε κάθε φορά στο ραντεβού μας και είστε για άλλη μια φορά εδώ στο στούντιό μας.
1: Εγώ χαίρομαι. Το ελληνικό λεξιλόγιο είναι, πώς θα έλεγα, πλούσιο. Για κάθε έννοια υπάρχουν πολλές λέξεις. Και συνώνυμες και παρώνυμες και παράλληλες, όχι ταυτόσιμες απόλυτα. Και έτσι είναι προκλητικό το να δουλεύει κανείς με λέξεις ελληνικές. Οι ξένες γλώσσες, η αγγλική ας πούμε, έχει πολύ μικρότερο, πάρα πολύ μικρότερο αριθμό λέξεων στο λεξιλόγιο της. Και η ελληνική γλώσσα από μόνη της είναι μια πρόκληση. Σήμερα θα δούμε μια λέξη πολύ αγαπητή, θα έλεγα. Τη λέξη ασφάλεια. Είναι σύνθετη από τη λέξη, το πρώτο στερητικό της είναι το αρνητικό α και το ρήμα ασφάλω. Ασφάλεια σημαίνει αυτό που δεν έχει λάθος, το αλάνθαστο ας πούμε. Είναι ασφαλές, λέμε, αυτό το καταφύγιο, γιατί δεν μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος και να κατά κάποιον τρόπο να μπει κρύο και να κρυώσουμε ή να μπει κάποιος εχθρός και να μας απειλήσει. Στην κυριολεξία λοιπόν η ασφάλεια είναι αυτή, η εξασφάλιση, για να πω την ίδια λέξη με άλλο τρόπο, της ζωής μας.
0: Γι' αυτό και κάνουμε ασφάλεια ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Ασφαλίζουμε τη ζωή μας, τα πράγματά μας, την περιουσία μας.
1: Έτσι. Η πρώτη σημασία της, η κυριολεκτική, είναι αυτή. Ασφαλίζουμε τη ζωή μας μέσα σε ένα σπίτι, σε μια οικία, για να είμαστε υγιείς. Ασφαλίζουμε τα χρήματά μας σε ένα χρηματοκιβώτιο, σε ένα πώς να πω, χρηματιστηριακό ίδρυμα, σε μια τράπεζα. Ασφαλίζουμε τους θησαυρούς μας, τα κοσμήματά μας, σε ένα θησαυροφυλάκιο. Και ασφαλίζουμε πολύτιμα πράγματα. Γιατί αυτά έχει νόημα να ασφαλίσει κανείς. Αυτά είναι που απειλούνται από, πώς να πω, επίδοξους κλέπτες. Και στην περίπτωση αυτή μας διακατέχει και μία αγωνία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των πραγμάτων. Θυμάστε ας πούμε την περίπτωση στο μύθο του Εσώπου, ενός φιλάργυρου που έθαβε το θησαυρό του για να τον ασφαλίσει στη γη, αλλά κάποιος τον παραφύλαξε και τον έκλεψε. Και έτσι η ασφάλεια του θησαυρού του χάθηκε. Τον έχασε το θησαυρό. Λέει χαρακτηριστικά εκεί στην επί του όρους ομιλία, γι' αυτό το λόγο μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, ουδέ κλέπτε διορίσουση ουδέ κλέπτουση. Υπάρχει δηλαδή στη γη αυτή για τους θησαυρούς μας ανασφάλεια, ενώ υπάρχει ασφάλεια για τους θησαυρούς που καταθέτουμε στον ουρανό, για τις πνευματικές ας πούμε προσπάθειες που κάνει κάθε ψυχή για να καταθέσει πράγματα στον ουρανό.
0: Κυρία Μαρία, τι θεωρούμε ασφάλεια

0: όσον αφορά την επίγεια ζωή μας.
1: Ασφάλεια είναι αφενός για τα υλικά πράγματα. Ο χώρος όπου καταθέτουμε τους καρπούς των κόπων μας, δηλαδή κάτι που δεν τα απειλεί, δεν απειλεί τους καρπούς των κόπων μας, και αφετέρου σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο δηλαδή επίπεδο, αναφέρατε και τη λέξη κάνουμε ασφάλειες ζωής, αισθανόμαστε ασφάλεια όταν η ζωή μας δεν απειλείται ή αν απειληθεί υπάρχει ένα δίκτυο ασφάλειας που θα μεριμνήσει για πιθανόν διαταραχές της υγείας μας, παράδειγμα. Γι' αυτό και λέμε ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία εξασφαλίζουν, βλέπετε την ίδια λέξη λέω, φαρμακευτική αγωγή, περίθαλψη σε νοσοκομιακά ιδρύματα, και λέμε ότι είναι προηγμένο ένα κράτος όταν για τους πολίτες του έχει άψογη φαρμακευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια. Από την άλλη μεριά, η ασφάλεια παραπέμπει και σε θέματα υγείας. Δηλαδή, κανείς ασφάλεια έχει όταν προσέχει την υγεία του, από μόνος του. Καλοί γιατροί, καλά τα φάρμακα, αλλά την ασφάλεια μόνος του κανείς την προάγει. Παράδειγμα, όταν καπνίζει κανείς, απειλεί την ασφάλειά του. Όταν οδηγεί ένα αυτοκίνητο ανεξέλεγκτα και υπόκειτο στους κινδύνους εκτροχιασμού, διαταράσσει την ασφάλειά του. Όταν φωνάζει και τσιρίζει στο σπίτι του, διαταράσσει την ασφάλεια της γειτονιάς. Αυτή είναι η ασφάλεια σε επίπεδο, πώς να πω, ανθρώπινο. Ανθρώπινο, καθημερινό.
0: Κυρία Μαρία, λέμε το λιμάνι είναι το ασφαλές μέρος για τα πλοία. Υπάρχει ένα ασφαλές μέρος αντίστοιχο για τον άνθρωπο?
1: Η ζωή των ανθρώπων είναι ένα διαρκές ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκινάει από ένα λιμάνι και που αντιμετωπίζει κανείς σε αυτό το ταξίδι πολλές δυσκολίες. Επομένως η ασφάλειά του περνάει από διάφορα κύματα. Η κυριολεκτική και η πνευματική ασφάλειά του. Χρειάζεται κανείς να προσέχει, πρόσεχε σε αυτό, έγραφε ο Μέγας Βασίλειος, για να, να προτρέψει τους ανθρώπους, τους νέους ιδιαίτερα, να αγωνιστούν για την ασφάλεια των κινήσεών τους, των επιλογών τους. Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια, γιατί παραμονεύουν κίνδυνοι στην πνευματική ζωή και στην καθημερινή ζωή που μπορεί να διαταράξουν την ασφάλεια της ζωής μας και της υγείας μας και των κοινωνικών μας σχέσεων. Μιλήσατε για λιμάνι. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις, τις επίφοβες, τις επικίνδυνες, έρχεται νομίζω ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, η αγκαλιά του Θεού να μας γίνει λιμάνι, να μας γίνει ασφαλές καταφύγιο σε όλες τις δυσκολίες. Άλλωστε, από την Παλαιά Διαθήκη ένας ψαλμός μας βεβαιώνει με το πρόσωπο του Δαβίδ, με το ίδιο το στόμα του Δαβίδ σε πρώτο πρόσωπο, και λέει «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Αυτός ο ψαλμός σε πρώτο πρόσωπο γραμμένος δημιουργεί τέτοια ασφάλεια στις ψυχές των ανθρώπων που τον επικαλούνται, που τον απευθύνουν στο Θεό. Τέτοια ασφάλεια που απομακρύνει κάθε φόβο και κάθε άγχος. Γιατί το αντίθετο της ασφάλειας είναι ο φόβος και το άγχος. «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει». Ο Κύριος, ο Χριστός μας, και στην Παλαιά Διαθήκη με αυτόν τον ψαλμό παρουσιάζει τον εαυτό του ως ποιμένα και στην Καινή Διαθήκη με την παραβολή του καλού ποιμένος παρουσιάζει τον εαυτό του να αναζητά με κάθε προσπάθεια το απολωλός πρόβατο για να το οδηγήσει με ασφάλεια στην ποίμνη. Επομένως, ο Χριστός ο ίδιος είναι η ασφάλειά μας. Η ασφάλειά μας, η Εκκλησία είναι το λιμάνι του. Τα μυστήρια είναι οι εγγυήσεις του. Η δύναμη του ανθρώπου που όσο κι αν κλειδονίζεται στη ζωή του, όσο κι αν κλειδονίζεται, ξαναλέω, στη ζωή του, έχει τρόπο να καταφύγει σε ένα σταθερό λιμάνι, με την προσευχή, με τη δέηση, με την παράκληση, με την ευχαριστία και τη δοξολογία, με τα μυστήρια κυρίως, με τη Θεία Ευχαριστία και την Ιερά Εξομολόγηση, ένας άνθρωπος σε όποια δύσκολη ή εύκολη συνθήκη ξέρει να ασφαλίζει ή καλύτερα αναζητά να ασφαλίζει την ψυχή του και τη ζωή του σε ένα λιμάνι. Μακάρι να αυτές τις δύσκολες ώρες να απευθύνουμε στο Θεό αυτό που λέει «Κύριος, καταφυγή μου και ρίστης μου». Ο Κύριος είναι το καταφύγιό μου και αυτός ο οποίος με πλένει, με ξεπλένει, με απαλλάσσει από κάθε δυσκολία και γίνεται η ασφάλειά μου. Σε αυτή την περίπτωση οι ανθρώπινες ασφάλειες, τα συμβόλαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν καμία μα καμία ή τουλάχιστον να πω πολύ σχετική αξία, γιατί μόνο με τα χρήματα ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφαλής. Τα χρήματα έρχονται και παρέρχονται, εντάξει, καλά και τα χρήματα, αλλά υπάρχουν αρρώστιες που δεν αντιμετωπίζονται με τα χρήματα και δημιουργούν αυτό που λέμε ανασφάλειες. Δηλαδή, πάμε στην αντίθετη λέξη τώρα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα που τα έχουν σχεδόν όλα αισθάνονται ανασφαλείς, αισθάνονται ανεπαρκείς, αισθάνονται δύσκολα να αντιμετωπίσουν μια δυσκολία? Ο λαός το λέει, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, χάνουν τη γη κατά από τα πόδια τους, πανικοβάλλονται, έχουν αυτό που λέμε άγχος, αγωνία για τις οικονομικές εξελίξεις, αγωνία για τον πόλεμο, αγωνία για την οικονομική δυσπραγία, για την ανεπάρκεια, αγωνία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτές οι ανασφάλειες πολλές φορές μετατρέπονται και σε μόνιμες συμπεριφορές και οι άνθρωποι γίνονται πολλές φορές ψυχολογικά ευάλωτοι, εύθραυστοι και πονούν τόσο πολύ που διαταράσσεται η ψυχική τους ηρεμία, γίνονται από απλώς ανασφαλείς, ανεπαρκείς να εξυπηρετήσουν το περιβάλλον τους. Κατατρίχονται από φόβους και γίνονται, να μην πω, καμιά φορά ακόμα και ψυχασθενείς. Αυτή η ανασφάλεια είναι το όχημα του διαβόλου. Είναι η ταραχή. Είναι ο πανικός. Είναι κανείς όταν βρίσκεται έξω από το λιμάνι. Είναι η φουρτούνα, η τρικυμία, τα κύματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει αντίδοτο, δεν έχει φάρμακο, δεν έχει τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και πρέπει να βρει τρόπο να στρέψει την πρίμνη του καραβιού του στο λιμάνι του Θεού. Να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να αντλήσει υλικό ώστε να φορτίσει τις μπαταρίες του και να εξασφαλίσει τον ούριο άνεμο της αγάπης του Θεού για να καταφύγει στο λιμάνι της ηρεμίας και της αγάπης. και της αγκαλιάς του Θεού. Σκεφτείτε λίγο πόση ανασφάλεια αισθανότανε ο άσωτος μακριά από τον πατέρα του. Δεν είχε να φάει, δεν είχε φίλους, κατάντησε να φυλάει χείρους, αισθανόταν ανεπαρκής και εκείνη την ώρα μέσα στην ψυχή του φύσηξε ένας άνεμος που του λέει «Θα ασφαλιστείς τον πατέρα σου, κάνε κάτι, γύρνα πίσω, μετάνιωσε». Και πράγματι έκανε τη σκέψη του πράξη και επέστρεψε με μετάνοια και συντριβή στην αγκαλιά του πατέρα του, που τον ασφάλισε ξανά. Δεν μας διώχνει ο πατέρας μας. Έχουμε ασφαλιστική δικλίδα, το μυστήριο της ιεράς ξομολογήσεως, που κι όταν απομακρυνόμαστε, ο Θεός μας ξαναδέχεται. Μας ξαναδέχεται και μας ξαναδίνει το δαχτυλίδι της υιοθεσίας. Μας ξαναντίνει το χιτόνα του πατέρα όσο τον δικαιούται ένα μετανοημένο παιδί. Τότε η ασφάλεια που νιώθει κανείς είναι ανίποτη, είναι η χαρά της αιωνιότητος σε αυτή την εφήμερη καθημερινότητα. Πόσο ασφαλής είναι κανείς στην πίμνη του πατέρα, σαν το αρνάκι που καμαρώνει και χαίρεται. Ένα παιδικό τραγούδι με το οποίο μεγαλώσαμε έλεγε «Ένα αρνάκι είμαι του Χριστού, χαρούμενο και ευτυχισμένο, μέσα στα πόδια του καλού μου του βουσκού, ω πόσο είμαι ασφαλισμένο. Αυτός μου δίνει το ψωμί, αυτός μου δίνει το χορτάρι». Και τελικά κανείς αναπάβεται στο Θεό. Αναπάβεται. Είναι αυτό που λέμε «Εγώ είμαι η οδός και η ανάπαυσης και η ζωή». Και λέει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Δηλαδή όλοι οι ανασφαλείς. Όλοι εσείς που ψάχνεστε, μη ψάχνεστε άδικα. Σε μένα θα αναπαυτείτε. Σε μένα θα ασφαλιστείτε. Σε μένα θα αξιοποιήσετε τα προσόντα σας και εσείς θα αποκτήσετε αξία κοντά μου, γιατί θα γίνετε αγαπημένα μου παιδιά και μένα θα με αναπαύσετε.
0: Κυρία Μαρία, έχουμε διαπιστώσει ότι τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, να πω, είναι πιο φυσιολογικά, είναι... Φαίνεται διαφορά από τα παιδιά που δεν έχουν μεγαλώσει σε αυτό, στην ασφάλεια της οικογένειας, και που όπως βλέπουμε στις μέρες μας δημιουργούν όλα αυτά τις παραβατικές ομάδες, το ξύλο που πέφτει τώρα ανάμεσα στους νέους. Λένε οι ειδικοί ότι αυτά τα παιδιά έχουν έλλειψη οικογενειακής ασφάλειας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως κανείς αν μεγαλώσει μέσα σε μπρίζες παράδειγμα και σε διακόπτες φοβάται το ρεύμα, μην πάθει ηλεκτροπληξία, έτσι και ένα παιδί που ζει μέσα σε διακόπτες ανασφάλειας στην οικογένειά του, ταραχή από τη μάνα, φωνές από τον πατέρα, αντίδραση από τον παππού, εγωισμοί, πείσματα, ταραχή, ένα περιβάλλον που γλιστράει και δεν δημιουργεί καλές συνθήκες. Έτσι και αυτό το παιδί λοιπόν που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σαν να φοβάται διαρκώς τους διακόπτες που υπάρχουν γύρω του, μήπως πάθει ηλεκτροπληξία. Γι' αυτό και αναζητάει ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς όμως να το ξέρει. Κλωτσάει τους διακόπτες που του προκαλούν ηλεκτροπληξία, το κακό δηλαδή, αλλά δεν ξέρει που θα αναζητήσει το καλό και χρησιμοποιεί τη βία. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι γύρω μας ότι ο Χριστός και η αγάπη του Θεού ασφαλίζουν τον άνθρωπο για πάντοτε. Δεν το ξέρουν και νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν. Πρέπει να το μάθουν. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας ποτίζουν με ανασφάλεια. Ο φόβος κάνει τους νέους να μην θέλουν να βγουν στην κοινωνία. Η ανασφάλεια που ο γάμος τους φαίνεται στην οικογένεια που πρόκειται ίσως να κάνουν, τους ποτίζει αρνητικά και κλωτσάνε. Ανασφάλεια στις φιλίες, ο ένας προδίδει τον άλλον. Ανασφάλεια στα μέλη της οικογένειας, οι σύζυγοι διαλύονται. Και τα παιδιά, οι νέοι μας, δεν έχουν ένα ασφαλές λιμάνι. Και πολλές φορές ο διάβολος αφήνει στην ψυχή τους την εικόνα ότι η Εκκλησία είναι παροχισμένος θεσμός. Ένας θεσμός ξεπερασμένος. Και έτσι χάνουν τη γλύκα που δίνει η ασφάλεια στη λατρεία του Θεού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο ναό, στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, πρωτεύοντα ρόλο έχει η επίκληση «Ειρήνη πάση». «Ειρήνη πάση» σημαίνει ειρήνη σε όλους, δηλαδή εδώ μέσα έχουμε ασφάλεια, δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε ταραχή. Ψάλουν οι ιερείς γλυκά, επικαλούνται το όνομα του Θεού, ο Χριστός μας θυσιάζεται, γίνεται θήτης και θύμα για την ειρήνη των ανθρώπων. Οι ψάλτες εκ μέρους όλου του λαού αναπέμπουν ύμνους στο Θεό και φεύγουμε πάλι μετά τη λήξη του μυστηρίου αυτό που λέει «Εν ειρήνη προέλθομεν, ας φύγουμε με ειρήνη». Και γίνεται όλη μας η ζωή μία Θεία Λειτουργία, η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Κατεβαίνουν οι τόνοι, αγιάζεται η καθημερινότητα, αγιάζονται τα έργα μας, γίνονται οι αδελφοί μας πρόσωπα Θεού, γίνονται πρόσωπα στα οποία ασκούμε το έργο του Θεού εν αγάπη και εν ομονία, και έτσι βασιλεύει στις καρδιές των ανθρώπων, στις οικογένειες, στα μοναστήρια, στις αδελφότητες η ειρήνη του Θεού και η ασφάλεια του Θεού. Μόνο που πρέπει για να απολαμβάνει κανείς αυτό το κλίμα να σκύψει το κεφάλι εκεί στη Θεία Λειτουργία και να λέει, να συμμετάσχει σε αυτό που λέει ο ιερέας, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Χρειάζεται φόβους Θεού, πίστη και αγάπη για να προσέλθουμε όχι μόνο στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, αλλά και στο μυστήριο της καθημερινότητας, της ομορφιάς της καθημερινότητας, της κοινωνίας με το Θεό, της κοινωνίας με τους ανθρώπους. Τότε μόνον έρχεται στην ψυχή μας η ασφάλεια. Αξίζει να αναφέρουμε και το τελευταίο, ότι ζούμε σε έσχατους χρόνους. Έσχατους σημαίνει ότι δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα μας χτυπήσει την πόρτα. Άγνωστο. Ο κόσμος φοβάται. Ζει σε μία συνεχή ανασφάλεια. Μαζεύει τρόφιμα. Διαδίδει ψευδείς ειδήσεις. Ταραχές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς στο Θεό όταν φοβάται για τις εξελίξεις? Δεν ξέρει ο Θεός. Αυτή λοιπόν η ασφάλεια που δίνει η αγκαλιά του Θεού δεν πληρώνεται με λεφτά, με τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τίποτε, ούτε τα πυρηνικά καταφύγια, ούτε τα μαζεμένα τρόφιμα, ούτε τα πολλά όπλα. Είναι μια επιφανειακή ασφάλεια. Την ασφάλεια, ξαναλέω, τη δίνει η αγκαλιά του Θεού, που έχει σταυρωμένα χέρια, αλλά αναστημένος είναι. Και επομένως σταυροαναστάσιμη είναι η ασφάλειά μας. Αφενός έχει πόνο, αλλά και αφετέρου έχει λύπη μαζί με πόνο. Χαρμολύπη δηλαδή. Χαρά και λύπη. Και μέσα νοσοκομείο, ξαναλέω, και μέσα σε ένα νοσοκομείο ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό βρίσκει ασφαλές καταφύγιο. Γιατί ο πόνος είναι η δοκιμασία για την ασφάλεια που κανείς πρέπει να αισθάνεται κοντά στο Θεό. Να πω τελευταία ότι το αντίθετο της ασφάλειας είναι και η λέξη ασθένεια. Ασφάλεια είναι η υγεία. Γι' αυτό και μας εξασφαλίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία τις προϋποθέσεις. Το αντίθετο είναι η ασθένεια. Είτε η υλική ασθένεια, είτε η πνευματική ασθένεια, που είναι ο αντίποδας της ασφάλειας. Γι' αυτό και κάθε ασθένεια, είτε σωματική, είτε πνευματική, είναι καλό να την αντιμετωπίζουμε ως απειλή για την ασφάλεια, αλλά και ως δοκιμασία για την ασφάλεια. Να αγωνιζόμαστε για την ασφάλεια της ψυχής μας. Πώς λέμε αλλιώς, σωτηρία είναι αντίστοιχο με την ασφάλεια. Παραπλήσιο ή αλλιώς λύτρωση. Παραπλήσιες έννοιες. Και το αντίθετο, η ασθένεια, ο πόνος, η αδυναμία.
0: Και ο φόβος.
1: Ο φόβος. Ας αποφεύγουμε τις αρνητικές συνθήκες, τις αρνητικές καταστάσεις. Και ας ασφαλίζουμε τη ζωή μας διαχρονικά στην αγκαλιά του Θεού. Στην ασφάλεια που δίνει εκείνο που λέει «Μη με ρημνάτε δια την αύριον, η γαρ αύριο με υμνήσει τα εαυτής. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Αρκετή κακία έχει ο κόσμος. Εσύ ασφαλίσου στη δική μου πρόνοια και η Θεία πρόνοια θα σου απομακρύνει κάθε έγνοια. Και έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος που ασφαλίζεται κοντά στο Θεό, εμπιστεύεται το Θεό και όλα τα βλέπει με άλλο πρίσμα. Με άλλο πρίσμα. Και έτσι κάνει τη ζωή του όμορφη. Όπως είναι όμορφη και η ζωή κοντά στο Θεό. Κατά από οποιασδήποτε συνθήκες. Είτε ασφαλής, είτε ανασφαλής και επικίνδυνες. Και έτσι αγιάζει την καθημερινότητα όπου και αν βρίσκεται. Και όπως και αν βρίσκεται. Και σε όποια ηλικία βρίσκεται.
0: Κυρία Μαρία, εμείς ας προσπαθήσουμε ο καθένας από τη μεριά του για να έχουμε πραγματικά ασφάλεια ζωής και ηλικής, ας το πω, και πνευματικής, να μείνουμε κοντά στον μεγάλο ασφαλιστή που είναι ο ίδιος ο Θεός, και αν μείνουμε μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, γιατί είμαστε και σωματικά και ψυχικά ασφαλείς. Ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και με πολύ έτσι δύναμη ψυχής που αντλείται από την πίστη, από την καλή αυτοπεποίθηση, ας προχωράμε χωρίς να φοβόμαστε, χωρίς να αγωνιούμε, με απόλυτη εμπιστοσύνη, όπως είπαμε, στον μεγάλο ασφαλιστή μας, τον ίδιο το Θεό. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Να είστε ασφαλείς μέχρι την επόμενη συνάντησή μας και πρώτο Θεός θα ξανασυναντηθούμε για να συνεχίσουμε την αλίευση μέσα από το ελληνικό μας λεξικό, πάντοτε με την βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Μου αρέσουν πολύ τα βραδινά του 15 Αυγούστου. Τα ξωτικά τους χρώματα, οι σκιερές συνθέσεις, η γλυκιά σιωπή που διαδέχεται τον καυτό αναβρασμό της ημέρας. Το θάμπος που ξετυλίγεται από το θερινό λιοπύρι με προετοιμάζω για τη συνάντηση με τη Θεομήτωρα. Το φωτεινόν, πυρίμορφον και πολυώνυμον άρμα του λόγου. Μ' αυτήν που τιμήθηκε με τη μοναδική ευλογία, χάρη στη μοναδική της αγιότητα, να γίνει μητέρα του Θεού αλλά και μητέρα των χριστιανών, η μεσήτριά μας στο φιλάνθρωπο Θεό.

γράφει κάποιος. Η φύση αποτελείται από δύο βαθύτατες έννοιες, το μυστήριο και την ωραιότητα. Ο άνθρωπος για να τη γνωρίσει χρειάζεται άλλες δύο δυνάμεις, την πίστη και τη λαχτάρα του αληθινού. Αλλά μυστήριο βαθύ και ωραιότητα μοναδική συνυπάρχουν άρρηκτα στο πρόσωπο της Παρθένου. Και εμείς οι Ορθόδοξοι προσερχόμαστε με πίστη και λαχτάρα για να την υμνήσουμε και να τη δοξάσουμε την περίοδο του 15 Αυγούστου. Καθώς γέρνει ο ήλιος και το απαλό σκοτάδι τυλίγει αγάλη αγάλη τη γη, προχωρούμε με ιερό πόθο για την παράκληση προς την θερμήν πρεσβείαν, το απροσμάχητον τείχος, την πηγήν του ελέους, του κόσμου το καταφύγιον.

Κάθε φορά που ακούω την καμπάνα μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό να σημαίνει σεμνά, γλυκά, λιτά, μεγαλόπρεπα και βλέπω τους πιστούς να μπαίνουν στους ναούς, αναπνέω ήσυχα, γαλινεμένα. Μου φαίνεται πως βλέπω κάποιους βυζαντινούς αγιογράφους που πριν αρχίσουν να ζωγραφίζουν τις ένθεες μορφές στους θόλους και στους τοίχους των ναών, εξαϊλώνονται με προσευχές και νηστείες και ύστερα προχωρούν για να επιδοθούν στο σιωπηλό μα τόσο πολύφωνο έργο τους. Όμοια κι εμείς, με άγιο πόθο και θερμή πίστη, προχωρούμε να συναντήσουμε των θλιβωμένων την χαράν και των χριστιανών την προστάτην. Πάμε να αποθέσουμε σε αυτήν την πάσαν ελπίδα μας.

Η Παναγία δεν χωρίζεται από την ψυχή μας. Ας στέκεται πάνω από το χορό των εκλεκτών. Ας είναι η Αγία Αγίων Μίζων. Ας είναι η υψηλωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν κάθεται μόνο ως βασίλισσα ενηματισμού διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη στο θρόνο της, πλάι στον ένδοξο και φοβερό θρόνο του Υιού και Θεού της. Τη φιλοξενούμε και στο σπίτι μας. Μαζί της περπατούμε, μαζί της συνομιλούμε. Δεν είναι μονάχα του έθνους μας η σκέπη, σκεπάζει τον καθένα μας και την ώρα του ύπνου και την ώρα του ξύπνου. Δεν εμπιστεύεται τα παιδιά της ανθρώπους, μια και την παρακαλούμε θερμά, ανθρωπίνη προστασία, μη καταπιστεύσεις με. Με αμέτρητους τρόπους των θλιβωμένων η χαρά σταλάζει χίλιων ειδών παρηγοριές στην πονεμένη μας ψυχή. Γι' αυτό κάναμε γιορτή, όχι μονάχα τη γέννηση για τον Ευαγγελισμό της, αλλά και την κοίμησή της. Της ψάλουμε εκατομμύρια χαίρε, τελούμε όμως και τις ομορφότερες και γλυκύτερες πανηχίδες την ημέρα της εξόδου της από τον κόσμο.

Μας έχει κοντά της η Παναγία, καθώς ατενίζουμε την άσπηλη μορφή της, η οποία συνδυάζει την αγνή γλυκύτητα της ταπεινής Παρθένου με το τρυφερό χαμόγελο προς τον Υιό της. Μας έλκει κοντά της, καθώς ατενίζουμε την Παναγία μορφή της, που συνδυάζει απλότητα, λιτότητα, σοβαρότητα, απερίγραπτο μυστικό κάλος. Καθώς ατενίζουμε την άχραντη μορφή της, μας προξενεί τέτοια εμπιστοσύνη που η αναστροφή και η συνομιλία μαζί της είναι αδίδακτη, αβίαστη, αυθόρμητη. Και ο δεσμός ανάμεσα σε αυτήν και σε μας, ένα μυστήριο ανερμήνευτο αλλά πραγματικό. Μας ατενίζει και μας μιλάει για όλα τα προβλήματα. Μας χαμογελάει ή μας επιπλήττει με μητρική στοργή. Είμαστε τα παιδιά της. Είναι η κρατεότατη καταφυγή μας.

Γι' αυτό, καθώς ψάλουμε τον παρακλητικό της κανόνα, έχω την αίσθηση πως αναπηδούν μυστικές φλόγες που φωτίζουν τον κόσμο της ψυχής μας, καθώς επαναλαμβάνουμε οικετευτικά «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», θαρώ πως μια δροσερή άβρα απαλύνει τους εσωτερικούς μας πόνους. Κάθε θεομητορικό μεγαλινάριο, τονισμένο τόσο γλυκά, είναι σαν ένα αθόρυβο ριάκι που στο κύλισμά του παρασύρει τη ζωή μας στον ωκεανό απίθμενης και υπερκόσμιας ευφροσύνης. Η ορθόδοξη χριστιανική ψυχή, χάρη στο υπερούσιο στοιχείο της Θείας Λατρείας, έχει το προνόμιο να μετατίθεται από το χώρο και το χρόνο. Ανοίγει με το Θεό ένα μυστικό διάλογο, ο οποίος αρωματίζεται με την οσμή του Λιβανωτού. Νομίζω όμως ότι και οι στιγμές του διαλόγου μας με την Παναγία στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είναι από τις πιο σημαντικές. Οι νεανικές υπάρξεις, μακριά από τις απάτες του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, που θέλει να απατήσει την παρθενική τους ψυχή μέσα στο δειλινό δέος των ιερών ναών, καθώς η Βασίλισσα των Ουρανών προχωρεί στις ουράνιες σκηνές, μοιάζουν με χαρούμενα πουλιά που κτίζουν φωλιές. Καθώς οι νέοι προχωρούν στη ζωή, έχουν το προνόμιο να σηκώνουν στα χέρια τους τους υπερβλίζοντας κρατήρες των θαυμάτων της Παναγίας και να πίνουν των εφρόσινων όμβρων που τους προσφέρει μητρικά. Με αυτό το ουράνιο νέκταρ η δίψα τους βίνει και η ζωή τους κυλά όμορφα, σεμνά, δυναμικά, δημιουργικά, κάτω από την σκέπη του κόσμου, την πλατιτέρα νεφέλης.

Αμήν. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου, ενώ τις εντελέσεις με τη λυθία σου, και άκουσαν όλη τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ούτε και οδύσσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίαξε με εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε τη γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, και η κηδεία σε λεπεμέ το πνεύμα μου, στην μια δράχτη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τι έργε σου, εμπίμα στο χειράω σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρε μου, η ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Τα ηχή άκουσαν, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου ει λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί του ελαιό ότι πισή ήλπισα. Γνώριζαν με κύριο δόνον υπορεύσω μου ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Διδάξαν με το ποιήν το θέλημά σου, θυσί ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία αυτή, ανήκει το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέσου εξολυθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου λίγοντε στην ψυχή μου.

σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξάρρυψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου σε διαπαντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρινές θέσε. Ιδούγαν ανομίες την ελήφθη και αμαρτίας εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδούγαν αλήθεν η γάψα στα άδελεπτα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντείς με σώπη που καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών λευκανθήσω με. Ακουτίζει με γαλλίες και φροσύνη, αγαλλιάζει το ΣΤΕΤ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον νεμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψαν από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία.

Ήταν Έλισσα Πεμού, απόδοση την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου σα τα σοδού σου και σε βίσα πισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χέρια μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδω κάνουν, καυτό μου τα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη. Και τεταπεινωμένο Θεός που ξουδενώσει, αγάπη να κινείται ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστηση.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως νομαρτιών των δούλων του Θεού, των ρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων του παρακολουθούν την Ιερά Παράκληση ταύτην, μετά των οικείων αυτών και πάντων του εν ασθενείες κατακειμένων.

ασθενούντων, αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής της τυραννής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθή.

Υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας του Θεού Εκκλησίας και με μνημένα των πενήτων, χειρών και ορφανών, των εν γύρι και αδυναμία όντων και των εκλαμμένων ημίτσαν αξίησε.

0: υπέρ του κατεξιώθηνε ημάς από άσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του

Εσύ φαινο Ιησούς εις κόμην πεινάν, γιν είδετι εις ονόματι Μάρθα, υπεδέξτε το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσας απρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτου, περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε, είπε, Κύριε, που με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τη βάζει περί πολλά, ενός δε έστι χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθεί.

λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ειρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείεσις Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντους των Αγίων, εκετεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε, επάκουσον ημών αμαρτωλών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κοίηση της ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Θεόν λόγου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιβεβαιώμεθα υπερ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των αναδαπή επισκομένων, των ενθαλάσσι πλεόντων, οδηπορούντων υπταμένων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη θλίψη,

Μενήκευδη άνακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

0: άκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμω γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στις τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Ενδόξου Πανεφύλων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Ανίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Φιλιππισίας της Λιδίας, πάντων των εν τη Αγία Μητροπόλη Λαψάνων Αγίων και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσει.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από την Ιερά Αδελφότητα της Αγίας Λιδίας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης παρακολουθήσαμε τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγιά μαζί μας για να μας δίνει δύναμη και φώτιση στον πνευματικό μας αγώνα. Καλό σας βράδυ.

Κυκλοφορεί ως ο Θεόφιλος Αυγούστου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Διήγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιελιδία.com.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ένα ιδιαίτερο σύγχρονο θέμα θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Είναι η καύση των νεκρών. Κοντά μας εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, ομότιμος καθηγητής της λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλτσή, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο στούντιό μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και θα έχουμε τη χαρά, αδελφοί, να μιλήσουμε για ένα πάντα επίκαιρο θέμα, αλλά η Εκκλησία μας είναι ξεκάθαρη από πλευράς ιστορικής, θεολογικής και κυρίως λειτουργικής, γιατί αυτό ίσως πρέπει να αναδείξουμε περισσότερο μέσα από την ακολουθία των κεκοιμημένων, που είναι παλαιότατη και με πολλά νοήματα.
0: Θα μας το πείτε.
1: Αναφορές για το θέμα μας.
0: Θα μας το πείτε όλα αυτά, κύριε Καλτσή. Γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έχει ιδιαίτερη σημασία που ένας καθηγητής λειτουργικής είναι σήμερα εδώ, καλεσμένος μας, γιατί για το θέμα αυτό, κύριε Καλτσή, τοποθετούνται όλοι. Τοποθετούνται πολύ και διάφοροι. Οι δήμονες και εμείς. Καλύτερα όμως να ακούμε τα πράγματα για κάθε θέμα, να ακούμε τις εξηγήσεις από τους ειδήμονες. Κύριε Καλτσή, η καύση των νεκρών ιστορικά έχει κάποιο βάση, έχει κάποια θέση? Λέγεται ότι σε κάποιες περιόδους της

0: Τώρα, για να μην φύγουμε από το ερώτημά σας, στον πολιτισμένο κόσμο, εγώ πολιτισμένο κόσμο εννοώ τον μεταχριστιανικό κόσμο, γιατί είναι ένας πολιτισμός, ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας από την εποχή του Χριστού, και αυτό έχει ως πρότυπο, και πρέπει να το προβάλλουμε αυτό, ότι δηλαδή ήταν και έθος, ας πούμε, στην Ιουδαϊκή θρησκεία, η ταφή και λοιπά, καθώς έθος λέει εστί της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ήταν έθος, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πήρε και η Εκκλησία με βάση το πρότυπο του Χριστού μας. Το κρατάει. Και ας το τονίσουμε. Ουδέποτε τέθη θέμα. Και μέσα στην ακολουθία, όπως αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε να το προβάλλουμε, η ακολουθία των κεκοιμημένων είναι διαμορφωμένη έτσι, με την πρόβλεψη ότι έχει μπροστά της ένα σώμα το οποίο είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός είναι το σώμα. Τιμή. Αυτό θέλει να δείξει. Προ Χριστού φαίνεται ότι στους ειδωλολάτρες και λοιπά, ή πολύ παλαιότερα στην νεολιθική εποχή και λοιπά, και κοντά στο χριστιανισμό, σε ειδωλολατρικούς χώρους, πρέπει να υπήρχε η καύση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι τότε, με κάποια κριτήρια, με κάποιους λόγους έκαιγαν τους νεκρούς των. Λένε οι μελέτες ότι αυτό μπορεί να διευκόλυνε τη μεταφορά των νεκρών σε λαούς νομαδικούς, για να τις μεταφέρουν από τόπο σε τόπο. Μην μεταφέρουν το σώμα. Αυτό ήταν μια διευκόλυνση. Πρακτική λόγη, είναι μια άποψη αυτή. Επίσης διευκόλυνε την ταχύτερη ταφή των νεκρών και την προστασία των από την εκδίκηση των νεκρών σε περιπτώσεις πολέμου. Όταν έβρισκαν ακόμα το μίσος και νεκρούς ακόμα, τους βεβήλωναν, ας πούμε, κλπ. Για να αποφύγουν αυτά τα. Ή για τον περιορισμό κάποιων έτσι επιδημιών. Είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους στον ειδωλολατρικό χώρο ή και παλαιότερα είχαν αυτήν την επιλογή. Και κλείνω την απάντηση στο θέμα αυτό. Επειδή η ταφή και στον ελληνικό κόσμο, ξέρετε, έχουμε το παράδειγμα της στην τραγωδία, φαίνεται μέσα πως ο σεβασμός στους νεκρούς, πως γονατίζαν στους κεκοιμημένους και λοιπά, και απαιτούσαν την ταφή. Το κληρονόμησε λοιπόν και ο χριστιανισμός και από τον ειδωλικό κόσμο και από τον παραδείγματα τον ελληνικό κόσμο, και κράτησε την ταφή. Αυτό είναι μια απλή έτσι απάντηση στο ερώτημά σας. Και να το επαναλάβω πως η ταφή είναι ίδιον του πολιτισμένου κόσμου. Έτσι το θεωρώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί είναι τιμή στο σώμα με αυτή την έννοια. Έτσι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία να ταυτίζουμε την ταφή λοιπόν και με τον πολιτισμό μας. Κύριε Σκαλτσή, όμως τελευταία, και να μας πείτε εσείς από πότε παρατηρείτε αυτή η τάση να προτιμούν κάποιοι την καύση, την αποτέφρωση.
0: Ναι. Το πρόβλημα πρέπει να άρχισε από ό,τι γνωρίζω μετά την Γαλλική Επανάσταση. Ετέθη θέμα δηλαδή 1789 η εκοσμίκευση, η, ας το πω, ο χωρισμός έτσι, στη Δύση κυρίως εκκλησίας, πολιτείας, η απομάκρυνση από τα χριστιανικά πρότυπα επηρέασαν, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο, αλλά στα νεότερα χρόνια των 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως γνωρίζω, ξαναετέθη από γιατρούς, έτσι λένε. Προφανώς οι γιατροί είχαν στο νου τους την της επιδημίας και λοιπά, γιατί υπήρχαν και στο δρόμο ενδεχομένως παλιότερα βρίσκαν και νεκρούς εδώ και εκεί ή σε πολέμους, και υπήρχαν όντως κίνδυνοι επιδημιών. Αλλά η πολιτεία δεν αναγνώρισε, τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες πόσα χρόνια, πολύ κοντά, και νομικά δηλαδή, το δικαίωμα κάποιου που επιθυμεί, που το δηλώνει ο ίδιος ότι εγώ θέλω να αποτεφερθώ, και έχουν διαμορφωθεί κάποιοι χώροι στην Αθήνα, στη Ριτσόνα που είναι, δεν ξέρω, και εδώ στη Μακεδονία σχεδιάζουν. Πάντοτε η Εκκλησία βέβαια δεν ερωτάται ή αγνοείται. Και

0: Έχει μια αντίδραση, μπορούμε στο τέλος να δούμε κάποια κείμενα της Εκκλησίας επίσημα, νεότερα, τη στάση της δηλαδή γενικότερα, και κάποια κείμενα συνοδικά δηλαδή. Άρα το θέμα είναι σε έξαρση τα τελευταία ας πούμε 20 χρόνια περίπου. Έχει ξεκινήσει από παλαιότερα, δεκτό ως αίτημα, αποτέφρωση έτσι το λένε, είναι τα τελευταία κάπου εκεί 20 χρόνια. Αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει η επιθυμία. Το θέμα είναι αν δεν δηλώσει κάποιος ότι θέλει, γιατί οι οικοί
1: να επιλέγουν
0: την αποτέφρωση. Ή σέβονται, ας πούμε, καμιά φορά μπορεί και να δηλώσει κάποιος, εγώ δεν θέλω να αποτεφρωθώ, και οι οικοί για διάφορους λόγους να τον οδηγήσουν στην αποτέφρωση. Δεν έχει φωνή ο νεκρός. Δηλαδή προκύπτουν και τέτοια ζητήματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει δήλωση του. Το θέμα είναι γιατί δηλώνει κάποιος την αποτέφρωση ή όχι. Είναι ένα θέμα αυτό που μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Βεβαίως. Γιατί.
0: Ναι.
1: Μεγάλο θέμα. Μεγάλο γιατί.
0: Ναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, ξέρετε. Είπα για την καύση. Καύση, αποτέφρωση, κάνουμε διάκριση καταρχάς. Η καύση υπήρχε, είπαμε τους λόγους, για να μεταφέρουν τους νεκρούς, για να περιοριστούν επιδημίες κλπ. Πολύ παλιά, σε δωρολατρικές εποχές. Τώρα κάποιοι επιλέγουν την αποτέφρωση, ας την λέμε αυτή τη λέξη, είναι μια προσωπική επιλογή. Ζούμε σε μια εποχή του δικαιωματισμού και ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Και αυτό το σέβεται και η Εκκλησία, ξέρετε. Αλλά έχει και η Εκκλησία τους κανόνες της να εκφραστεί για τις συνέπειες αυτού που κάνει κάποιος, έτσι. Ή από μια προσωπική επιλογή στη βάση της ελευθερίας που έχει ο καθένας, ή από άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής. Δεν πιστεύω. Εδώ ακούγονται περίεργα πράγματα. Πιστεύω στον Θεό, δεν θεωρώ την Εκκλησία, η οποία έχει τα μυστηριά της, έχει την τάξη της, έχει τις δεσμεύσεις της, έχει το δικό της τρόπο σκέψης και δράσης και ζωής. Άλλο αυτό, είναι ένα θέμα που έχει και αυτό συζήτηση. Επίσης, ακούστε τώρα, αυτό είναι πιο φοβερό και δείχνει μία άποση, μία άρνηση της πραγματικότητας του θανάτου. Δεν έχει συμφιλειωθεί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι με την ιδέα του θανάτου. Το θεωρούν ως απειλή. Ενώ ο θάνατος, αδελφή Μάρθα, ξέρετε, μέσα στην παράδοσή μας είναι βέβαια μια έκφανση του κακού. Είναι η αποξένωση βέβαια από το Θεό, είναι και ο χωρισμός ψυχής από το σώμα της, είναι και σωματικός και πνευματικός. Αλλά να πω, ο Θεός όμως υπάρχουν μέσα στα πατερικά τα κείμενα, προέβλεψε ας πούμε το θάνατο και μια φιλάνθρωπη πράξη, ότι σταματάει έτσι την κακία. Δεν έχει αιωνιότητα το κακό και δεν είναι αιώνιος ο θάνατος, αλλά απελευθερώνεται.
1: Τότε η απειλή ποια είναι?
0: Η απειλή είναι για αυτόν που ότι δεν θέλει να βλέπει νεκρό. Φοβάται να βλέπει. Λέω, εγώ θέλω να είμαι πάντα ζωντανός. Δεν γίνεται. Δηλαδή αρνείται μία, ας το πούμε, πραγματικότητα. Θεωρούν το νεκρό σαν ένα μίασμα. Ξέρετε, αυτές οι αντιλήψεις ήταν και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν. Μην άπτεστε, μην αγγίζετε νεκρό. Γι' αυτό τον νεκρό τον σκεπάζουν. Θέλουν να τον βλέπουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τη διαδικασία αυτή, που είναι μια ιερουργία, μια τελετουργία στο σπίτι, στο ναό, στον τάφο. Τρεις φάσεις. Ή δεν θέλουν την διαδικασία, αυτό που λέμε εμείς, ανακομιδή λειψάνων, ανακομιδή του σώματος. Δεν θέλουν να βλέπουν οστά. Μια άποση, μια απομάκρυση. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Και κρύβεις το θέμα κάτω από το χαλί, ας πούμε. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια μέσα τους, να μην είναι εντελώς άθεοι. Δεν μπορεί κανείς να το κρίνει αυτό. Αλλά αρνούνται αυτόν τον πολιτισμό. Γιατί είναι ένας πολιτισμός, το ξαναλέγω, η ταφή. Είναι σεβασμός τον άνθρωπο που είχαμε. Και είναι διατήρηση μιας σχέσης που κρατάμε με τα μνημόσυνα, με την προσευχή. Αυτό είναι. Άρα ένας που δέχεται αυτό αρνείται μια πραγματικότητα, φοβάται το θάνατο, δεν θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα, απέχθεια προς το νεκρό σώμα. Ας το πω έτσι πιο κοφτά, ας πούμε, και πιο... Γιατί αυτά λέγονται και ακούγονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα προτιμούν να εξαφανιστεί.
1: Ναι.
0: Να μην φαίνεται.
1: Αλλά με έναν τρόπο ακόμη περισσότερο απεχθεί.
0: Ναι, ενώ βλέπετε η Εκκλησία με πόσο σεβασμό. Ο θρήνος. Δεν τον θέλουνε. Δηλαδή δεν θέλουμε να κλαίμε. Μόνο να χαιρόμαστε. Αρνούνται μια πραγματικότητα. Ούτε έχουν φιλοσοφήσει για το θάνατο που είναι απελευθέρωση από το κακό, ας πούμε, και αναμονή της Ανάστασης. Λείπουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω, κάπως έτσι βλέπω το. Η άρνηση του θρησκευτικού τρόπου ταφής, άρνηση της πραγματικότητας, απέχθεια προς το νεκρό σώμα και ταύτιση των διαδικασιών αυτών με μιασματικού χαρακτήρα τελετές. Ή άλλοι λένε δεν υπάρχει χώρος για ταφή. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που τα οστά μπαίνουν στο οστεοφυλάκιο και αυτό είναι ένας πολιτισμός. Οστεοφυλάκιο. Και αν θέλετε στη συνέχεια μπορούμε για τα λείψανα, τα κρατούν σε ειδικό χώρο και τα προβάλλουν κιόλας οι πατέρες μας όταν τα πρόσωπα τα οποία κοιμήθησαν και ετάφησαν και ετιμήθησαν μπορούν να προβληθούν και ως πρότυπα αγιότητος εφόσον είναι άγιοι, τα οστά δηλαδή προβάλλουν. Αυτό νομίζω και να πω και κάτι άλλο, αυτοί που το κάνουν αυτό που επιλέγουν, ελεύθεροι είναι βέβαια, αλλά τι μήνυμα περνάνε στον κόσμο, στη νέα γενιά όσον αφορά την παράδοσή μας και την αυτοσυνειδησία μας, τον πολιτισμό μας, που τα κείμενα και τα λογοτεχνικά ακόμα και τα ποιητικά και όλα τα δρόμενα, αυτή η αίσθηση της νεκρικής πομπής η οποία παραπέμπει, θα έλεγα, στον επιτάφιο του Χριστού μας. Έχουν γραφτεί και ποίηματα επιτάφιος του νεκρού αδελφού και λοιπά, ποίηματα.
1: Ο Παλαμάς.
0: Έγραψε. Αυτά δεν είναι ένας πολιτισμός που τον πετάμε. Να κρύψουμε τι? Κρύβουμε τη ζωή ουσιαστικά. Κρύβουμε το πρόσωπο που αγαπήσαμε, τον δικό μας άνθρωπο. Τον ξαφανίζουμε. Γι' αυτό λέει αποτέφρωση. Είναι και ένα βίαιο πράγμα, ξέρετε. Έχει μια βία. Δηλαδή, από ό,τι έχω διαβάσει και... Τρόμαξα, διαλύεται, το συντρίβει, δεν λέει σκόνη. Δεν προς τάχτη, σκόνη. Δεν είναι αυτό μια η διαδικασία εκεί που γίνεται με τους κλιβάνους και αυτά, με τη θερμοκρασία. Δεν είναι μια βίαιη πράξη. Έχουμε δικαίωμα να ασκούμε βία στο σώμα, το οποίο είναι μυρωμένο, αγιασμένο, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Μια ευλογία. Κάπως έτσι, αν το θέσουμε σε θέμα έτσι, και πολιτισμού και σεβασμού έτσι, και αίσθηση της δικής μας παράδοσης. Είναι δυνατό στοιχείο η παράδοση. Προσβάλλουμε μια παράδοση. Τι να κάνουμε? Λέει μόνο παράδοση, γιατί παράδοση δεν αλλάζει. Τι είναι μαγεία, είναι πώς να το πω, κάτι το εντελώς μία λακταίο. Εντάξει, την παράδοση ανανεώνεται, αλλά
1: είναι και κληρονομιά,
0: έχει και σταθερές. Αυτοί που επιλέγουν λοιπόν αυτόν τον τρόπο παίρνουν ένα άλλο μήνυμα που δεν είναι ωραίο για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας δεν βλέπει το νεκρό ως μίασμα, δεν απεχθάνεται αυτή την κατάσταση, ίσα ίσα τιμάει το νεκρό. Και θα δούμε και παρακάτω αν έχουμε χρόνο γιατί έχει ακολουθία, μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την ακολουθία. Αυτά.
1: Ναι. Πέρα από τους λόγους της παράδοσης, τους ανθρωπιστικούς λόγους που μας αναπτύξατε, γιατί η Εκκλησία λέει όχι?
0: Ναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πρέπει να το ψάξουμε και να το βρούμε μέσα από τη μελέτη αυτού του πολιτισμού, μέσα από τη μελέτη αυτής της παράδοσης, της ταφής δηλαδή, που έχει ως πρότυπο, το ξαναλέγω, την ταφή του Χριστού. Η Εκκλησία λέει όχι στην καύση, την αποτέφρωση, για να αντιμετωπίσει κάποιες διδασκαλίες που εμφυλοχωρούν στο μυαλό, μπαίνουν στο μυαλό του ανθρώπου και περνάνε στην κοινωνία και διαβρώνουν την κοινωνία και αλλάζουν την ιστορία μας, έτσι, και την πίστη μας κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, στον αρχαιοελληνικό κόσμο υπήρχαν διαλυστικές αντιλήψεις. Ότι δηλαδή καλό-κακό, το σώμα είναι κάτι κακό, η ψυχή είναι μόνο αθάνατη και ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής, είναι του Πλάτωνα η θεωρία. Άρα λοιπόν το δεσμοτήριο της ψυχής, και έρχεται σε αντίθεση αυτή η διδασκαλία με την Ανάσταση. Παρόλο που, ας το πω έτσι αδελφοί, όταν καεί κανείς ή αποτεφρωθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνει ας πούμε την ελευθερία του Θεού να αναστήσει στα έσχατα, στην Ανάσταση, να ανασυνθέσει ας πούμε το σώμα με την ψυχή ξανά του Θεού. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η δική μας πίστη σε αυτό το πράγμα ας πούμε έτσι. Εμείς τι πιστεύουμε? Ο Θεός τι θα κάνει, αυτό δεν ακυρώνεται. Επίσης οι δουλολάτρες, γιατί εκεί ίσχυε η καύση, κατανοούσαν την καύση του νεκρού σαν μια προσφορά θυσία στο Θεό. Φανταστείτε τώρα να τον κάψει τον άλλον για να τον προσφέρει στο Θεό. Υπήρχαν τέτοιες αντιλήψεις. Δεν μπορεί η Εκκλησία να τις δεχθεί αυτές τις αντιλήψεις. Διαμέσω της οποίας έτσι η προσφορά θυσίας επιδίωκαν την διευκόλυνση του χωρισμού ψυχής από το σώμα. Η Εκκλησία τι λέει? Η ψυχή χωρίζεται από το σώμα, είναι αθάνατη, αλλά θα ξαναενωθεί. Και υπάρχει στην γι' αυτό είναι και φύγεται και το δόγμα της Αναστάσεως από αυτή την έννοια. Παρόλο που ο Θεός αναστήσει τον άνθρωπο, είτε κάηκε, είτε πέθανε, είτε χάθηκε, είτε αποτεφρώθηκε.
1: Γιατί υπάρχουν και μαρτύρια, υπάρχουν και δυστυχήματα.
0: Διαβάζουμε στα συναξάρια, πυρή τελειούται. Αλλά εκεί δεν το ζήτησε ο άλλος. Εδώ το ζητάς. Είναι η προσωπική μας ελευθερία, αυτό το ξανατονίζω. Όταν λοιπόν, αν αποζητάς να χωριστεί η ψυχή από το σώμα χωρίς να ξανανεωθεί ποτέ, προσβάλλει το δόγμα της Αναστάσεως. Δεν το θέλει η Εκκλησία αυτό. Να περάσει αυτό, τέτοιες αντιλήψεις που έχουν εξαφανιστεί ας πούμε από τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι πάλι πολιτισμός. Και μετά να ξαναεπιστρέψει στο χώρο. Είναι και οι λεγόμενες μετεμψυχώσεις. Δηλαδή αντιλήψεις τέτοιου τύπου που αν δεν δεχθούμε αυτή τη διδασκαλία ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, ότι με το θάνατο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, η ψυχή είναι αθάνατη, το σώμα είναι όμως θνητό, σπέρνεται μέσα στη γη σαν το σιτάρι, αφθαρτό, αλλά θα αναστηθεί άφθαρτο και θα ξανααναστηθεί, ας το πούμε έτσι, η ενότητα ψυχής και σώματος στην Ανάσταση. Αυτά με όλες τις θεωρίες αυτές περί μετεψυχώσεως και περί δεσμοτηρίου της ψυχής, το σώμα είναι δεσμά της ψυχής και πρέπει να απελευθερωθεί από αυτό, δεν μπορεί να σταθεί η εκκλησιαστική άποψη. Επίσης θεωρούσαν την καύση σαν ένα τρόπο εξαγνισμού της ψυχής και ετοιμασίας της για μια υψηλότερη μορφή επιβίωσης. Αυτό που είπα προηγουμένως με την ψύχωση. Ο χριστιανισμός πιστεύει ότι για την πέραν του τάφου ζωή ο χριστιανός ετοιμάζεται μέσα από τα μυστήρια. Που? Μέσα στην Εκκλησία, όπου υπάρχει χάρις του Θεού και μετέχουμε στο θάνατο και την Ανάσταση και ελπίζουμε στην Χριστό Ανάσταση, ο οποίος είναι πρωτότοκος των νεκρών. Πάνε περίπου αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, με αυτές τις αντιλήψεις.
1: Εννοείται
0: που
1: ετοιμαζόμαστε.
0: Υποκρύπτονται στην επιλογή που κάνει κάποιος για αποτέφρωση, που λέει είμαι ελεύθερος, εντάξει. Αλλά κρύβονται τέτοιες αντιλήψεις, όχι απλώς αντίληψεις του θανάτου ως μίασμα του νεκρού και λοιπά, να μην βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό γιατί θέλουμε και είμαστε ελεύθεροι, αλλά και τέτοιες αντιλήψεις. Επίσης
1: εξαγνισμού εννοείται.
0: Ναι.
1: Ενώ εμείς λέμε ότι ο εξαγνισμός μας γίνεται μέσα στην Εκκλησία.
0: Έτσι, δια το μυστηρίο. Και ένα τελευταίο, θα κάνω και ένα ευρύτερο σχόλιο. Υπήρχαν παλαιότερα διώκτες των λειψάνων. Δεν θέλαν να βλέπουν λείψανα στην Εκκλησία. Για να εξαφανίζουν τον χριστιανισμό. Βλέπετε όμως η Εκκλησία με πόση τιμή περιβάλλει τα τίμια λείψανα. Ακριβώς γιατί το λείψανο που είναι ύλη, είναι αγιασμένη ύλη. Γιατί ακριβώς την προσέλαβε ο Χριστός την ύλη γενικότερα. Δεν είναι κακή ύλη. Η ύλη γίνεται κακή όταν αρνείται το καλό, όταν ξεφύγει δηλαδή και κάνει πράξεις κακές. Και το σώμα του ανθρώπου, επειδή μυρώνεται, αγιάζεται, ευωδιάζει κιόλας σε περιπτώσεις Αγίων. Και όλοι καλούμαστε. Και έτσι κρατάει η Εκκλησία τα λείψανα, τα έχει για να εγκαινιάζει αγίες τράπεζες, να τα βάζει στα αντιμήνσια, να τα προσκυνούν οι άνθρωποι, να παίρνουν χάρη, είναι χαριτόβρητα λείψανα και να κάνουν και ιάσεις. Λοιπόν, έχουμε τους Αγίους Αναργύρους, ας πούμε, έχουμε Δίψανα, Δίψανα και όλοι οι Άγιοι, και με πόσο σεβασμό, αγάπη και ελπίδα καταφεύγουν οι πιστοί, και δεν είναι δολατρία αυτό. Είναι σεβασμός και αγάπη στην αγιότητα. Επιθυμία να γίνουμε και εμείς Άγιοι, έτσι πρέπει να τους, το θέλουμε. Με στάχτη, και πού την πετάμε τη στάχτη, στον αέρα, στη θάλασσα, δεν έχει νόημα, δεν έχει αξία, δηλαδή... Είναι πάλι μια προσβολή αυτού του πολιτισμού, της ταφής. Νομίζω όλα αυτά, αν τα αναλύσει κανείς, καταλαβαίνει περισσότερο γιατί η Εκκλησία δεν θέλει αυτό και τιμάει το νεκρό με όλες τις τελετές που ήθελε ο Έλληνας. Έτσι, να θάβονται οι νεκροί του. Οι Στουδίτες έχουν ένα παράδειγμα, αδελφοί, την ημέρα της πρωτοχρονιάς στην Εκκλησιαστική, 1η Σεπτεμβρίου, αν οι μοναχοί που γύρναγαν στους δρόμους έβλεπαν νεκρούς και τίποτα, πέθανε άνθρωποι, όπως και σήμερα μπορεί, έπρεπε να τον πάρουν τον νεκρό, να του περιποιηθούν τις τιμές, τις ταφικές που έχει κάθε νεκρός, μύρωμα, όλα αυτά, και να ταφεί, να μην αφήσουν στο δρόμο νεκρό άνθρωπο. Είναι σαν τον πόλεμο, δεν αφήνουμε τους νεκρούς. Βλέπετε και στους πολέμους ακόμα υπάρχει ειρήνη για ένα διάστημα, για να περισυλλέξουν τους νεκρούς ο καθένας και να τους θάψουν. Ή έχει συμβεί, έχω ακούσει, και ο αντίπαλος θάβει τον νεκρό αντίπαλο. Άλλο που κάποιοι τους νεκρούς τους, άλλο τους βεβηλώνανε και δεν θέλουν να τους πάρουν να φύγουν. Λοιπόν, βλέπετε, ο πολιτισμός αυτά προβλέπει. Και η Εκκλησία, για να κλείσω αυτό το σχόλιο, έχει έτσι αυτή την ακολουθία, την νεκρόσιμη, η οποία ήταν προϊόν μακράς εξελίξεως, υπήρχαν μεμονωμένες ευχές αρχικά και μετά από το 12ο, 13ο αιώνα κάπου εκεί εξελίχθηκε σε μεγάλη ακολουθία με ευλογητάρια, με τον άμωμο κλπ. Και αν δει κανείς τα επιμέρους στοιχεία, έτσι, θα δει, μιλάει για, έχει υπόψη της τη θεολογία περί δημιουργίας της γενέσεως, χους ή και εις γη να πελεύσει. Μιλάει για σώμα. Άλλο που το λέει και η Καινή Διαθήκη, ιερό, ναό, όλα αυτά. Παραβάσει εντολής δε πάλιν μη επιστρέψεις, εις γη εξής ελήφθην, τα ευλογητάρια που λέμε. Και αυτό που λέει ο Εκκλησιαστής, και επιστρέψει ο χους εις την γη. Αυτή η θεολογία περί ταφής, η θεολογία. Έτσι μας περιγράφει η γένεση, έτσι μας δημιούργησε ο Θεός, να πούμε, από χώμα, και επιστρέφουμε στη γη. Είδομε, ένας μακαρισμός τώρα πάλι από την εκδόση, είδομε, λέει, της τάφης, ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος, την πραγματικότητα. Ο ωραίος άνθρωπος, λέει το κείμενο, πώς κατέληξε να είναι τόσο άσχημος, ή στρατιώτης, ή βασιλεύς, ή ό,τι να είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και άλλα αποσπάσματα από την ακολουθία των κεκοιμημένων μιλούν για ταφή, για σώμα. Δείχνει τον σεβασμό, και ένα τελευταίο από το σώμα. Ξέρετε ποια είναι η τελευταία πράξη της τάφης? Ο ασπασμός. Δεύτε τελευταίων ασπασμών. Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι υπάρχει μια σχέση του νεκρού που δεν μιλάει πλέον με το ζωντανό. Και αυτή τη σχέση δεν μπορεί να διακόψεις. Τόσο βία. Επίσης, και στον τάφο βέβαια ρίχνεται λάδι, και άλλο ρίχνουν και ίνο, αλλά λάδι, ας πούμε. Ξέρετε αυτές οι πράξεις τι θυμίζουν? Βάπτισμα. Είναι μια αναβάπτιση, ας πούμε, του σώματος κατά κάποιον τρόπο. Ή το μύρωναν παλιά, έτσι, και ο Χριστός εμυρώθη. Και μια ελπίδα στην Ανάσταση. Και μια συμφιλίωση με αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι αυτή τη διαδικασία περνούν. Και είναι μια ευκαιρία απελευθέρωσης από το κακό που υπάρχει στον κόσμο. Όλα αυτά λείπουνε σαν στοιχεία πολιτισμού, θεολογίας, αντιλήψεων, αυτοσυνειδησίας, από αυτούς που δέχονται τη βία διαδικασία της αποτέφρωσης, ξανατονίζω τη λέξη, και όχι απλώς της καύσης, που μπορεί και να υπάρχει από μη επιθυμητή βέβαια επιλογή, να υπάρχει μέσα στην παράδοση. Λοιπόν, το μήνυμα της Αναστάσεως, δηλαδή αν κλείσω αυτή η ακολουθία από την νεκρόσιμη που άλλη φορά μπορούμε να τη δούμε, είναι ένας ύμνος τόσο στην Ανάσταση, γιατί είναι και αυτό και μυστήριο, ξέρετε. το μυστήριο των ιερών και κοιμημένων. Του λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης είναι μυστήριο, γιατί το τριλάμπ, γιατί μιλάει για Ανάσταση. Και είναι και ένα σύμνο στο σώμα. Στην αναδημιουργία του ανθρώπου, που σπήρεται φθαρτό, φθαρτό και γύρεται άφθαρτο. Και στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, αδελφοί, λέει χάρισέ μου την αφθαρσία του σώματος και της ψυχής. Γιατί δεν υπάρχει ασώματος Ανάσταση. Άρα η έννοια του σώματος τονίζεται και εν ζωή και εν θανάτω. Και εν τη Αναστάση με μια άλλη βέβαια μορφή, άφθαρτη, που δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Όλα αυτά ήταν μια θεολογία. Για εμένα η θεολογία είναι πολιτισμός. Ο πολιτισμός της σάρκωσης, όπως έτσι τονίζεται από σύγχρονους έτσι εκφραστές του θεολογικού λόγου. Ας τα λέμε αυτά. Αυτά πηγάζουν μέσα από τις ακολουθίες μας και πηγάζουν μέσα από την εμπειρία την διαχρονική. Ποτέ η Εκκλησία δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο. Όχι ότι δεν σέβεται την ελευθερία του καθενός, ίσα ίσα. Αλλά οφείλει και ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ας πούμε, να ξέρει και τις συνέπειες και τη χάνει, ας το πω έτσι πάρα πολύ λαϊκά, και όχι μόνο αυτοί που πεθαίνουν, βέβαια δεν καταλαβαίνουν η ακολουθία αυτή που γίνεται, που είναι τιμή στο σώμα και αναφορά στην Ανάσταση. Δεν είναι μόνο για, λένε κάποιοι είναι μόνο για τους ζωντανούς, δεν είναι έτσι. Η ακολουθία είναι προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων εν χώρα ζώντων, λέει Αβραάμ, Ισαάκ, ζωντανών ανθρώπων δηλαδή. Είναι προσευχή λοιπόν για τους νεκρούς, για να πάνε κοντά στο Θεό, γι' αυτό έχουμε και τα μνημόσυνα, τρίτα, ένατα, τεσσαρακοστά και ετήσια, αλλά είναι και για τους ζωντανούς, για να ενισχύσει την πίστη και την ελπίδα των. Είμαστε άνθρωποι με ελπίδα. Νομίζω η πράξη της αποτέφρασης και το βίον που έχει, που δεν είναι και οικονομικότερη, γιατί λένε μερικοί κοστίζει, ίσα-ίσα, από ό,τι έχω ακούσει, η ίδια έξοδα είναι. Λοιπόν, ούτε τίθεται θέμα χώρου. Υπάρχουν τα οστεοφυλάκια, τα οποία ανακομιδές διψάνων έχουμε και γιορτές ανακομιδές διψάνων. Τι να κάνουμε, πεθαίνει κάποιος μετά από 3 χρόνια, τι σημαίνει ανακομιδή. Παίρναμε τα λείψανα από ένα μέρος, θα πάμε κάπου αλλού. Τα παίρναν τα λείψανα οι αυτοκράτορες από διάφορα μέρη, τα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη και χτίζανε πάνω στους τάφους του, στα λείψανα χτίζανε ένα ίδρυα. Τα λεγόμενα μαυσολία. Και εκεί γιορτάν και γιορτές. Άρα είναι αφορμή γιορτής η ταφή και το σώμα. Δεν είναι να σκορπάμε. Και να μην υπάρχει εξαφανισμός των πάντων. Δηλαδή να εξαφανίσουμε τι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν στέκει πολιτισμικά, ιστορικά, πνευματικά περισσότερο. Και η Εκκλησία δεν μπορεί να επεμποδίσει αυτόν τον πολιτισμό που κουβαλάει μέσα της και στη ζωή της και που πρέπει να περνάει, να το λέμε αυτό, και από εκπομπές και από ομιλίες και από συγγράμματα και στόμα-στόμα. Αυτός ο αποχριστιανισμός που γίνεται σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, ξεφτίζει το ένδυμα, πρέπει να το ράψουμε ξανά. Να αρμόσουμε τα δεσπασμένα τμήματα του διαλελειμμένου έτσι σώματος που δυστυχώς κουβαλάμε. Έχουμε ωραία στοιχεία σαν παράδοση. Και σαν Έλληνες, σαν Χριστιανοί και Ορθόδοξοι περισσότερο.
1: Κύριε Σκαλτσή, η Εκκλησία έχει εκφραστεί επίσημα με εγκυκλίους.
0: Ναι. Πάντα η Εκκλησία διαφωνούσε και διεμείνει στους κρατούντες, γι' αυτό και αυτοί οι νόμοι δεν επικράτησαν παλαιότερα, παρά μόνο τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η πιο τελευταία εγκύκλιος είναι το 14, εξαφορμής πάλι του νομοθετικού πλαισίου που έγινε και επικρατεί κάπου εκεί. Η Εκκλησία δεν δέχεται, υπάρχει συνοδική απόφαση, υπάρχει εγκύκλιος δηλαδή της Συνόδου. Και λέει, κατόπιν τούτου η διαρκής Σύνοδος αποφάσισε να ενημερώσει στο πλαίσιο της αγρύπνου ποιμαντικής φροντίδος της το ευσεβές αυτής πλήρωμα κληρικούς και λαϊκούς για τις ακόλουθες κανονικές συνέπειες της αποτεφρώσεως. Για αυτή τη φράση. Και δεν είναι τυχαία που επιλέγει την αποτέφρωση, όχι κάψη. Η αποτέφρωση του σώματος δεν είναι σύμφωνη προς την πράξη και παράδοση της Εκκλησίας για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς λόγους. Νομίζω αναφερθήκαμε λίγο πολύ. Δεύτερον, προς αποφυγήν οποιασδήποτε θεολογικής, κανονικής και ανθρωπολογικής εκτροπής, απαραίτητος είναι ο σεβασμός των θρησκευτικών πεπιθύσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και η διακρύβωση της οικίας βουλήσεως του και κοιμημένου. Και όχι η βούληση ή η δήλωση των οικείων του. Και ένα τρίτο έχει, εκείνος ο οποίος αποδεδειγμένος οικειοθελώς δήλωσε την επιθυμία περί κάψης του σώματός του, δηλώνει την αυτονόμησή του. και ως εκ τούτου δεν τελείται νεκρόσιμος ακολουθία και ιερό μνημόσυνο υπέρ τούτου. Παρά τα αυτά, επαφίεται στην ποιμαντική σύνεση και την διακριτική ευχέρεια του Οικείου Μητροπολίτου η τέλεση απλώς Τρισαγίου, το οποίο είναι και εκτός λειτουργίας, το μυστηρίο δηλαδή. Είναι μια προσευχούλα αυτή, την οποία δεν μπορείτε να αρνηθείς.
1: Κύριε Σκαλτσή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σήμερα μας είπατε, για το μεγάλο αυτό θέμα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας.
0: Ναι, πράγματι εμείς εδώ απλά βάλαμε τις προϋποθέσεις για τις οποίες η Εκκλησία δεν θέλει και δεν δέχεται την αποτέφρωση, το ξανατονίζω τη λέξη, και όπως λέγει εγκύκλιος, για θεολογικούς, κανονικούς και ανθρωπολογικούς έτσι λόγους, δείχνει το σεβασμό της στο ανθρώπινο σώμα. Και θα έχετε την ταφή με συγκεκριμένη ακολουθία. Αν αλλάξει αυτό, αν δεχθεί η Εκκλησία την καύση, θα αλλάξει και ακολουθία. Ή την καύση, ή την αποτέφρωση. Έτσι. Απλώς μια προσευχή, κάθε επίσκοπος, κάθε παπάς μπορεί να μια προσευχή για την ανάπτυξη αυτού του ανθρώπου που τον ΑΒ λόγο έχει επιλέξει αυτό. Αλλά όχι όμως μνημόσυνο, γιατί αυτό είναι μέσα σε λειτουργία, είναι ενταγμένο στο μυστήριο, οπότε δεν το δέχεται η Εκκλησία.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Σκαλτσής, ομότιμος καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας μίλησε σήμερα σχετικά με το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας από τη μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα, τον ψυχολόγο της μονάδας, τον κύριο Ευάγγελο Πιαστόπουλο. Κύριε Πιαστόπουλε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Και ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ένα ιδιαίτερο μέρος, ένας ιδιαίτερος χώρος είναι αυτός που διακονείτε, που προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Θέλετε να μας παρουσιάσετε αυτόν τον σύλλογο, αυτή τη μονάδα, όπως τη λέτε, την Ελπίδα?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας για τη συζήτηση. Λοιπόν, η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα ιδρύθηκε από γονείς αυτιστικών ατόμων το 1979 και φιλοξενεί στην παρούσα φάση 50 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δηλαδή, και υπάρχει και η νοητική υστέρηση βέβαια. Όταν πρωτοϊδρύθηκε η μονάδα, υπήρχε ένας σκοπός από τους γονείς. Κάποιοι γονείς θεώρησαν ότι μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα και έτσι δημιουργήθηκε η μονάδα από τους γονείς, κάποιους ελάχιστους, όχι όπως τώρα. Ήταν μια αρχική προσπάθεια. Γεννήθηκε λοιπόν η προσπάθεια αυτή το 1979. Τώρα βέβαια με τον καιρό έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα για τον αυτισμό και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και η γνώση μας γενικά στον αυτισμό. Περίπου γύρω στη δεκαετία αρχίσαμε να έχουμε και κάποιες συνεργασίες με πανεπιστήμια. Το εξωτερικό είχαν γίνει κάποιες πολλές συζητήσεις και συνέδρια παράλληλα. Το πιο βασικό είναι ότι υπήρχε ένα κοινό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να λυθεί και αυτό έγινε βαθμία γνωστό, δηλαδή γύρω στα 15 χρόνια. Εκμεκτάθηκε η γνώση μας γύρω από τον αυτισμό και μπορέσαμε και έχουμε περισσότερη γνώση, συνεργασίες με όλο τον κόσμο. Επίσης υπήρχε το ενδιαφέρον του κόσμου προς το σχολείο, προς τη μονάδα. Τώρα, τι είναι αυτισμός, για να το εξηγήσουμε?
0: Ναι, βεβαίως, πείτε μας για να καταλάβουμε καλύτερα.
1: Είναι μια νευροψυχιατρική διαταραχή που αφορά κυρίως την επικοινωνία. Δηλαδή ένα αυτιστικό άτομο δεν μπορεί να επικοινωνήσει λόγω της έλλειψης λόγου. Τα περισσότερα δηλαδή παιδιά με αυτισμό έχουν έλλειψη λόγου. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες συνοδές καταστάσεις. Δηλαδή η έλλειψη φαντασίας, όπως έχει ένα φυσιολογικό παιδί, η έλλειψη φαντασίας στο παιχνίδι, κάποιες στερεοτυπικές συμπεριφορές, δηλαδή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν την καθημερινότητα του παιδιού. Επίσης υπάρχουν πολλά προβλήματα από άλλες καταστάσεις, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και ταυτόχρονα υπερκινητικότητα, μπορεί να υπάρχει επιληπτική διαταραχή, μπορεί να υπάρχουν και άλλες καταστάσεις οι οποίες μιλάμε τώρα για μια πολυαναπηρία, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι το πιο βασικό όμως θέμα στην όλη κατάσταση είναι η επικοινωνία. Και όταν δεν υπάρχει και επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, τι σημαίνει αυτό? Πολλά σημαίνει βέβαια, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά το πιο βασικό είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή πρόβλημα υγείας, να τον πονάει το στομάχι του και αυτό μπορεί να μην το επικοινωνήσει. Τα πολύ απλά λέμε. Άρα εμείς πρέπει, κάποιος που φροντίζει ένα παιδί με αυτισμό πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει να ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Γι' αυτό μιλάμε τώρα για μια αναπηρία η οποία μπορεί να φαίνεται ένα παιδί ότι έχει να είναι αρτιμελές σε πολλά σημεία, να είναι πολύ καλά, να έχει μια εξωτερική εμφάνιση πολύ σωστή. Αλλά μόλις υπάρχει το θέμα της επικοινωνίας και της συμμετοχής στο τι γίνεται στην κοινωνία γενικότερα, Τι σημαίνει αυτό που λέω? Δηλαδή σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει αυτισμό δεν μπορεί να σχετιστεί με τους υπόλοιπους. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει μια επικοινωνία που έχουμε εμείς, το καθημερινό που λέμε αλυσβερίση. Αυτό δεν υπάρχει. Και εμείς καλόμαστε κάθε φορά να δώσουμε μια κατεύθυνση σε ένα παιδί με αυτισμό, αυτοί που ασχολούνται με το παιδί, τον άνθρωπο και τον ενήλικα βασικά, αυτιστικό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατεύθυνση στη ζωή του. Αυτό προσπάθησε να γίνει, προσπαθήσαμε να κάνουμε και εμείς στο χώρο μας και συνεχίζεται με αρκετή επιτυχία. Πιστεύω. Και όλοι μας το πιστεύουμε. Βέβαια, οι γνώσεις μας γύρω από τον αυτισμό είναι πάρα πολλές πλέον, αρκετές θα έλεγα, αλλά όχι επαρκής. Για την περίπτωση στο τι μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες καταστάσεις στον αυτισμό που είναι πολύ δύσκολες και από άλλες απόψεις. Θέματα επιθετικότητας, θέματα λειτουργικής ζωής μέσα στο σπίτι, ακόμα και μέσα στο σπίτι δηλαδή. Και υπάρχει μία δυσκολία από τους γονείς κυρίως στο χειρισμό. Για να το περιγράψουμε με μία απλή λέξη, με ένα απλό παράδειγμα. Όταν πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο, ένας άνθρωπος καθημερινά πηγαίνει σε ένα εστιατόριο, θέλει να παραγγείλει. Γνωρίζει το σενάριο και τι πρέπει να κάνει. Ένας αυτιστικός δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον από μόνος του. Πρέπει να του τα εκπαιδεύσουμε. Αυτό κάνει η μονάδα μας εδώ και πόσα χρόνια. Δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να αυτονομηθούν. Να μπορέσουν να έχουν μια καθημερινή ποιότητα ζωής πολύ σωστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες και ικανότητες, εδώ πέρα λίγο τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει αυτισμό, δηλαδή που δεν μπορεί να διαβάσει, να μιλήσει και να κάνει διάφορες άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται, στις οποίες απαιτούνται ο λόγος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο είναι το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του σχολείου του κανονικού. Οπότε, οι στόχοι αναπροσδιορίζονται. Πρέπει να αλλάξει η στοχοθεσία σε κάθε τέτοια κατάσταση, η οποία είναι εξατομικευμένη πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει για κάθε άτομο κάποιος εκπαιδευτικός να μπορέσει να δώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι το πρόγραμμα του τύπου όταν ένας εκπαιδευτικός έχει 25 παιδιά να εφαρμόσει το ίδιο πρόγραμμα. Και πλέον έχει γίνει ήδη γνωστό ότι και με την παράλληλη εκπαίδευση που υπάρχει στα σχολεία πλέον, ότι έχει γίνει ήδη γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που λένε ένας προς έναν. Σε συγκεκριμένα παιδιά όμως, όχι στα παιδιά που είναι φυσιολογικά. Τώρα, εμείς όσον αφορά την υπόλοιπη εκπαίδευση, το κομμάτι της εκπαίδευσης αφορά δηλαδή καθαρά την αυτονομία. Και ο στόχος είναι, απότερος στόχος είναι η ποιότητα ζωής και επίσης η διαβίωση των ατόμων, η αυτόνομη διαβίωση των ατόμων που έχουν αυτισμό.
0: Μπορούν να βοηθηθούν τα άτομα αυτά? Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, εξέλιξης, έτσι, πρόοδου?
1: Ναι, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα θεραπευθούν. Αυτό το ξεχνάμε. Προς το παρόν τουλάχιστον, άμα γνωρίζει κάποιος κάτι, μακάρι να γνωρίζει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι θα πάρω κάποιο φάρμακο και θα βελτιωθεί ο αυτισμός. Θα πάρει κάποιο φάρμακο, άλλου είδους φάρμακο, για παράδειγμα, που θα τον ηρεμήσει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ο αυτισμός αυτός καθεαυτός δεν θεραπεύεται. Με την έννοια αυτή που λέμε, όταν πας στον γιατρό θα σου δώσει ένα φάρμακο, θα περάσει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια κατάσταση εφόρου ζωής, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να θεραπευτεί, να αντιμετωπιστεί υπό την επιμέλεια κάποιων ανθρώπων.
0: Και αυτό κάνετε και εσείς μάλλον στην Μονάδα Ελπίδα,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ένα πράγμα που συμβαίνει διαβίου. Και επομένως πρέπει και εμείς να το φροντίσουμε και φύσεις να όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιείται, όχι με την να προσπαθήσει τέλος πάντων να ενασχοληθεί με κάτι τέτοιο, αν μπορεί και αν αντέχει, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα.
0: Μιλάτε τώρα για το θέμα του εθελοντισμού μάλλον, κύριε Πιαστόπουλε, και μας λέτε ότι θέλετε ανθρώπους δίπλα σας, έτσι, να ασχοληθούν.
1: Εντάξει, πάντα δεχόμαστε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε εθελοντικά είτε με κάποια προσπάθεια τέλος πάντων να ασχοληθούν, να μπουν στη διαδικασία να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Φυσικά, εννοείται πως το δεχόμαστε. Απλώς δεν είναι και εύκολο κάποιος να ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια άνθρωποι που στα χρόνια που περάσανε, απλώς πρέπει να γίνει και γνωστό ότι υπάρχει ανάγκη και ότι χρειάζεται κάθε ένας να συμβάλλει με κάθε τρόπο σε μια τέτοια προσπάθεια. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα σενώνα ο οποίος φιλοξενεί 10 άτομα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να επεκταθεί κατά κάποιο τρόπο και όχι μόνο με εμάς. Γενικά με κάθε προσπάθεια, γιατί ο αυτισμός είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολη και φυσικά ένα παιδί που έχει αυτισμό δεν μπορεί να μείνει επαορίστου μέσα στο σπίτι του. Πρέπει κάποια στιγμή να αυτονομηθεί. Γιατί και οι γονείς κάποια στιγμή δεν μπορούν να αντέξουν ούτε το βάρος, ούτε μπορεί να φύγουν, να μην ζουν ή να μην πολλά συμβαίνουν τέλος πάντων σε μια οικογένεια. Οπότε πρέπει να υπάρχει να αυτονομηθούν τα παιδιά, αλλά και αυτό χρειάζεται βέβαια και όπως γνωρίζετε και άλλα πράγματα, δηλαδή πρέπει να η κοινωνία, η πολιτεία γενικώς να ενδιαφερθεί ως προς το να στεγάσει τέτοιους ανθρώπους. Αυτό είναι γενικό πλάνο, εντάξει, τώρα εμείς λέμε γενικά. Λοιπόν, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Πώς το εννοούμε αυτό, ότι τουλάχιστον έχει αποκτήσει μία ενημέρωση ο κόσμος σε πολλά ζητήματα και μπορεί να εκτιμήσει περισσότερο κάποια πράγματα, να δώσει... να μάθει περισσότερα πράγματα ώστε να μπορέσει να βοηθήσει. Προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο. Τώρα το κάτι παραπάνω είναι θεμητό. Ό,τι χρειάζεται μπορούμε να το δεχόμαστε. Επίσης υπάρχει το ενδιαφέρον του κόσμου που μπορεί και συμβάλλει με κάθε τρόπο, όχι απαραίτητα της ειδίκευσης πάνω στον αυτισμό ή παιδαγωγικής ειδίκευσης ή οτιδήποτε τέτοιο, απλώς και υπάρχουν και υπάρχει και ο Σύλλογος Φίλων που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια περί τα 27 χρόνια, ο οποίος συμβάλλει καταλυτικά σε κάθε προσπάθεια της μονάδας και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια. Επίσης υπάρχει, να γνωρίζετε, κάθε χρόνο γίνεται ένας φιλανθρωπικός αγώνας βουνού στο Ρεόκαστρο, στις εγκαταστάσεις της μονάδας μας, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Και σε αυτή τη φάση γίνεται την Κυριακή των Βαΐων στις 7 Απριλίου. Στις 5 Απριλίου, συγγνώμη. 5 δεν είναι, 5 είναι. Εκείνη την Κυριακή λοιπόν αυτός ο θεσμός είναι θεσμός πλέον, καθιερώθηκε, είναι φιλανθρωπικός αγώνας βουνού, τον οποίο το δημιούργησε ο Σύλλογος Φίλων. Όπως είπα, είναι ένας θεσμός και είναι αναγνώριση της προσπάθειας που έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια, μπορώ να κάνω και μια πρόσκληση.
0: Βεβαίως μπορείτε να απευθύνετε.
1: Στις 5 Απριλίου είναι ο φιλανθρωπικός αγώνας βουνού, ο οποίος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της μονάδας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται για να, φυσικά να τρέξουμε, αλλά και κάποια συνεισφορά του αυτού που τρέχει, η οικονομική συνεισφορά, να δοθεί προς φιλανθρωπικό σκοπό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που πλέον η μονάδα έχει αναγνωριστεί και επίσης έχει καθοδηγήσει και πολλούς άλλους φορείς που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι. Γιατί όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα, με όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι ανάλογες δομές όπως η δικιά μας, ούτε και τόσα χρόνια αναγνωρισμένες.
0: Οπότε μεταδίδετε εσείς την πείρα σας και σε άλλους φορείς, σωστά?
1: Θέλω να πιστεύω, ναι.
0: Ωραία. Από τους γονείς τι ακούτε, που είναι ευχαριστημένοι με το έργο της Ελπίδας? Ναι, από τους γονείς.
1: Σαφέστατα. Είναι.
0: Πρόκειται για γονείς που είναι από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης?
1: Όχι μόνο, και από τα ανατολικά. Εμείς έχουμε δύο τρόπους μετακίνησης με λεωφορεία. Το ένα καλύπτει τη μία πλευρά της Θεσσαλονίκης και το άλλο την άλλη. Μακάρι δηλαδή να μπορούσε να έχει, εγώ για το αυτιστικό άτομο θα μιλήσω, μακάρι ένα αυτιστικό άτομο να είχε πρόσβαση στα πάντα. Αλλά βλέπουμε ότι στην επαρχία γενικώς δεν υπάρχει, εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην επαρχία δεν υπάρχει τρόπο. Δηλαδή ένα παιδί που έχει αυτισμό, μια οικογένεια που έχει ένα παιδί με αυτισμό, το παρατάει. Δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Επίσης, άμα δεν έχει τρόπο μετακίνησης, άμα δεν έχει τρόπο να μπορέσει να πάει κάπου, είναι ένα πρόβλημα. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν τρόποι να μετακινηθούν, να έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Γιατί ο είδος πρόσβαση, μιλάμε τώρα για την πρόσβαση κινητική, και αυτό υπάρχει. Αλλά πιο πολύ να μπορεί να βρει ένα δρόμο, μια οικογένεια, ώστε να βοηθήσει το παιδί. Βέβαια υπάρχουν και είναι γνωστό και αυτό, σε πολλά μέρη υπάρχουν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης τα οποία λειτουργούν και μπορούν να γραφτούν κάποια παιδιά και για κάποιες ώρες να απασχοληθούν. Αλλά δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Εμείς προσπαθούμε να αποτελέσουμε ένα παράδειγμα προς τους υπόλοιπους, ότι καλό είναι να συσπυρώνονται οι γονείς και όλοι όσοι ασχολούνται με ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και πολύ εξειδικευμένο, γιατί όπως είπαμε και πριν, πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα του παιδιού με αυτισμό, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι όπως είναι στο κανονικό σχολείο, που διδάσκονται μια συγκεκριμένη ύλη και προσπαθούν να την προσαρμόσουν όπως νομίζουν οι ίδιοι καθηγητές, δάσκαλοι, παιδαγωγοί. Το πρόβλημα εδώ πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και χρειάζεται να μπούμε στην ψυχολογία του κάθε παιδιού. Και αυτό φυσικά δεν γίνεται με την πρώτη μέρα, γίνεται με τον καιρό. Δηλαδή από εμάς τους εκπαιδευτές πρέπει να υπάρχει να προσαρμοστούμε εμείς στον κόσμο του παιδιού, παρά να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα και να προσαρμοστεί το παιδί προς εμάς. Αυτό είναι κανόνας. Η φιλοσοφία αυτή πρέπει να υπάρχει από την αρχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε γενικά όσους ασχολήθηκαν, ενδιαφέρονται για τη μονάδα. Πραγματικά το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πολύ θερμό και μακάρι δηλαδή να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εμείς, να ανταποκρινόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε αυτή την ανάγκη που λέγεται αυτισμός. Και δεν είναι μόνο του συγκεκριμένου παιδιού, είναι και των γονέων και όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση.
0: Κύριε Πιαστόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας κάνατε του έργου σας και του αυτιστικού ατόμου. Καλή δύναμη ευχόμαστε στο έργο αυτό που επιτελείτε μέσα στην ελπίδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια και μακάρι να αποτελείτε ένα αποκούμπι για όλες τις οικογένειες που έχουν ένα άτομο αυτιστικό, μια χαρά, μια παρηγοριά και ένα στήριγμα.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία και εμείς για την συμμετοχή σας. Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας είχαμε τον κύριο Ευάγγελο Πιαστόπουλο, ψυχολόγο στη Μονάδα Αυτιστικού Ατόμου, Ελπίδα.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Πάτερ Χριστοφόρη, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου.
0: Είναι όντως η μεγαλύτερη μορφή στον χώρο της Εκκλησίας μας, Πάτερ.
1: Μάλιστα.
0: Ο κοινός πρόδρομος.
1: Αφού αυτή τη διαβεβαίωση την έχει και το εγκόμιο, θα λέγαμε, από τον ίδιο τον Κύριο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε τίποτα περισσότερο, αφού ο ίδιος ο Κύριος τον τίμησε και τον επένεσε και είπε ότι δεν γέννησε γυναίκα μεγαλύτερο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οπότε το μεγαλύτερο εγκόμιο του το έχει πλέξει ο ίδιος ο Κύριος. Και εμείς αυτά που θα πούμε θα είναι πολύ λίγα και μικρά μπροστά στην προσωπικότητά του. Αλλά θα πούμε αυτά που γνωρίζουμε από το Συναξάρι και από την Αγία Γραφή για τον Τίμιο Πρόδρομο.
0: Και ίσως, Πάτερ, αυτά αποδείξουν το γιατί τελικά είναι σε τόσο τιμητική θέση μέσα στην Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα.
0: Και γιατί τον ονόμασε έτσι ο Κύριος.
1: Ακριβώς.
0: Τι γνωρίζουμε λοιπόν για τον Τίμιο Πρόδρομο, για τη γέννησή του πρώτα απ' όλα?
1: Για τη γέννησή του, ότι οι γονείς του τον γέννησαν σε μεγάλη ηλικία και αυτό έγινε με θαυμαστό τρόπο μετά από την πρόρηση του Αρχαγγέλου Γαβρίλη προς τον πατέρα του, τον Ζαχαρία. Και προηγήθηκε από τον Κύριό μας 6 μήνες για το έργο του, την προσωπικότητά του. Έχουν προφητέψει 3 προφήτες.
0: Προφητείες και για τον Τίμιο Πρόδρομο.
1: Έχουμε προφητείες και για τον Τίμιο Πρόδρομο. 3 προφήτες και ένας αρχάγγελος.
0: Μπορείτε ο αρχάγγελος να Γαβρίλη, ναι,
1: που υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι η γυναίκα του Ελισάβετ θα μείνει έγκυος, θα γεννήσει ένα αγόρι, θα το ονομάσει Ιωάννη και αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα προπορευθεί πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσει το δρόμο του να περάσει και να προετοιμάσει και το λαό να τον δεχθεί. Οπότε και ο αρχάγγελος, θα λέγαμε, σαν προφήτης, προφητικά μίλησε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Οι άλλοι προφήτες είναι ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προφητεύοντας λέει: «Φωνή βόντος εν τη ερήμον, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας πείτε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ πληρωθήσετε και πάνω όρους και βουνών ταπεινωθήσετε και έστε τα σχολιά εις ευθείας και οι τραχείες οδούς λίες».

και όψετε πάσα σάρξ στο σωτήριον του Θεού. Και λέγοντας ευθείας ο προφήτης Ισαΐας, λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε προς το Θεό ευθεία και όχι πλάγια. Γιατί ο Θεός λέει, όποιος έρχεται προς εμένα πλάγια και εγώ, λέει, με θυμό πλάγιο, θα τον αντιμετωπίσω. Θέλει εμείς, δηλαδή, η καρδιά μας να είναι απλή και ευθεία μπροστά στο Θεό. Και τους εξήγησε ότι το βάπτισμα το οποίο κάνει δεν το κάνει αυθαίρετα, ούτε από μόνος του πήρε την απόφαση, αλλά ο Θεός του το αποκάλυψε. Ο Μεσσίας είναι ανάμεσά σας, μεταξύ σας, και δεν τον ξέρεις εσύ και δεν τον γνωρίζει και ο λαός. Για να φανερωθεί ποιος είναι, θα τους βαπτίζεις έναν έναν, και σε όποιον θα δεις να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να μείνει σε αυτόν, αυτός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα σας βαπτίσει όλους εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Και αυτή την προφητεία του προφήτου Ισαΐα τη χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο πρόδρομος. Βλέπουμε ότι είχε αυτοσυνειδησία, γνώριζε ποιος είναι. Και όταν έστειλαν ιερείς και λεβίτες να το ρωτήσουν ποιος είσαι εσύ και γιατί βαπτίζεις, και τους είπε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και λέει, αφού δεν είσαι ο Χριστός, τότε γιατί βαπτίζεις, ποιος είσαι, πες μας μια απάντηση. Και τους είπε ότι εγώ είμαι, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας, η φωνή βοώντας εν τη ερήμο. Δηλαδή, μια φωνή η οποία φωνάζει στην έρημο και προετοιμάζει τους ανθρώπους να δεχθούν το Χριστό. Και λέει, εσείς που είστε υπερήφανοι σαν τα ψηλά τα βουνά, ταπεινωθείτε για να δεχθείτε το Μεσσία. Γιατί ένας υπερήφανος, άμα του πούνε για το Μεσσία ή για το Χριστό, δεν τα δίνει σημασία. Και εσείς, λέει, που είστε καταβαραθρωμένοι, βουτυγμένοι, συγγνώμη, μέσα στην αμαρτία, εκ των σπαργάνων, ήταν ένα από τα δύο μωρά που γλίτωσαν από τη σφαγή του Ηρώδη και μεγάλωσε από τα σπάργανα στην έρημο, έζησε όλη τη ζωή του στην έρημο. Εκεί στην έρημο δεν είχε σπίτι, δεν είχε τραπέζι, δεν είχε καρέκλα, δεν είχε κρεβάτι. Δηλαδή, θα λέγαμε, ζούσε μια αγγελική ζωή, σαν άσαρκος. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο, και τα ρούχα του ήταν φτιαγμένα από τρίχες καμήλας και μια δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Θα λέγαμε, είχε ξεπεράσει κάθε υλική ανάγκη και ζούσε μια αγγελική ζωή. Εκτός από αυτό, οι πατέρες λένε, επειδή το όνομά του αρχίζει από το Ιώτα και το Ιώτα στα ελληνικά είναι το 10, ότι θα είναι και ο αρχηγός του 10ου τάγματος του αγγελικού που θα απαρτιστεί από τους Αγίους, από τους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι θα αξιωθούν να γίνουν πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, θα έχουν σαν ταγματάρχη, σαν αρχηγό του 10ου τάγματος, τον Ιωάννη. Η επικρατούσα βέβαια άποψη είναι ότι θα είναι ο αρχηγός του μοναχικού τάγματος, δηλαδή όσοι μοναχοί θα αξιωθούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού θα έχουν σαν αρχηγό τους τον Τίμιο Πρόδρομο. Αλλά εγώ το επεκτείνω και βλέπω ότι θα είναι όχι μόνο των μοναχών αρχηγός, αλλά όλων των ανθρώπων των Αγίων. Δηλαδή και των Αποστόλων και των Μαρτύρων και των Προφητών, γιατί ο ίδιος είχε όλα τα αξιώματα. Ήταν Απόστολος των Αποστόλων, αφού οι Απόστολοι ήταν μαθητές του, όπως ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ήταν μαθητές του Αποστόλου Ιωάννου. Οπότε θα λέγαμε, σαν δάσκαλος των Αποστόλων, είναι τουλάχιστον ίσως με τους Αποστόλους. Είναι προφήτης, είναι μάρτυρας, γιατί μαρτύρησε για τον Χριστό. Είναι και αρχιερέας στη θέση του πατέρα του, του Ζαχαρία, και σύμφωνα με τον νόμο της Λεβιτικής Ιεροσύνης, ο γιος διαδεχόταν τη θέση του πατέρα του. Και αφού ήταν μοναχογιός, θα λέγαμε, του Ζαχαρία, η αρχιεροσύνη του πατέρα του πηγαίνει σε αυτόν. Οπότε έχει όλα τα αξιώματα και έτσι επαξίως θα είναι αρχηγός όχι μόνο των μοναχών, αλλά όλων των ανθρώπων, αφού λέει ο Κύριός μας, όσοι θα αξιωθούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, να γίνουν Άγιοι, δεν θα ζουν όπως σε αυτή τη ζωή, αλλά θα ζουν σαν άγγελοι στον ουρανό. Οπότε όλο το 10ο τάγμα θα απαρτιστεί από τους Αγίους, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγιάσουν και η ζωή τους πλέον στον ουρανό

0: θα είναι μια ζωή αγγελική. Οι μοναχοί βέβαια εικονίζουν από αυτή τη ζωή τη μέλουσα ζωή, δηλαδή πώς θα είναι οι Άγιοι στην άλλη ζωή, το προεικονίζει το μοναχικό τάγμα, θα λέγαμε, η μοναχική ζωή. Αλλά δεν θα περιορίζεται στην άλλη ζωή μόνο στους μοναχούς, αλλά θα είναι σε όλους τους Αγίους.
1: Είναι όμως ο προστάτης των μοναχών, θεωρείται.
0: Είναι ο προστάτης των μοναχών, ακριβώς, ναι. Και υψώζεται και ένα περιστατικό όταν κάποιος μοναχός είχε αμαρτήσει στα Ιεροσόλυμα, ο Πατριάρχης για να τον τιμωρήσει του έβγαλε το μοναχικό σχήμα και το φόρησε σε ένα χείρο, σε ένα γουρούνι, και το άφησε στην πόλη έτσι να περιφέρεται. Αλλά αυτό ο Ιωάννης το θεώρησε μεγάλη αμαρτία και ασυγχώρητη. Οπότε εμφανίστηκε στον Πατριάρχη και του είπε: «Γι' αυτό που έκανες, δεν ξεφτέλησες», λέει, «εκείνο το μοναχό, αλλά ξεφτέλησες το σχήμα το μοναχικό, το δικό μου σχήμα. Οπότε θα δώσεις λόγο στη Δευτέρα Παρουσία για αυτή την πράξη σου και εγώ εκείνη την ώρα θα ζητήσω την παραδειγματική τιμωρία σου». Εκείνος προσπάθησε να τον εκλυπαρίσει, να τον, θα λέγαμε, να τον εξευμενήσει, να χτίσει εκκλησία στο όνομά του, αλλά πάλι του εμφανίστηκε ο πρόδρομος και του είπε ότι αυτά που σου είπα θα γίνουν. Βλέπουμε τον τίμιο πρόδρομο να υποστηρίζει το μοναχικό σχήμα, το οποίο είναι το δικό του σχήμα, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Πρόκειται, πάτερ, για μια μορφή που βρίσκεται ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.
0: Ακριβώς.
1: Ανήκοντας και στις δύο.
0: Ανήκοντας και στις δύο. Πολύ σωστά το είπατε. Γιατί και ο Κύριος μας είπε ότι παρόλο που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μεγαλύτερος από τους ανθρώπους που γέννησε γυναίκα, όμως ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Δηλαδή το μέλος της Εκκλησίας, το οποίο απολαμβάνει τη χάρη του Θεού, την οποία ο τίμιος πρόδρομος δεν μπόρεσε να γευθεί μετά την Πεντηκοστή, είναι, θα λέγαμε προσωρινά, μεγαλύτερος στη χάρη από τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ο οποίος κατ' οικονομία, για να κηρύξει την έλευση του Χριστού και στις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη, έγινε αυτή η οικονομία ώστε να γίνει ο σφαγιασμός του πριν από την Πεντηκοστή. Και με χαρά κατέβηκε στον Άδη και κήρυξε την έλευση του Χριστού στους απαιώνους κοιμηθέντας.
1: Πάτερ, για το κήρυγμά του στον Άδη, τι έχετε να μας πείτε?
0: Με το θάνατο του Ιωάννου του Βαπτιστού έγινε μια οικονομία ώστε να κατέβει πριν από τη Σταύρωση του Κυρίου και να κηρύξει στις ψυχές των απαιώνων αποθαμένων την έλευση του Χριστού.
1: Εννοείται να προετοιμάσει και εκεί τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Κύριος κήρυξε στον Άδη.
0: Ναι, να δεχθούν το Μεσσία, δηλαδή και εκείνη. Είναι τόσο μεγάλο το έργο του προδρόμου, δηλαδή δεν προετοίμασε μόνο τους ζωντανούς, αλλά και τους αποθαμένους. Και κηρύττοντας τον Άδη, προφανώς τους είπε ότι ο Μεσσίας ήλθε. Εγώ τον είδα με τα μάτια μου, είδα το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει σε αυτόν και άκουσα τη φωνή του Πατέρα που είπε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Οπότε πλησιάζει η στιγμή της λύτρωσής σας. Πλησιάζει ο καιρός να γλιτώσετε από τα δεσμά του Άδου και η απελευθέρωσή σας και η μετεκατάστασή σας στον Παράδεισο.
1: Μάλιστα. Ωστόσο δεν πρόλαβε την Πεντηκοστή, δεν πρόλαβε τη δημιουργία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό ο Κύριος λέει ότι ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με την έννοια ότι το τελευταίο μέρος της Εκκλησίας απολαμβάνει τη χάρη αυτή την οποία δεν πρόλαβε ο Ιωάννης να την απολαύσει, τουλάχιστον εδώ στη γη, αλλά θα την απολαμβάνει στον ουρανό μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Η Πεντηκοστή βέβαια δεν είναι γενέθλιο σήμερα της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία στην κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος προϋπήρχε και είναι αίδια. Αλλά είναι γενέθλιο σήμερα με την έννοια ότι για πρώτη φορά άνθρωποι ξαναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Με τη βάπτιση που έγινε μετά την Πεντηκοστή πήραν το Άγιο Πνεύμα και μετά βαπτίστηκαν και στο νερό, και αυτό είναι η πνευματική τους γέννηση, η γέννησή τους από το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπε ο Κύριος ότι αν δεν γεννηθεί κάποιος εξίδατος και πνεύματος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και

0: αυτό δηλώνει την υιοθεσία, δηλαδή τη γέννηση από το Άγιο Πνεύμα, ότι εκείνη την ημέρα για πρώτη φορά άνθρωποι γεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ξαναγεννήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα και έγιναν στην πραγματικότητα ιοί και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Γι' αυτό λέγεται γενέθλιο σήμερα, γιατί είναι η πρώτη φορά που αναγεννήθηκαν άνθρωποι την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι απάρτησαν την πρώτη ανθρώπινη κοινωνία της Εκκλησίας.
1: Μάλιστα, και στην οποία όπως είπατε δεν πρόλαβε να συμμετάσχει ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
0: Ακριβώς,
1: αφού,
0: ναι.
1: Θανατώθηκε, βασανίστηκε πριν την
0: Σταύρωση του Κυρίου.
1: Και πριν την Πεντηκοστή φυσικά.
0: Μάλιστα. Ένας άλλος προφήτης ο οποίος προφητεύει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή είναι ο ίδιος ο πατέρας του. Όταν 1η Ιουλίου το 1 μετά Χριστόν ήρθαν να δώσουν το όνομα στο παιδί, ρώτησαν την Ελισάβετ πώς θα πούμε το όνομά του. Εκείνη είπε Ιωάννης και της είπαν ότι κανένα συγγενής σας δεν έχει αυτό το όνομα. Τότε έκανα νόημα στο Ζαχαρία και εκείνος ζήτησε ένα πινακίδιο να γράψει και μόλις άρχισε να χαράτει στο πινακίδιο το όνομα του παιδιού λύθηκε η αφωνία του και έγραψε και είπε ταυτόχρονα Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Και μετά ακριβώς από τη λύση της γλώσσας του ευλόγησε το Θεό και προφήτευσε για το παιδί του και είπε «Και εσύ παιδί ον προφήτης υψής του κληθήσει προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού». Και με αυτά τα λόγια προφήτευσε όλο το έργο που θα πραγματοποιούσε ο γιος του Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Πάτερ, θα μπορούσαμε κλείνοντας να συνοψίσουμε και να πούμε ποια μηνύματα μας στέλνει στη δική μας πνευματική ζωή ο Τιμίος Πρόδρομος.
0: Ναι, το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου είναι τόσο μεγάλο το οποίο το συνεχίζει και η ίδια η Εκκλησία και ο Χριστός το συνέχισε, λέει μετανοείται ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Η μετάνοια δηλαδή που μας προτρέπει είναι το μεγαλύτερο δίδαγμα για μας και δεν λέει μετανοήστε μια φορά αλλά μετανοείται συνεχώς. Όσο δηλαδή ζει ο άνθρωπος, όσο έχει το λογικό του, όσο αναπνέει, να μην παύσει να μετανοεί, δηλαδή να επιστρέφει στο θέλημα του Θεού, στον αληθινό Θεό. Και η Εκκλησία συνεχίζοντας το έργο του Προδρόμου μας προετοιμάζει όλους για να δεχθούμε και να πιστέψουμε στο Χριστό και μας δείχνει ποιος είναι ο αληθινός Χριστός. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλοί αιρετικοί, πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και παραπλανούν τους ανθρώπους και λένε εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί είναι ο Χριστός και η Εκκλησία έχει σαν έργο της, σαν καθήκον της να μας φανερώσει και να μας υποδείξει ποιος πραγματικά είναι ο αληθινός Χριστός.
1: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
0: Και εγώ να ευχαριστήσω το ραδιοφωνικό σταθμό της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας.
1: Την ευχή σας.
0: Του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη, συγγραφέως, με θέμα «Η Παναγία του τόπου μου».

Ελάτε να δούμε τη Βάτο που ήρθε στη γη. Μπήκε στάδιτα του ναού, γέννησε το σωτήρα μας και μετά πήγε να τον ανταμώσει. Τρεις μέρες, λέει, τον τάφο της στη Γεστημανή τον κρατούσαν το σώμα της οι αγγέλοι και τον ψέλνανε και ψέλνανε. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, τότε άρχισε όλη η οικουμένη να την στέλνει ψαλμουδιές, όλη η οικουμένη να κρέμεται στο φουστάνι που τα λέγαμε της Παναγιάς. Όλοι, όλο τον κόσμο η Παναγιά είναι η μάνα του Θεού μας, αλλά γι' αυτό το γένος, για το γένος μας είναι κάτι της άλλο. Ελάτε να δούμε το δημοτικό μας τραγούδι πως κάνει στρατηγό την Παναγιά. Μόνο το γένος μας μπορούσε να κάνει στρατηγό την Παναγιά, να της βάλει γαλόνια. Και το δημοτικό μας τραγούδι λέει πως όταν άγγελος Κυρίου κατέβηκε να πει πως για τις αμαρτίες μας η πόλη θα τουρκέψει, η Κωνσταντινούπολη, τότε, λέει το δημοτικό μας τραγούδι, μέσα στον κόσμο είδε την Παναγιά να κλαίει και είπε κάτι που δεν ήταν της ώρας να το πει, δεν ήταν λόγος για εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν άντεξε ο άγγελος. Μην κλαις, κυρά Δέσποινα, της είπε, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σας θα'ναι. Να πως το γένος μας βάζει την Παναγιά σε ένα άλλο πια βάθρο. Η Παναγιά του γένους μου, η Παναγιά του γένους μου είναι μπερδεμένη με την παιδεμένη ζωή του τόπου μου, δεμένη με τα βάσανα τα δικά μας, με τα βάσανα της αγάπης, με τους καημούς του χωρισμού, με τις αγωνίες της μητρότητας, τις έγνοιες που έχει ένα σπιτικό. Ο λαός μας με μια θαυμαστή εφευρετικότητα βρίσκει ονόματα, ουσιαστικά επίθετα, και με αυτά στολίζει η Παναγιά. Είναι η μητέρα των μητέρων, μια μητέρα σεμνή, γλυκιά, μια καθημερινή μάνα θα μπορούσαμε να την πούμε, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, θρυνούσα. Είναι αυτή που μας ανακουφίζει και ο ποιητής ο Παλαμάς της τραγουδάει. Γλυκοφιλούσα κάθιστη γιάτρισα πανολήτρα, παραμυθιά περίβλεπτη πανάχραντη οδηγήτρα, αντιφωνήτρα τριχερούσα, βαγγελίστρα λαύρα γόργο επίκο η Αθηναία Ρωμαία φανερωμένη, πύργε χρυσοπλοκότατε λιοσταγμένε θρόνε. Κοιτάξτε ο Παλαμάς λίγα από τα επίθετα που έχουν στολίσει ο λαός μας την Παναγιά. Της λέει εδώ σε αυτό το ποίημα της, 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς το γένος μας, αν δεν έχει παρακαλεθεί στην Παναγιά, ραγιάδες εμείς έχουμε, οικετεύουμε την Παναγιά να έρθει κοντά στο γένος. Και δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι 25 Μαρτίου, τη μέρα δηλαδή που γιορτάζει η Παναγιά μας τον Ευαγγελισμό, κύριε την ημέρα το έθνος ξεσηκώνεται για λευτεριά. Δεν είναι τυχαίο πάλι, τυχαίο. Άκουγα ένα ωραίο ότι έπρεπε από τη γλώσσα μας τη θρησκευτική η τύχη να φύγει και κάθε τι που είναι δεμένο με τη τύχη, το τυχαίο το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. 12 το 1912 όταν λευτερώνεται ένα κομμάτι της πατρίδας μας, σύμπτωση να είναι το ότι πέφτει το Πάσχα και ο Ευαγγελισμός μαζί. Και λέει τότε ο Επίσκοπος ότι σημάδι μεγάλο, σημάδι πως η Παναγιά έρχεται σε αυτό το γένος να το σκεπάζει και να του δώσει χάρισμα. Και έτσι έγινε το 1912, 16 Σεπτεμβρίου ήλθε
ήρθανε τηλεγράφημα παρά του Υπουργείου και μέσα περιλάμβανε για 10 ηλικίες να πάνε να συμπληρώσουν εκεί τις μεραρχίες να πάμε δια πόλεμο στη Μακεδονία. Την άλλη μέρα το πρωί μέσα στην Παναγία μαζεύτη όλο το χωριό και ψάλλει λειτουργία. Πρώτη βολή που ρίξαμε κάναμε το σταυρό μας για να βοηθήσει η Παναγιά τον ιερό σκοπό μας. Αυτό η Νάξος το τραγουδάει. Σεπτέμβρης μήνας παίρνουμε τη Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη και στην Παναγιά την Κανάλα λένε, ήταν όχι λένε, ήταν 25 Οκτωβρίου του 12 όταν η Χρυσό, η ας την πούμε επιστάτησα η οποία φύλαγε το εκκλησάκι της Παναγιάς, ακούει μια φωνή, σήκω Χρυσό και άναψε το καντήλι μου. Αυτό έγινε 25 Οκτωβρίου 1912. Άναψε το καντήλι μου, εγώ πάω να βοηθήσω τα παιδιά μας. Την άλλη μέρα ήτανε που πήραμε τη Μακεδονία, 26 Οκτωβρίου του 12. Μα ο πόλεμος δεν έχει μόνο νίκες, αλλά έχει και πληγωμένους, έχει και σκοτωμένους. Και η Ελληνίδα μάνα, αυτή η χαροκαμένη μάνα, αχ η Παναγιά νικητή στο σπίτι να σε φέρει, όπου είναι μάνα και πονεί και τον καημό μου ξέρει. Μάνα τυχαία ήτανε που την είπαμε την Παναγιά, ξέρει. Και μου έκανε εντύπωση ένα ποίημα του Μωραϊτίνη στην Παναγιά. Σου στέλνω όμως γολύβανο με τα γεράκι του βουνού και δέψου μια παράκληση και από τα δικά μου χείλια. Τώρα που η νύχτα εξάστερη γλυκόφωτα καντήλια σου ανάβει τ' άστρα του ουρανού, γλυκιά του κόσμου δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις, το χέρι μου να γιάνεις. Το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου και σκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπάρω το ντουφέκι. Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Και έστησα εδώ τη λόγχη μου, αλήγει στη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό. Τα γονικά μου είναι από τη Σμύρνη και μου διηγόντουσαν ιστορίες που όταν ήμουν παιδί μοιάζανε με παραμύθιμα, τώρα που μεγάλωσα και βλέπω πόσους φέραμε από εκείνα τα μέρη. Σκέφτομαι που μου λέγε ο πατέρας μου, κλείστε τα μάτια σας και δέστε μπροστά η Σμύρνη να καίγεται, πίσω να βρεις πλεούμενο. Πού να βρεις πλεούμενο? Και όταν έβρισκες, έμπαινες μέσα, μπουκάριζες. Αυτό που λένε χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γίνει και πραγματικότητα και το ξέρουμε όλοι. Έπεφτε το παιδί σου, ποιος να σκύψει να σου πάρει το παιδί? Ούτε εσύ μπορούσες να πάρεις το παιδί σου, έπαιρνες άλλο πιθανώς. Και φτάσανε να μπουνε σε ένα πλεούμενο, αμάν γρήγορα τα σκοινιά να λυθούνε. Και εκείνη την ώρα ακούγεται η φωνή, παιδιά ξεκάσαμε τη φανερωμένη. Και κατέβηκαν και πήρανε τη φανερωμένη αγκαλιά και έτσι ξεκίνησε το πλεούμενο. Από την Παναγιά του Σουμελά ελάτε να το δούμε αν έρθετε στην Αθήνα. Γιορτάζει το Σεπτέμβρη Παναγιά στη Ραφίνα. Θα δείτε 4 ναύτες από εδώ, 4 από εκεί να κρατάνε την Παναγιά. Ασήκωτο βάρος, 8 ναύτες. Και αυτή την Παναγιά τη φέρανε από την Ιωνία, όχι γεροδεμένοι άντρες. Οι άντρες κρύβονταν, περνούσανε από μονοπάτια, μην τους πιάσουν οι Τούρκοι και τους μακελέψουνε. Γυναίκες δεν μπορούσανε, κοπέλες, μην τις πάρουν στα χαρέμια, κρύβονταν. Και αυτή την Παναγιά την ασήκωτη, ποιος λες να την κουβάλισε, μωρά παιδιά και κάτι γερόντι.
μην αφήσουμε την Παναγιά πίσω. Αχ, ολόσωμο, εκεί τον Αγιάννη το Ρώσο να το φέρουμε. Και φτάνει το 1940, το ξέρουμε, το ζήσαμε, είναι αυτή που δίνει προσταγή. Και βρέθηκε τώρα, μετά από 50 χρόνια που μπορέσαμε να ανοίξουμε τα χαρτιά που δεν ανοίγονται, του Άγγλου πρόξενου πρεσβευτή στην Αθήνα, που στέλνει στο βασιλιά γράμμα της Αγγλίας και του λέει ότι αυτό το πόλεμο θα το χάσουνε οι Ιταλοί, γιατί χτυπήσανε στην καρδιά του λαού, χτυπήσανε τη μέρα Παναγιάς, και είπα ότι το τυχερό πρέπει να φύγει από την ελληνική, από τη θρησκευτική γλώσσα, αλλά άραγε είναι τυχαίο, άραγε ότι μπήκαμε στην Κοριτσά, 15 Αυγούστου μας χτύπησαν και τη μέρα των εισοδίων μπήκαμε στην Κοριτσά. Λένε πιάσανε Ιταλούς, ολόκληρο σώμα σκιέρ. Τι γίνεται, γιατί παραδοθήκατε, δεν τους πιάσαμε, παραδοθήκανε. Τι λέει να κάνουμε εμείς, είπε ο Ιταλός, ο αρχηγός τους. Εδώ πέρα εσείς βάζετε γυναίκες και πολεμάνε, γυναίκες. Μα ναι, μπροστά ήταν μια γυναίκα. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα που σας λέω. Μιλάμε για παρουσιάσεις της Παναγιάς στο μέτωπο και του 40, και μιλάνε άνθρωποι ιστορικοί οι οποίοι δεν είναι ευσεβείς πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, ο λαός το έκανε τραγούδι και το τραγούδισε η Βέμβο, άντε στο καλό και η Παναγιά μαζί σου. 15 Αυγούστου μας χτύπησαν, 21 Νοεμβρίου εισόδια της Παναγιάς και εμείς μπαίνουμε νικητές στην Κοριτσά. Εδώ η Παναγιά Ισκρυπού στη Βιωτία, πιο κάτω στον Ορχομενό, βλέπει ο Γερμανός μια γυναίκα οδικητής και του λέει 10 Σεπτεμβρίου του 43 μη χτυπήσεις την πόλη. Αυτός δεν ακούει, χτυπάει την πόλη, τον Ορχομενό εδώ, και τότε ανοίγει η γη. Υπάρχει αυτό που σας λέω, ιστορικό. Ανοίγει η γη, καταπίνει τα τάγκς, αυτός δίνει, πετάει τα παράσημά του, και όταν έφτασε στη Γερμανία έστειλε ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου που υπάρχει τώρα εκεί στον Ορχομενό, στη Βιωτία. Η Παναγιά του τόπου, για τον τόπο μου, για το γένος μου, η Παναγιά δεν ξεκουράζεται. Ο Άγιος Ανδρέας ο Καταχριστός Σαλός πήγε, λέει, επάνω στο, είχε ένα όραμα, πήγε πάνω στον ουρανό και έψαχνε να βρει, έβρισκε τους Αγίους, τους Αγγέλους. Ποιο ψάχνεις, το ρώτησαν οι Άγγελοι. Την Παναγιά ψάχνω να βρω. Τον κοίταξαν κατάπληκτη, λέει, Άγγελοι, ο ίδιος το γράφει, Παναγιά εδώ. Δεν είναι στον παράδεισο η Παναγιά. Η Παναγιά είναι μαζί σας, κάτω. Αυτό το πράγμα για τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο του γένους μου, τι κουράγιο του δίνει, ότι η Παναγιά δεν είναι ξαπλωμένη, ξεκουράζεται επάνω στον παράδεισο, αλλά είναι κάτω. Κάτω με συντροφεύει στη μοναξιά μου, στην πίκρα μου, στην αγωνία μου και στη χαρά μου με συντροφεύει. Παναγιά, η Παναγιά η βοήθεια τη λέει ο λαός μας. Η Παναγιά η μνημονίτισσα είναι η μοναδική στην ιστορία της χριστιανικής εικονογραφίας που δείχνει την Παναγιά που δεν κρατάει το βρέφος στα χέρια της, αλλά είναι όρθια σε δρασκελιά και έρχεται να ακούσει το δικό μου τον καημό, το δικό σου τον καημό, να μου δώσει κουράγιο, να με παρηγορήσει. Οι άνθρωποι παιδεμένοι του τόπου μου έχουνε μια φίλη, μια ακριβή φίλη, εξομολογήτρα, μια φίλη, μια μάνα που δεν είναι και πολύ αυστηρή και είναι έτοιμη σαν κάθε μάνα να κάνει τα στραβά μάτια και να σου δώσει που λένε άφεση αμαρτιών.
Για σκεφτείτε, να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να βρούμε κανέναν πατέρα του έθνους μας, κανένας δεν θα μας δεχθεί. Και πριν βγει κινητό τηλέφωνο, την έχει αγιογραφήσει ο λαός μας να ακούει τους καημούς μου η Παναγιά με ένα κοχύλι. Ναι, ένα κινητό τηλέφωνο είναι, ακούει τους καημούς μου, περπατάει. Για σκεφτείτε τι ωραία εικόνα την έχει ο λαός μας εικονογραφήσει έτσι, και έρχεται ακούγοντας με το κουχύλι τον καημό μου ή τη χαρά μου, έρχεται πλάι μου, γιατί είναι γοργοϊπήκος, γιατί είναι γοργοϊπάκος. Η Παναγιά, η ακοή την λένε στην Άνδρο. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου, λέει ο λαός μου. Ω χρυσή μου Παναγιά μου, θάρρος και παρηγοριά μου, εσύ του κόσμου στήριγμα, και μένα στήριξε με. Φύγαμε από το παράδεισο, τα κάναμε μουσκεμα εκεί, και σήμερα την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Και αυτή η Παναγιά, η Παναγιά, αν πάτε στο Μέγδοβα, Παναγιά επίσκεψη την έχουν ζωγραφίσει, έρχεται πάντα να με παρηγορήσει. Η Παναγιά η παρηγορήτησα, ο Φραγκοβίλα Παναγιά μου, παντοτινή παρηγοριά μου, η Αμαλιάδα θα τραγουδήσει. Κάμε κυρά μου, του φτωχού το μόχθο ευλογία, τα νύμπορου τον πυρετό καν το δροσιά αγία, της μάνας τον παραδερμό που έχει παιδιά στα ξένα, κάτω τραγούδι και χορό με κορυφαία εσένα. Βλόγα κυρά μου του φτωχού το λάδι και τα μπέλη, όσοι ευλογούν ακίμητοι οι δυο σου αρχαγγέλη. Φανέρωσέ μας δέσποινα την κρύφια τη βουλή σου, διώξ' το κακό και αγκάλιασε το όμορφο νησί σου, ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα, ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα, πάλι Νάξος θα τραγουδήσει. Παναγιά, Παναγιά, Παναγιά δε καμός, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε βροχή, Παναγιά δε μαυρίλα. Προσέχεις, Παναγιά δε χαρά. Γιατί σταγόνες είναι από τότε που τα μουσκέψαμε στο παράδεισο. Σταγόνες είναι η χαρά, αλλά υπαρκτές κι αυτές. Σταγόνες, μα υπάρχουνε. Και ο λαός μας, ο Θεός εις το καλό και η Παναγιά στα μπέλια, να κάνουμε πολύ κρασί, να έχουμε πάντα γλέντια. Και εκεί στο γλέντι η Παναγιά στα μπέλη, ναι, η Παναγιά μπροστά. Κι όπως ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος ο μουσικός μας, έχει κάνει πασίγνωστη την εικόνα της, το «Κυρά η αμπελιώτισσα», «Κυρά μου αφέντρα του κρασιού και της χαράς», έτσι την έχουν ζωγραφίσει ο λαός μας, Παναγιά η αμπελιώτισσα. Γιατί βλέπετε ότι σε πολλά αιγιοπελαγή την καρισιά μας, την επόμενη της γιορτής της Παναγιάς, αρχίζει ο τρίγος. Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί, να και η Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια, να τη η Παναγιά να κρατάει στην ασημένια της ποδιά πέντε οκάδες κόκκινα στα φύλλα. Το σκέφτεστε πως την έχει εικονογραφήσει ο λαός μας με τη θάλασσα. Ο λαός μας παλεύει, θαλασσινός λαός δέρνεται, και έτσι τη στολίζει με επίθετα που θα ρίσει, τα κουβαλάει από το πέλαγος. Είναι η κυρά του πελάγους, η θαλασσίστρα, η κατεβοδότρα, μην το ξεχνάμε. Φεύγανε οι σφουγγαράδες με τους μήνες από το νησί. Και η Παναγιά η Γοργόνα, η Αγία η Θαλασσινή, ήταν η άγκυρα της σωτηρίας και διώχνει τον κίνδυνο
Άγια Θαλασσινή, Παναγιά Θαλασσίστρα και θαλασσινός λαός όπως είναι το γένος μου, κατεβοδότρα θα την πει, γιατί όπως κάθονται εκεί στην προκυμαία οι γυναίκες με τα μαντήλια και αποχαιρετάνε τους φουγκαράδες που θα τους δουν μετά από 9 μήνες τους άνδρες, τους πατεράδες τους, η Παναγιά, η κατεβοδότρα ή η σφουγγαράδικα είναι αυτή που θα προστατέψει αυτούς που φεύγουνε. Ξενιτιά, ο λαός μας θα πει ότι μετρήθηκαν οι καημοί και οι πιο μεγάλοι ξενιτιά. Ξενιτιά, μάνα, σημώνουν οι γιορτές, σημώνει και το Πάσχα, και άμε να βρεις την Παναγιά να την παρακαλέσεις να σιγανέψουν οι καιροί, να ταξιδέψουν πλοία να έρθουν από την ξενιτιά, όλοι ξενιτεμένοι, να έρθει και εμένα που αγαπώ να τον καλωσορίσω. Βλέπεις, η Παναγιά μας ξέρει από ξενιτιά. Μην το ξεχάσουμε ότι λεγόνα, πόσο, ό,τι λεγόνα ήταν πιο μεγάλο το παιδί της, επάνω σε ένα γαδουράκι ξεκίνησε για την Αίγυπτο, ξέρει από προσφυγιά και από ξενιτιά. Και γι' αυτό θα δείτε τις Παναγιές, όπως τις λέει ο λαός μας, τις προσφυγίνες, προυσιώτισσα σου μελά, τις ξέρετε, είναι η Κυραξένη, έτσι τη λένε, και στη γειτονιά μου έχω μια Παναγιά Κυραξένη, είναι αυτή που προστατεύει τους ξένους. Βλέπετε, για όλους έχει θέση η αγκαλιά της, για όλους έχει μερδικό η καλοσύνη της. Μια μάνα σε παρακαλά, σε παρακαλεί ο Δέσποινα εσένα να προστατεύεις τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα. Και οι ξενιδεμένοι στέλνουν λεφτά για να ναυτεί καντήλι, στέλνουν με αγοραστή καντήλι μπροστά από την Παναγιά, την εικόνα της να στηθεί η αγάπη τους, στέλνουν λεφτά. Στη Νιώ είναι η Παναγιά η Γκρινιώτισσα και μου έλεγε μια από τη Νιώ, καλή της ώρα, κυραρίνη, ότι αυτά γίνηκαν πολύ πρόσφατα, όχι όταν η Κρήτη σκλαβώθηκε από τους Τούρκους, τότε διώχτηκαν οι Κρητικοί. Τότε διώχθηκε η Ορθοδοξία και για να σωθεί η Παναγιά την πετάξανε το εικόνισμά της η Κρητική στη θάλασσα. Και είδαν από τη Νιώ ένα φως να πλησιάζει, πήγανε κοντά, μπήγανε σε μια βάρκα και ήτανε η εικόνα της Παναγιάς. Την πήρανε, την κανακέψανε, την πήγανε, πες τώρα, στο Μητροπολιτικό Ναό. Την επόμενη μέρα δεν τη βρήκανε την Παναγιά. Ο ένας παπάς κοίταξε ύποπτα τον άλλον, εσύ πήρες για τη δική σου την εκκλησιά την Παναγιά. Και τότε ανεβήκανε ξανά στο γκρεμνό και είδανε ξανά το φως κάτω, την πήρανε και την ξαναπήγανε στη χώρα. Η Παναγιά έφυγε και στάθηκε πάνω στο γκρεμνό. Τις έχουν εκτίσει όποιος πάει στη Νιώ να πάει να βρει την Παναγιά την Γκρεμνιώτισσα, είναι απάνω στο γκρεμνό, και αυτό γιατί θέλει, το είπε σε όραμα, θέλει λέει όπως είναι ξενιτεμένη να βλέπει την Κρήτη, να στέλνει την ευχή της στην πατρίδα της. Ακούστε πράγμα ο λαός μας πως το έχει, που είναι η Κρήτη, η Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα. Ναι, ξέρει από ξενιτιά η Παναγιά, η ξένη στον Πάνορμο. Αν πάτε στην Τίνο, έρχονται εκεί πάρα πολλοί ξένοι να προσκυνήσουν τη χάρη της, και οι χωριανοί όμως, οι Τινιακοί, δεν τους θέλανε. Και τότε έφευγε λέει συνεχώς η Παναγιά και την ξανακουβαλούσανε. Άμα δεν θέλετε τους ξένους, δεν θέλετε και εμένα, τους είπε, γιατί και εγώ σε ξέρω από ξενιτιά. Φύγαμε από τον Παράδεισο. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, ο πλάστης μας,
άφησε στον παράδεισο το φίδι, δεν το έβγαλε. Και όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ενώ όλα τα άλλα τα έφτιαξε με λόγο, τον άνθρωπο τον έπλασε, ο ίδιος ανθρώπινη εικόνα με τα χέρια του και του είπε δύο πράγματα: να εργάζεσαι, εργάζου, και φύλαγε τον παράδεισό σου. Έτσι του είπε. Αν πιστεύουμε ότι παράδεισος είναι να μην εργαζόμαστε, γερότησα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εργάζω και φύλαγε τον παράδεισό σου. Δεν έβγαλε το φίδι από εκεί και ο άνθρωπος έπιασε κουβέντα με το φίδι. Αλλά αν πάτε στην Κεφαλονιά και το ξέρετε να, και αν δεν έχετε πάει, το έχετε δει στις τηλεοράσεις, ότι η Παναγιά η Φιδού εκεί στην Κεφαλονιά κάθε 15 Αύγουστο να τα φίδια βγαίνουν από όλες τις γωνιές, τα έπιπλα πάνε στα στασίδια, περπατάνε τα φίδια 20-30, ανεβοκατεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους ακίνδυνα. Άλλες μέρες έξω από το 15 Αύγουστο δεν βγαίνουν τα φίδια αυτά από το Μαρκόπουλο. Καλένω τα καλό να με φάνε. Μα κείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε, λέει ο λαός μας. Σκεφτείτε και το φίδι μπρος στην αγιότητα και την αγάπη της μάνας Παναγιάς έρχεται, και ενώ κυκλοφορεί μέσα εκεί που ο άνθρωπος προσκυνάει στα στασίδια, δεν τον τα κάνει, δεν είναι πια φόβητρο. Και ο γάμος, και ο γάμος έχει βάσανα και το ξέρουμε όλοι, και έχει πειρασμούς, αυτό το ξέρει το γένος μου. Και σε ποιον άλλο να παρακαλεθεί, παρακαλιέται στην Παναγιά που ημερεύει ακόμα και τα φίδια. Ω Παναγιά Δέσποινα, με το μονογενή σου σταντρόγινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου, κυρά φανερωμένη μου, και χάρισέ τους χρόνους όπως χαρίζεις της ελιάς τα φύλλα και τους κλόνους. Γάμος δεν έχει βάσανα, το μωρό, το παιδί, το μωρό και θα μεγαλώσει εδώ να μας φυλάει καλές υπομονές. Εμείς στη Σμύρνη μας μάθαινα να λέμε τα γονικά μας, όταν πάμε σε λεγόνα, καλές υπομονές. Γιατί τι έχει να περάσει αυτή η μάνα και αλίμονο αν δεν έχει την Παναγιά πλάι της να τη βοηθήσει. Όταν λοιπόν η γυναίκα του γένους μου να νουρίζει το μωρό της, ο ύπνος στρέφει το μωρό και η γιά το μεγαλώνει και η Παναγιά η Βροντιανή το καλοξημερώνει, ή και η Παναγιά η Δέσποινα στέκει και το μερώνει. Κυρά φανερωμένη μου, με τα 100 καντήλια να ζήσει αυτό το νιώφητο, να σου τα κάνω 1000. Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γιά τα μεγαλώνει και η κυρά Δέσποινα τα καλοξημερώνει. Αν πάτε στο μέγδομα θα δείτε μια εικόνα που μου τη φέρανε, η Παναγιά τα πρώτα βήματα, έτσι ονομάζεται, στη Μυτιλή, ψέματα είπα, έτσι ονομάζεται, είναι η Παναγιά και οδηγεί το γιο της. Και σκέφτομαι πόσο καλή μάνα θα ήταν. Ελάτε δέστε τον κύριό μας να ξέρει ότι το αλάτι μπαίνει λίγο, πάει να πει ότι τον έστελνε στην κουζίνα, ανακατευότανε ο κύριος και ήξερε και το αλάτι, και δεν μιλάει για όλα τα άλευρα της γης, αλλά μιλάει για το λίγο που φουσκώνει, τη λίγη τη μαγιά που φουσκώνει το ψωμί τα πρώτα βήματα. Και δεν διστάζει όταν το χάνει 12 χρονών να του παρατηρήσει: πού γυρίζεις παιδί μου, και εμείς ψάχνουμε τον κόσμο να σε βρούμε. Τα πρώτα βήματα. Μου τηλεφωνούνε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ πίκρα η καρδιά σήμερα του γονιού.
πάρα πολύ πικρά, πολύ μοναξιά. Πάντα ο άνθρωπος από την ώρα που ήρθε από το παράδεισο μόνος ήτανε μοναξιά, μοναξιάς, ήτανε σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα και με το σύντροφό του ακόμα, δύο εχθροί σε ένα μαξιλάρι, έλεγε η γιαγιά μου το αντρόγινο, μοναξιά. Και θυμάμαι ότι ο Πορφύριος ο Άγιος έλεγε αρκετά μιλήσατε στο Θεό, στα παιδιά σας για το Θεό, μιλήστε τώρα στην Παναγιά για τα παιδιά σας. Κοιτάξτε πράγμα, έχουμε μάθει, το ξέρουμε, το Χριστό να ευλογεί τα παιδιά. Και εικόνα υπάρχει και στα θρησκευτικά, όσο υπάρχουν βιβλία θρησκευτικών, ελπίζω να υπάρχει ακόμα και μέσα αυτό. Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά. Και όμως στη Σύφνο, στη Σύφνο υπάρχει στην εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή Φλάμπουρου, μια εικόνα που η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Άκου πράγμα. Και κάτω λέει η εικόνα, τα λόγια που είπε ο Χριστός για τα παιδιά, η χάρη της δεν τα ξέρε, δεν τα έχει ακουσμένα, πάντα τα σφιχταγκάλιασε παιδιά ευλογημένα. Και αν η μοίρα σας αδίκησε πολύ και από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μια άλλη μάνα έχετε ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Κοιτάξτε, ο λαός μας θέλει τη μάνα να δώσει ευλογία. Είναι αυτή η μάνα που η γιάτρισσα, η Παναγιά που είναι στο λουτράκι, είναι σε αυτή παρακαλέμαι, ξέρει από πόνους, σε αυτή παρακαλέμαι να κάνει καλά το παιδί μου. Ω Παναγιά μου τη νιακιά με τα πολλά καντήλια, γιάτρεψε το παιδάκι μου να σου τα κάνω χίλια. Η Παναγιά στην ορεινή Ολυμπία, η Σεπετιώτισσα, Σεπετώ, από εκεί είναι το Σεπετιώτισσα, πετούσανε τα άρρωστα παιδιά τους Σεπετώ από το παράθυρο της εκκλησιάς και αυτά τα βρίσκανε, βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν πάθει τίποτα και παίζανε. Η Παναγιά, η Σεπετιώτισσα, η Ελεούσα, τέτοια εμπιστοσύνη ο λαός μας στη μάνα του Κυρίου. Και πώς να την έχει, να μην της έχει εμπιστοσύνη, όταν το βλέπουμε ότι στην γάμο της Κανά ο Θεός, αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό το πράγμα, παίξε διάλαζε, πάει η Παναγιά, βλέπει δεν έχουν κρασί. Εγώ τι θα έκανα? Επειδή είμαι και καλή χριστιανή μητέρα, δεν θα έλεγα και τίποτα παρόξω, αλλά θα έλεγα μέσα μου, σαν δεν τρέπονται, καλούν τόσο κόσμο και δεν έχουν επόμενα να πω κρασί. Η Παναγιά κοινωνικό άτομο, κοινωνικό άτομο, δεν της έπεθε λόγος. Σηκώνεται, πάει στο γιο της κατευθείαν, να μείνανε από κρασί. Τον ειδοποιεί. Μάνα, της λέει ο γιος της, λολαθήκαμε, δεν είναι η ώρα μου. Ούτε του δίνει σημασία η μάνα. Σηκώνεται να κάνετε, λέει στους υπηρέτες, να κάνετε αυτό που θα σας πει. Και το

Το σταυρωμένο της γιο στην αγκαλιά, όχι βρέφος, αλλά το Χριστό μας σταυρωμένο στην αγκαλιά της. Ο θάνατος. Φαντάζεστε μια μάνα πώς να αντέξει, πώς να αντέξεις το θάνατο. Δώσ' μου και μένα Παναγιά από την υπομονή σου, όπου την έκανες και εσύ με το μονογενή σου. Είχασα και την κόρη μου, είχασα και το γιο μου. Και τι είναι ως Παναγία μου να λέω τον καημό μου. Ποιος καταλαβαίνει από τέτοιο καημό. Σε σένα το λέω, που κοιτάξει το λόγος μας. Τι όμορφα τραβάει τα μαλλιά της η Παναγιά, σαν βλέπει το γιο της πάνω στο σταυρό. Εσύ καταλαβαίνεις Παναγιά, σε ποιον δώσουμε από την υπομονή σου, σε ποιον να πω τον καημό μου. Και η Παναγιά μπερδεύεται, μπερδεύει το δάκρυ της με το δάκρυ των ανθρώπων του γένους μου, και είναι η Παναγιά η θρηνοδούσα, την έχει ονομάσει η Νάξος. Είχα πάει να μιλήσω στη Ρόδο και μου δώσανε σε ένα μοναστήρι αντρικό μία εικόνα και την έχω στο σπίτι και πολύ την υπολείπτομαι. Είναι η Παναγιά που καταλαβαίνει, που συγχωράει. Ακούστε, ήταν στο τέμπλο η Παναγιά, την ξέρετε, φανταστείτε, κρατάει το βρέφο στα χέρια της και στην αγκαλιά της. Ένα μοναστήρι λοιπόν που είχε αυτή την εικόνα, δεν ήταν και σπουδαίο μοναστήρι αντρικό, δεν ήταν και σπουδαίοι καλόγεροι, και μια μέρα επιδρομής πειρατές στη Ρόδο αυτό χτυπήσανε το μοναστήρι, οι καλόγεροι μέσα στην εκκλησιά δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται έξω, και τότε η μάνα Παναγιά από το τέμπλο πήγε τις φωνές: θα σας σκοτώσουνε, έρχονται πειρατές, φύγετε. Και ο γιος της λέει: μάνα, για τις αμαρτίες τους θα σκοτωθούνε, άστους. Και τότε η Παναγιά με απόφαση βγάζει το χέρι του γιού της, του Θεού, από το στόμα και φωνάζει: φύγετε, κρυφτείτε. Την επόμενη μέρα έτσι βρέθηκε η εικόνα στο τέμπλο, και αυτή την εικόνα, όχι την αληθινή, μου δώσανε στο μοναστήρι, που έχει το χέρι του γιού της πεταμένο για να μπορέσει να με σώσει εμένα, να μπορέσει να με γλιτώσει. Έχετε φανταστεί τα άλαντα των φώτων να λέγονται στην Παναγιά? Κάλαντα στη Σάμο, ακούστε κάλαντα που λέει ο λαός μας. Πριν από τα κάλαντα υπάρχει ένα μοναστήρι και το σκέφτομαι πολύ από χτες, η Ηγουμένη, λέγεται Θέκλα. Την ευχή τους να έχουμε των Καλογραιών. Και καθώς μπαίνει στο μοναστήρι έχει μια εκπληκτική παράσταση. Είναι η ώρα της κρίσης. Ο Κύριος Κρητής πια στο θρόνο, αγγέλια από εδώ από εκεί, και η Παναγιά λίγο πιο ψηλά από το γιο της, βασικό αυτό, κρατάει από το χέρι μια ψυχή τσίτσιρη γυμνή που τρέμει, πάει να κρυθεί, και την κρατάει αυτή την ψυχή η Παναγιά και είναι σαν να της λέει: μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Στη ρίζα, ακούστε τώρα, κάλαντα φώτων στη Σάμο. Στη ρίζα κάθεται ο Χριστός, στη μέση η Παναγιά, και στα ξεκλωναράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη. Και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ο παραπονεμένος, όπου ζυγίζει τις ψυχές αμαρτωλούς και δίκαιους. Και εκεί που πάει ο αμαρτωλός είναι φίδια και αρκούδια, και αμαρτωλός σαν τ' άκουσε έδινε το κορμί του με πέτρες και με σίδερα, ώσπου να βγει ψυχή του. Και η Παναγιά τον άκουσε, από μακριά του κράζει: αμαρτωλέ, μη δέρνεσαι, μη δέρνεις το κορμί σου με πέτρες και με σίδερα, ώσπου να βγει ψυχή σου, και εγώ έχω γιο.

μονογενή και σπλαχνιστή για σένα. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος τη Σάλπιγγα θα παίξει, αμαρτωλή και δίκαιη, όλοι να τους μαζέψει. Τότε, κυρία Δέσποινα, να είσαι βοηθός μου, τραγουδάει και η Νάξος. Στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ, με σύστρα στην ειρήνη, υπέρμαχη στρατήγησα, σε σέτα νικητήρια. Με σε ξημέρωσε η χαρά και σβή η κατάρα. Πήρε με σε μητέρα και ο Θεός την ομορφιά του βρέφους, και ο γεροκόσμος άλλαξε και ο νιός ξαναστηλώθη. Φύτρωσε σβέργα μυστική το αμάραντο λουλούδι, άρμα του εσένα διάλεξε και ο νοητός ο ήλιος. Ψηλότερα από τους ουρανούς της γης το θεμέλιο είσαι, θα τραγουδήσει πάλι ο Παλαμάς. Τελειώνω, σας κούρασα. Υπάρχει στο Πήλιο η Παναγιά η Λαμπιδόνα. Ήτανε, λέει, ένα τουρκικό καράβι φορτηγό και έπιασε μεγάλη θαλασσοταραχή εκεί στο Αιγαίο, στο Πήλιο, κοντά. Προσευχήθηκε στον Αλάχο ο καπετάνιος και το τσούρμο. Μεγάλωνε η θαλασσοταραχή και ένας ναύτης, λέει, χριστιανός που ήταν εκεί μέσα, είπε: «Εγώ θα παρακαλεθώ στην Παναγιά». Και τότε ο Τούρκος καπετάνιος είπε πως αν σωθούμε από την Παναγιά σου, θα γίνω εγώ χριστιανός και θα χτίσω εκκλησιά στην Παναγιά σου. Και ό του θαύματος η θάλασσα με έρεψε. Πέταξε, λέει, μια βολίδα, τον είδανε, του σώσανε και εκεί που έπεσε η βολίδα έκανε την εκκλησιά, το τάμα του, την Παναγιά τη Λαμπιδόνα. Τα δύσκολα ημέρες πάντα ήτανε, ο καιρός δύσκολος από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο. Αλλά τώρα δυσκολεύει περισσότερο. Και ήθελα να σου πω ότι πολλές φορές όταν η φοβισμένη μου ψυχή δεν έχει πια ελπίδα, τότε το λιμάνι που λαχταράει υπάρχει και ας πάει εκεί. Θα τελειώσω με η παλιή ναυτική. Είχανε στα καράβια τους, τα καΐκια τους, τα πλεούμενα, 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και 1 εσπεράντζα, η ελπίδα, η ιερή. Οι άγκυρες σπάσανε πια. Δεν έχουμε, κάποτε είχαμε ελπίδα στον τεχνικό πολιτισμό. Τώρα που τον κάναμε τον τεχνικό πολιτισμό, κυβερνήτη, αν είχατε δει το έργο «Η Οδύσσια του Διαστήματος 2001, πολύ προφητικό. Δεν είναι που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος κομπιούτερ, αλλά είναι που βάζει το γόλ, το κομπιούτερ, κυβερνήτη του σκάφους του. Σπάσανε οι άγκυρες και έμεινε μια ιερή, έτσι όπως τη λέγανε. Ήτανε, λέει, με πήρε νύχτα ένας καλόγερος που σήμερα το σκέφτηκα γιατί έγινε ιερέας στο μοναστήρι και τον λένε και Εφραίμ στη Χρυσοπηγή. Με πήρε νύχτα να μου πει τι διάβασα, άκουτο. Κάνει, λέει, ο Χριστός λογαριασμό με τον Απόστολο Πέτρο πόσοι είναι στον Παράδεισο. Βγαίνουν τόσοι. Την επόμενη μέρα ξανακάνουν λογαριασμό, βγαίνουν διπλοί. Περίεργο. Κοιτάς ύποπτα ο Κύριος τον Πέτρο. Τα κλειδιά σου πού είναι, του Παραδείσου, του λέει. Α, λέει ο Πέτρος, μην ανησυχείς, εδώ τα έχω. Θα δω, θα παραφυλάξω και θα δω τι γίνεται, του λέει ο Πέτρος. Και την επόμενη μέρα
Άστα, του λέει του κυρίου μας, η μάνα σου. Όταν κοιμόμαστε, έτσι τον βάζει τον κόσμο στον παράδεισο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή αυτού, ότι κρατάει, λέει, εκεί που είναι τα σύνορα κόλασης και παραδείσου, εκεί κάθεται η Παναγιά στην κόχη, κάτω το βάραθρο της κόλασης, και κρατάει αθώα και απλά ένα κομποσκίνι και κρυφά, λέει, το έχει πετάξει πλάι, και έρχονται οι κολλασμένοι, πιάνονται από το κομποσκίνι και μπαίνουν στο παράδεισο. Ένα παράδεισο που δεν τον αξίζουμε, αλλά αν κρεμαστούμε από το φουστάνι της Παναγιάς, σίγουρα είναι ότι θα τον ανταμώσουμε όλοι μαζί. Καλή αντάμωση και με συγχωρείτε για την ταλαιπωρία.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυναμία.

να μου σου χειρεί την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε, Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόλεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφία κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήση εμφανίσεω ο κτήστη ημίτη υπ' αυτού γελαμένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγι το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμήν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικίς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν της ιβόσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθέρον. Το γάρ άειλουν άπτους αφός οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσος οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και ισχύσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
6: αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε η περίμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάξης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοίς σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Το λιμάνι της Μύρνης είναι σαν κολπίσκος. Καθώς περνούσαμε από μια περιοχή, είδαμε γυναίκες να τρέχουν μπουλούκι προς τη θάλασσα. Δεν υπήρχε στο μέρος τους παραλία, μόνο ψηλά βράχια. Κάποιες είχαν στα χέρια τους βρέφη και παιδιά μικρότερα. Πλησίασαν την απόκριμνη ακτή και άρχισαν να πηδάνε μία μετά την άλλη από τα βράχια στη βαθιά θάλασσα. Από πίσω τους τσέτες στρατιώτες. Τις κυνηγούσαν αλλά δεν κατάφεραν να τις πιάσουν. Αυτές πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν. Κάθε μια φώναζε πριν πέσει, λες και η κραυγή της θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει το φόβο της. Πράγματι, έτσι γλίτωναν από τη μανία τους, γιατί οι στρατιώτες δεν πηδούσαν στο νερό, αλλά σταματούσαν στην άκρη των βράχων και με τις χατζάρες τους κοιτούσαν απορριμμένοι κάτω. Η θάλασσα γέμισε γυναίκες. Θυμήθηκα τότε τη σουλιώτησε στο Ζάλογκο και προτίμησαν αντί για την ατιμία και την εχμαλωσία να ρίξουν τα παιδιά τους στον κρεμό και στη συνέχεια να πέσουν κι αυτές, χορεύοντας η μία μετά την άλλη. Στο σχολείο αναπαριστούσαμε την πράξη τους αυτή και τα κορίτσια ντυμένα παραδοσιακά τραγουδούσαν «Το έχει γιά καημένε κόσμε». Άρχισα να κλαίω. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε και να τις βοηθήσουμε. Το καίκι μας ήταν γεμάτο. Τις βλέπαμε να κουνάνε απεγνωσμένα χέρια και πόδια για να μείνουν στην επιφάνεια του νερού. Αυτές που είχαν μαζί τους μωρά τα σήκωναν ψηλά για να καθυστερήσουν όσο μπορούσαν την επαφή τους με το νερό. «Μείγονται», φώναξε η κυρά Βέρα κοιτώντας τον καπετάνιο μας. Εκείνος, με πρόσωπο αναψοκοκκινισμένο, της απάντησε: «Αν πλησιάσουμε και τις ανεβάσουμε, θα χαθούμε όλοι, τόσες ψυχές», και έδειξε το γεμάτο ασφυκτικά ψαροκάικο. Όλοι μουρμούριζαν και ο καπετάνιος, μη αντέχοντας την εικόνα, φώναξε: «Θα πηδήξω εγώ στη θάλασσα και στη θέση μου ανεβάστε μερικά από τα βρέφη», είπε και άρχισε να βγάζει τα ρούχα του. Ένας από τους ναύτες τον σταμάτησε: «Καίκι χωρίς καπετάνιο δεν είναι καίκι. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει στα νυχτά. Δεν φταίσαι εσύ, καπετάνιο μου». Μετά γύρισε προς το πλήθος που καθόταν μέσα στη βάρκα και τους φώναξε: «Τι φταίει αυτός, καλά σας λέει. Θα βουλιάξουμε έστω κι αν πέσει μια καρφίτσα εδώ μέσα. Το καίκι δεν θα αντέξει. Αν βρούμε κύμα στα νυχτά, θα θυσιάσουμε τον καπετάνιο και τι θα απογίνουμε όλοι». Η φωνή του έσπασε και άρχισε ο ναύτης να κλαίει. Ο καπετάνιος συνέχισε να βγάζει τα ρούχα του. Οι άντρες καθισμένοι τον σταμάτησαν και του ζήτησαν να μην πέσει στη θάλασσα. Αυτό σταμάτησε και κάθισε κάτω ξεσπώντας σε κλάματα. Ήταν κι αυτός άνθρωπος και σίγουρα θα ήθελε να βοηθήσει. Ο παππούς μου έλεγε πως στις δύσκολες συνθήκες ο άνθρωπος βρίσκει δύναμη και κάνει πράγματα πάνω από τον εαυτό του. Πάντοτε σκέφτομαι την κίνηση εκείνου του καπετάνιου και το φέρνω στο μυαλό μου σαν ήρωα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, αλλά σκέφτηκε να θυσιαστεί ο ίδιος. Το ψαροκάικο ανοίχτηκε πολύ και σε λίγο είδαμε τη Σμύρνη από μακριά. Το σύννεφο καπνού υψωνόταν τόσο που ήταν ορατό και από μεγάλη απόσταση μακριά. Δεν μιλούσαμε. Όλοι ταλαιπωρημένοι, με μαυρισμένα πρόσωπα και βρώμικα ρούχα, σκεφτόμασταν τι είχε συμβεί. Μέσα στον πόγο του Σίμου υπήρχε η εικόνα. Ευτυχώς δεν μας έλεγξα τους πόγους και καταφέραμε να την πάρουμε από εκεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν πώς θα σώσω τη ζωή μου. Μέσα στη βάρκα ένιωσα φόβο για το τι με περίμενε μετά. Πού θα μας πήγαινε αυτή η βάρκα? Ποια θα ήταν τώρα τα μέρη που θα λέγαμε σπίτι μου? Ένιωσα νοσταλγία. Έκλεισα τα μάτια μου και φαντάστηκα πως ήμουν στην αυλή του σπιτιού μου και καθόμουν στο τραπέζι με όλη την οικογένεια και τρώγαμε και ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Μια τόσο απλή και συνηθισμένη εικόνα ήταν για μένα πλέον ένα μακρινό όνειρο. Θα μπορούσα ρεγε ξανά να νιώσω τόσο όμορφα? Θα έβρισκα ξανά την οικογένειά μου? Τις σκέψεις σταμάτησαν οι σταγόνες βροχής που άρχισαν να πέφτουν. Τα μάτια μου άρχισαν να δακρύζουν. Τα δάκρυά μου ανακατεύονταν με τις σταγόνες της βροχής. «Κλαίει και ο ουρανός», είπε με αφέλεια η Ζωήτσα. «Δεν ξέρω για τον ουρανό, αλλά κατάλαβα πως όλοι μέσα στη βάρκα κλαίγανε. Κλαίγαμε για όσα έγιναν και για όσα δεν θα γίνουν».

Η βροχή έκανε μουσκεμα τα βρώμικα ρούχα μας. Τα χέρια μου είχαν μουλιάσει από το πολύ νερό. Τα νύχια μου είχαν μεγαλώσει από τη βεράντα τα παιδιά τους και μας φαίνονταν τόσο διαφορετικά από μας. Ούτε που σκεφτόμασταν να τα φωνάξουμε στην παρέα μας. Τώρα κι εμείς ήμασταν σαν αυτούς. Άρα για εμάς θα μας αντιμετώπιζαν καλά εκεί που θα πηγαίναμε στην Ελλάδα. Ή θα έβλεπαν μόνο την εξωτερική μας εμφάνιση και θα μας έβαζαν στο περιθώριο. Μέσα στο καΐκι επικρατούσε ηρεμία. Όταν ξεμακρύναμε αρκετά από την ακτή, τα μάτια όλων κουράστηκαν να κλαίνε και σταμάτησαν. Ο πόνος υπήρχε στα μάτια μας. Τα λόγια που λέγαμε ήταν λιγοστά και μόνο για τα απαραίτητα. Η σιωπή έκανε πιο βαριά την ατμόσφαιρα και το ταξίδι έμοιαζε ατέλειωτο. Μόνο μερικές ώρες θα ήμασταν στη θάλασσα και εγώ νόμιζα πως περιπλανιόμασταν μέρες ολόκληρες. Κανείς δεν είχε όρεξη να μιλήσει, να σχολιάσει, να πει κάτι για την κατάστασή μας. Η απόσταση που έπρεπε να διανύσουμε με το καΐκι ήταν αρκετά μεγάλη. Η Σμύρνη βρίσκεται στο κέντρο ενός κόλπου που είναι κάθετος στη θάλασσα. Έπρεπε λοιπόν το καΐκι να πάει ψηλά για να βγει από τον κόλπο και μετά να στρίψει αριστερά και προς τα κάτω για να φτάσει στο πιο κοντινό ελληνικό νησί, Τυχείο. Ακριβώς επάνω ήταν και η Μυτιλίνη. Το καΐκι μας ήταν γεμάτο, πηγαίναμε πολύ αργά και η μηχανή το αγκομαχούσε σαν να ήταν έτοιμη να παραδοθεί και να σταματήσει. Όταν καταφέραμε και βγήκαμε από τον κόλπο και ανοιχτήκαμε στο πέλαγος, νιώσαμε να φυσάει ένα απαλό αεράκι. «Μας βοηθά ο καιρός, καπετάνια», φώναξε ένας από τους ναύτες που κρατούσε το τιμόνι. «Αν κρατήσει θα φτάσουμε στη Χίο». «Το βράδυ τι θα κάνουμε, καπετάνια? Πολλά παιδιά μέσα στη βάρκα, θα ποντιάσουν», φοβήθηκε ένας άλλος ναύτης. «Αν είμαστε τυχεροί θα μας κάνει καιρό απόψε», το απάντησε με σταθερή φωνή ο καπετάνιος. «Α, αποτύχει άλλο τίποτα», συμπλήρωσε μια γυναίκα που άκουσε το διάλογο. «Απόψε θα έχει καλό καιρό. Το μαρτυρούν τα αστέρια», της απάντησε ο καπετάνιος, μη αφήνοντας περιθώρια να συνεχιστεί η συζήτηση. Τα ρούχα μας είχαν αρχίσει να μουσκεύονται από το βραδινό αεράκι που ήταν υγρό και κρύο. Δίπλα ο ένας στον άλλο νιώθαμε την ανθρώπινη παρουσία έντονη, αλλά και τόσο απόμακρη. Ήταν αδιανόητο ότι αφήσαμε πίσω το σπίτι μας. Όλα ήταν σαν μια περιπέτεια και προσδοκούσαμε κάποτε πως θα τελείωνε. Τα παιδιά δίπλα μου σιωπηλά κούρνιαζαν μεταξύ τους. Ο ύπνος δεν μας έπαιρνε με τίποτα. Καθώς σουρούπωνε το σκοτάδι γινόταν όλο και πιο έντονο, μαύριζε την ψυχή μας και έκανε πιο έντονους τους φόβους μας. Η ζωήτσα που δεν είχε πολλές μέρες που είχε αναρρώσει από τον πυρετό έδειχνε πολύ αδύναμη. Ο αδελφός της έπιανε συνέχεια το κεφάλι ανήσυχος. Είχε μάλλον πάλι πυρετό γιατί έβγαλε από την τσέπη του το μπουκαλάκι με το φάρμακο και της έδωσε να πιει μια γουλιά. Εκείνη με τα μάτια σαν υπνοτισμένα έπεσε στην αγκαλιά του και έκλεισε τα μάτια της. Η κυραβέρα τους πλησίασε για να δει τι συμβαίνει. Πήρε τη ζωή αγκαλιά και την κούνησε για να την κοιμήσει. Όταν η ζωή κοιμήθηκε, την έδωσε στην αδερφή μου για να την κρατήσει αγκαλιά και σηκώθηκε. Την ακολούθησα. Πήγαινε να μιλήσει στον καπετάνιο. Τον πλησίασε και τον κράτησε από το χέρι. «Το κορίτσι που είναι μαζί μου ψήνεται στον πυρετό. Υπάρχει γιατρός στο καΐκι?» «Θα ρωτήσω να μάθω», της αποκρίθηκε και βγήκε αμέσως έξω. Λίγο μετά επέστρεψε. Δυστυχώς δεν υπήρχε γιατρός. «Είναι άσχημα το κορίτσι?» «Φοβάμαι, καπετάνιο». «Έχω μαζί κάτι χάπια. Στάσου να τα φέρω». Έφερε κάτι χάπια από το σιρτάρι του και έδωσε ένα στην κυραβέρα. «Μα δεν ξέρω. Κάνει να δώσω στο παιδί?» τον ρώτησε. «Δεν ξέρω κι εγώ. Μα πέρσι που είχα κρυάδες και πονόλαιμο, μου τα έγραψε ένας γιατρός στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Κάνε όπως κρίνεις». Η κυραβέρα πήρε στα χέρια της το χάπι και τον ευχαρίστησε. Έπειτα πήγαμε ξανά στο μέρος που η Άννα κρατούσε την ζωή αγκαλιά. Της έπιασε το μέτωπο και κούνησε το κεφάλι της νευρικά. Ήταν σε απόγνωση. Η ζωή δεν ανταποκρινόταν. Έδειχνε να κοιμάται βαθιά και δεν ξυπνούσε με τίποτε. Μετά από πολλή προσπάθεια, ψέλισε κάτι δίχως να ανοίξει τα μάτια της. «Μαμά! Μαμά!» «Ηρέμησε, κορίτσι μου», είπε η κυραβέρα στη ζωή. Έπειτα γύρισε προς το μέρος μας και μονολόγησε. «Δεν πέφτει ο άτιμος ο πυρετός. Δώσε, Θεέ μου, δώσε να γίνει κάτι».

Μην ταλαιπωρηθεί άλλο το κακόμοιρο, δεν θα αντέξει. Ο Χριστόφορος πανικοβλήθηκε. Επέσε και αυτός από πάνω της. Της κράτησε το χέρι και άρχισε να της μιλά και να της δίνει κουράγιο. Τη χάιδευε στο μέτωπο, τη δρόσιζε με τα χέρια που ήταν παγωμένα από το κρύο της θάλασσας. Μας φώναξε να τον βοηθήσουμε. «Βάλτε τα δροσερά χέρια σας πάνω της, θα τη δροσίσουμε, θα της πέσει ο πυρετός». Πέσαμε όλοι από πάνω της, προσπαθούσαμε να της ρίξουμε τη θερμοκρασία. Η Άννα έβρεχε τα χέρια της και μετά τα έβαζε στο πρόσωπο και τα χέρια της. Παρά τη μικρή της ηλικία και αυτή κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρατήρησε με αγωνία. «Είναι πολύ ζεστή». Ο καπετάνιος ήρθε στο μέρος μας. Βλέποντας την κυραβέρα να μην μπορεί να αποφασίσει, την παρότρινε να δώσει το χάπι. Η κυραβέρα δεν κινούνταν. Είχε αγχωθεί τόσο πολύ που είχε παραλύσει. Καθόταν δίπλα στη ζωή και μόνο κοίταζε. Άλλες γυναίκες από τη βάρκα σηκώθηκαν και την πλησίασαν για να την ενθαρρύνουν. Μάταιος ο κόπος. Όλα όσα πέρασε και τώρα η αρρώστια της ζωής την είχαν γονατίσει. Μια γυναίκα από τη γειτονιά μας που ήταν δίπλα της είπε: «Πυρετός είναι, δεν είναι σοβαρό. Τα παιδιά αντέχουν τον πυρετό. Πέρσι τη λαμπρή η δικιά μου ψινόταν για 3 μέρες. Παιδιά είναι αντέχουν. Δεν είναι σαν εμάς ευαίσθητα». Η κυραβέρα με απόγνωση της απάντησε: «Τι θα πω στους γονείς της, δεν θα αντέξω να μου πάθει τίποτα». Ο καπετάνιος την κοίταξε αγριεμένος. «Κάτσε να σου πάθει και μετά παραδίνεσαι. Ντροπής κουβέντες λες. Ακούν και τα παιδιά. Θάρρος θέλει και υπομονή». Ο καπετάνιος συνέχισε να της μιλά σε τέτοιο τόνο. Τα λόγια του την ξύπνησαν από την απόγνωση και την έκαναν να ανασκουμποθεί. Σηκώθηκε και τέριαξε το μαντίλι που φορούσε στα μαλλιά της. Με τα χέρια της σκούπισε το πρόσωπό της και στάθηκε όρθια δίπλα στον καπετάνιο. «Τι κάνουμε? Θα πάρει το χάπι και θα περιμένουμε», απάντησε ο καπετάνιος. Μετά πήρε στην αγκαλιά του τη ζωή και της έδωσε να το καταπιεί. Το νερό έτρεξε από το στόμα της, αλλά το κατάπιε. Το κεφάλι της έγερνε προς τα πίσω και δεν κουνιόταν καθόλου. Ο καπετάνιος έδωσε τη ζωή στην αγκαλιά της κυραβέρας και είπε: «Το κρίμα στο λαιμό μου. Θα δεις ότι θα γίνει καλά. Ακόμα λίγο να της κρατήσει ο πυρετός, θα της χαλάσει το μυαλό. Ξέρω εγώ, δεν είναι καλό να έχεις για πολύ ψηλή θερμοκρασία. Άιντε, μη σκιάζεσαι γυναίκα, θα γιάνει». «Και αν δεν γίνει καλά, αλλά αρρωστήσει χειρότερα?» «Θα γίνει καλά. Εξάλλου ψήνεται στον πυρετό. Πόσο χειρότερα να γίνει, ας το πιει και όλα θα γίνουν καλά». Η κίνησή του μου φάνηκε γενναία. Βέβαια, μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο να δώσεις χάπια που δεν ξέρεις και σε κάποιον που επίσης δεν ξέρεις τι έχει. Όμως και ο δισταγμός της κυραβέρας μου είχε προκαλέσει τότε φόβο. Ήθελα εκείνη τη στιγμή της υγείας και του φόβου να δω κάτι ατρόμητο και ελπιδοφόρο. Ο καπετάνιος έκανε καλά τελικά. Μετά από μισή ώρα η ζωή συνήλθε κάπως και άνοιξε τα μάτια της. Η κυραβέρα ηρέμησε και ο καπετάνιος που πήγαινε πέρα δόθε για να μάθει τα νέα της υγείας της ζωήτσας ηρέμησε κι αυτός. Πάλι καλά που ενδιαφέρθηκε. Η παγωμάρα στο καΐκι ήταν μεγάλη. Τόσα άτομα πάνω στη βάρκα, αλλά επικρατούσε μια παγωμένη σιωπή. Όλοι μιλούσαν χαμηλόφωνα. Έκλαιγαν χωρίς φωνή. Ήθελα τόσο να μιλήσω σε κάποιον. Κανείς όμως δεν έδειχνε να θέλει να μιλήσει. Ο αέρας δυνάμωσε και το καΐκι άρχισε να πηγαίνει πιο γρήγορα. «Ο καιρός θα δώσει. Μας βοηθάει πολύ», είπε φωναχτά ο καπετάνιος, σαν να ήθελε να τον ακούσουν όλοι και να πάρουν κουράγια από αυτόν. Δεν πέρασαν ούτε λίγα λεπτά από τα λόγια του και η μηχανή τραντάχτηκε και πέταξε μαύρους καπνούς προς τα πάνω. «Μπούκωσε τον μπούρι, καπετάνιε!» φώναξε ο ναύτης και ο καπετάνιος έτρεξε προς τα κάτω για να δει τη βλάβη. «Μην το βάζετε κάτω, μωρέ. Θα διορθωθεί η βλάβη. Θα ρίξω και δίχτυα για να κολατσίσουμε. Δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Σμυρνιός θα πει αετός. Το ξεχάσα τα αδέρφια». Τα λόγια του καπετάνιου μου θύμισαν οπλαρχηγό του 1821. Μας έδωσαν κουράγιο και μας θύμισαν την πείνα μας. Ήμασταν τόσες ώρες πεινασμένοι και διψασμένοι στο πέλαγος. Οι ναύτες πήγαν στο αμπάρι, αλλά προηγουμένως έριξαν και τα δίχτυα. Με λάμπες τα ψάρια ανέβαιναν στην επιφάνεια και ήταν εύκολη ψαριά. Μέσα σε λίγα λεπτά τα δίχτυα ανέβηκαν γεμάτα με ψάρια. Λες και μας λυπήθηκαν και τρέξαν όλα μαζί στα δίχτυα για να φαγωθούν. Βοηθήσαμε όλοι να μαζευτούν και οι γυναίκες τα καθάρισαν με νερό που πήραμε από τη θάλασσα με 2 κουβάδες. Μια μποτήλια άναψε και τα ψάρια πέσανε στο καυτό λάδι. Οι γυναίκες τηγάνιζαν και τα έδιναν στον κόσμο. Η νοστιμιά τους μας άνοιξε τα μάτια.
Τρώγαμε όλοι με τα χέρια σαν μια μεγάλη οικογένεια γύρω από τη μεγάλη άσπρη πιατέλα που τα έβαζαν τηγανισμένα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή και θα ακούσουμε ύμνους από την ακολουθία της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τα στοιχειρά προσώμια ο του παραδόξου θαύματος σε ήχο πρώτο, τα οποία θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Αθανάσιο Παναγιωτίδη από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση.

θα συνεχίσουμε με τον Άρχοντα, μουσικοδιδάσκαλο και τέος β' δομέστιχο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Θα ακούσουμε το οχτάηχο δοξαστικό της εορτής, Θεαρχείο Νεύματι.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε τα απόστοιχα της εορτής από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα, σε ήχο τέταρτο.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Παρακολουθήσαμε, αδελφοί μου, απόψε τον μικρό παρακλητικό κανόνα που καθιέρωσε η Εκκλησία μας να ψάλεται κατά την περίοδο της κοιμήσεως της Θεοτόκου μαζί με το μεγάλο παρακλητικό κανόνα εν αλλάξ, πότε η μικρή και πότε η μεγάλη. Είναι μια ξεχωριστή τιμή για το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά δεν είναι οι μόνοι κανόνες ασματικές ακολουθίες που ψάλλονται στο σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας τίμησε και τιμά ποικιλοτρόπως το πρόσωπο της Παναγίας μας. Βέβαια, υπήρξε μια μερίδα ανθρώπων κατά το παρελθόν που υποτιμούσαν την Υπεραγία Θεοτόκο και έλεγαν ότι δεν της αξίζει τέτοια τιμή και επομένως τι έκανε, δέχθηκε στα σπλάχνα της τον Χριστό και ύστερα όπως το μυροδοχείο, αφού το μύρο φύγει, το πετούμε. Και το παρακλάδι αυτό τάραξε την γαλήνη και την ησυχία της Εκκλησίας των. Και αυτοί που σήμερα παίρνουν τη θέση αυτών των αιρετικών ήταν αιρετικοί. Είναι τα παρακλάδια του προτεσταντισμού, των λεγόμενων Ευαγγελικών. Αυτοί δεν τιμούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τη λένε απλώς Μαρία και την θεωρούν όπως όλες τις γυναίκες του κόσμου. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που αποτελούσαν μια άλλη μερίδα που έλεγαν ότι αφού η Παναγία δέχθηκε στα σπλάχνα της το Θεό, έγινε και αυτή Θεός. Και άρα έχουμε και ακόμα μια θεότητα. Και αυτή είναι η σημερινή παπική, η Λατίνη, οι οποίοι αναβιβάζουν την Υπεραγία Θεοτόκο σε τόσο υψηλό θρόνο ώστε να βρίσκεται μεταξύ του Τριαδικού Θεού. Και τη μια περίπτωση και την άλλη η Εκκλησία μας κατεδίκασε τις απόψεις αυτών και ορθοτόμησε τον λόγο της αληθείας καλώντας την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο, η οποία τοποθέτησε σε ορθή βάση την παρουσία της Παναγίας μας μέσα στο λατρευτικό χώρο της Εκκλησίας. Ούτε μία απλή γυναίκα, ούτε Θεός, αλλά είναι αυτή που έγινε το όργανο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και δεν είναι Χριστοτόκος όπως έλεγαν οι αιρετικοί, ο Νεστόριος και η Λυπή, αλλά είναι Θεοτόκος η οποία υπηρέτησε πιστά το σχέδιο του Θεού που απέβλεπε στη λύτρωση και στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό ψάλλουμε και ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες, ευλαβήστε το όνομα της Παναγίας μας και έχετε τις παρακλήσεις στο στόμα σας και στην καρδιά σας και στην καθημερινή σας ζωή ψάλετε τις παρακλήσεις σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και όταν μάλιστα θέλετε να δώσετε μια μεγαλύτερη έμφαση, καλείτε τον ιερέα στο σπίτι σας ή πηγαίνετε στο ναό και λέτε «Πάτερ, κάντε μου μια παράκληση, έχω ένα πρόβλημα, έχω μια αρρώστια, έχω ένα βάσανο, έχω μια θλίψη» και έτσι επαναπαύεστε. Αλλά η τιμή στην Παναγία που γίνεται ιδιαίτερως τώρα κατά την κοίμησή της το 15 Αύγουστο δεν είναι η μοναδική. Βεβαίως τιμούμε την Παναγία μας, τιμούμε με το να ψάλλουμε κάθε βράδυ τις παρακλήσεις, τη μικρή είτε τη μεγάλη. Τιμούμε την Παναγία μας με νηστεία. Γιατί και όταν ήμασταν μικρά παιδιά, ενθυμούμε κι εγώ που η μάνα μας δεν μας έδινε ούτε λάδι. Βγάζαμε την περίοδο του 15 Αυγούστου άλαδι και μικρά παιδιά και τρώγαμε ελιές και φρούτα και καρπούζια και δεν λερώναμε. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται, τι κάνει ο πολλής κόσμος, αλλά εμείς οι χριστιανοί ακολουθώντας τα διδάγματα και τα παραγγέλματα της Εκκλησίας μας υπακούμε και λέμε εφόσον δεν υπάρχει λόγος υγείας η νηστεία έχει τη θέση της
προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου και προς ψυχική μας ωφέλεια. Αλλά δεν είναι η μόνη γιορτή που τιμούμε την Παναγία μας, αλλά η κοίμηση της Θεοτόκου είναι η Πασχαλιά του καλοκαιριού, άλλο αυτό. Αλλά έχουμε και μια άλλη γιορτή, είναι το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα ονόματα εκείνα των οποίων οι προφήτες προκατήγγυλαν εορτάζουν και τα γενέθλια. Τον ερχομό του Χριστού τον προκατήγγυλαν οι προφήτες και είναι 800 χρόνια πριν ο Ισαΐας προκατήγγειλε τον ερχομό του Θείου Λυτρωτού. Και έχουμε το γενέθλιο του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Έχουμε και το γενέθλιο του Ιωάννου του Προδρόμου, το οποίο και αυτό προκατήγγειλε. Και έχουμε και το γενέθλιο της υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι προφήτες προμήνυσαν τη γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά είναι τα τρία γενέθλια. Τώρα εκείνο το άλλο, αδελφοί μου, είναι ξενόφερτο, τα γενέθλια των παιδιών μας. Όχι, αυτό είναι ξενόφερτο, έθιμο, ξένο. Τα παιδιά μας γιορτάζουμε είτε με τη βάπτιση είτε στο όνομα του Αγίου. Γιατί τα παιδιά μας φέρουν ένα όνομα ενός Αγίου. Και όταν εορτάζει ο Άγιος, τότε εορτάζει και το παιδί μας. Ας τα προσέχουμε αυτά. Μας φαίνονται μικρά και ασήμαντα, αλλά όμως είναι σημαντικά, γιατί παραχαράσουμε τις ορθόδοξες παραδόσεις, τις γραμμές της πίστεώς μας και κάποια μέρα δεν θα το αντιληφθούμε πως θα έχουμε αλλάξει τελείως και θα είμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από ορθόδοξοι χριστιανοί. Το γενέθλιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, πάλι τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκου, εκεί που οι Θεοπάτορες, ο Ιακήμ και η Άννα προσέφεραν το παιδί τους, τον καρπό αυτό του θαύματος, τον προσέφεραν πού? Τον προσέφεραν στο Θεό. Τον προσέφεραν στο ναό. Τα παιδιά, αδελφοί μου, δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Συνεργάζεται ο πατέρας, η μάνα και ο Θεός και έχουμε μια καινούργια ζωή. Τα παιδιά, το επαναλαμβάνω, δεν είναι δικά μας, είναι του Θεού. Και όποιος προσπαθεί να αποκόψει τα παιδιά του από το Θεό, αυτός αμαρτάνει βαριά. Γιατί αν τα παιδιά μας δεν τα κερδίσει ο Χριστός, θα τα κερδίσει ο διάβολος. Και αν τα παιδιά μας δεν ζήσουν μέσα στο φως του Χριστού, θα ζήσουν μέσα στο σκοτάδι του διαβόλου. Και αν τα παιδιά μας δεν κερδίσουν από τώρα τον παράδεισο, θα ζήσουν από τώρα μία κόλαση. Τα παιδιά είναι του Θεού και να τα αφήνουμε ελεύθερα να συνδέονται με την Εκκλησία, να πιστεύουν στο Θεό, να ζουν κοντά στο Χριστό, να τα θωρακίζουμε με την πίστη και με τη χάρη και με την λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να κινούν των αχράνων μυστηρίων και να είναι ακμαία, δυνατά, θαραλέα και θωρακισμένα και απειρόβλητα από τα βέλη του πονηρού. Έχουμε βεβαίως και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που τιμούμε πάλι το γεγονός εκείνο κατά το οποίο ο Αρχάγγελος Γαβρίλ μετέφερε το μήνυμα του ουρανού ότι η Παναγία μας θα γίνει το όργανο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Έχουμε βεβαίως και τους χαιρετισμούς της Παναγίας κατά την πύλιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ψάλλουμε τους χαιρετισμούς. Τα όμορφα εκείνα άσματα, τα υπέροχα εκείνα χαίρε που τα ακούει κανείς και συγκλονίζεται, που εφραίνεται η καρδιά του ανθρώπου και νιώθει να ανεβαίνει σε δυσθεώρατη αήψη. Έτσι λοιπόν τιμούμε το σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά θα τιμούσαμε ακόμα περισσότερο την Παναγία μας αν την αγαπούσαμε και αν την μιμούμεθα στη ζωή μας. Την τιμούμε, ζητούμε τις πρεσβείες, ευλαβούμεθα, την παρακαλούμε, δεόμεθα, οικετεύουμε να μας προστατεύσει σε όλες τις δύσκολες ώρες, να μεσητεύσει στον Κύριό μας και Υιόν της και Θεό μας, για να μας χαρίζει την προστασία Του και τις ευλογίες Του. Η Παναγία ζούσε μέσα στην Εκκλησία και εμείς να ζούμε μέσα στην Εκκλησία.
Η Παναγία μας μελετούσε τον νόμο του Θεού όταν ήταν μέσα στο ναό αφιέρωμα των γονέων και μελετούσε κάθε μέρα τον νόμο του Θεού. Και εμείς, αν θέλουμε να τιμήσουμε την Παναγία μας, να κρατήσουμε αυτή τη λαχτάρα, αυτόν τον πόθο, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να τρέφουμε τις ψυχές μας με το Ιερό Ευαγγέλιο, την αθάνατη διδασκαλία του Ευαγγελίου, με την οποία γίνεται η ψυχή μας εύρωστος, γίνεται ισχυρά, δυνατή και χαλιφδώνεται και θωρακίζεται από το κακό και την αμαρτία. Υπεραγία Θεοτόκος υμνούσε, προσευχότανε, και εμείς πώς ζούμε χωρίς προσευχή? Περνάει το πρωί χωρίς προσευχή, περνάει το βράδυ χωρίς προσευχή, δεν έχουμε ώρα. Μας έφαγαν οι μέρημνες του κόσμου αυτού. Αλλά όπως το ψάρι δεν ζει έξω από τη θάλασσα, έτσι και η ψυχή μας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την προσευχή. Γιατί η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ο ήλιος της ψυχής, είναι η χάρις που κατέρχεται και επισκιάζει την ψυχή μας και τη ζωογονεί και την ενδυναμώνει και τη φωτίζει και την αγιάζει. Πώς ζούσε η Παναγία μας, ολόκληρη αφοσιωμένη στο Θεό, και εμείς να εξαρτούμε τα πάντα από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Τότε τιμούμε την Παναγία. Και είπα προς τιμήν σας ότι εσείς οι γυναίκες ιδιαίτερα ευλαβήστε το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας, και μαζί με σας και οι μοναχοί του Αγίου Όρους ημέρα και νύχτα ιδιαίτερος ευλαβούνται το σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, και μέρα νύχτα δέονται. Είναι η αρχόντισσα, είναι η βασίλισσα του Αγίου Όρους, είναι η οικονόμος που τα οικονομεί τα πάντα. Γι' αυτό λένε ότι το Άγιον Όρος είναι άβατο, διότι εκεί είναι ο χώρος της Βασίλισσας των Αγγέλων, της Παναγίας μας. Αν και θέλουν τώρα αυτό να το καταργήσουν, αλλά βλέπετε σήμερα τι δεν θέλουμε να καταργήσουμε. Ό,τι υπάρχει όρθιο, ό,τι απέμεινε ακόμη στον τόπο αυτό, πάμε να το κρεμίσουμε, να το διαλύσουμε, να το αφανίσουμε. Αλλά το Άγιον Όρος, και αν δέχεται χτυπήματα και προσβολές, θα μείνει διαμέσου.

Κι αν δείτε και σε διάφορα κανάλια το τι γίνεται, το τι... Μα δε οι άνθρωποι δεν συζητούν. Βομολογούν, εσχρολογούν, βλαστημούν και περνάνε αυτά μέσα στα σπίτια μας. Πού οδηγούμεθα? Εκτομίζονται ακόμα και βλαστήμιες στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας και εμείς καθόμαστε και τα ακούμε. Γι' αυτό ας δεόμαστε και ας παρακαλούμε να λείψουν και οι βλαστήμιες από τον τόπο μας στο σεπτό πρόσωπο της Παναγίας μας, στο παράχρονον όνομα του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ώστε να μπορούμε εδώ στον τόπο μας να λέμε άγγελοι και αρχάγγελοι και άνθρωποι ψάλλουν και υμνούν να καταπαύσουν το όνομα του υπερήμνου, τον όνομα του Κυρίου και το σεπτό πρόσωπο της υπηρεγίας Θεοτόκου, της πρεσβείας της οποίας ήθε όλοι να έχουμε στη ζωή μας. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Τ' άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου, πέ μου, και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.

νόμιμά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το χρηνεστέσαι.

δακρύθια τη σοφία σου εδήλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτείς μια αγαλίασιν και αφροσύνην αγαλιάσοντος θεά και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδω κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουθενώσει. Αγάθινον Κύριε αντιευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο ταύτη, των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των εν θαλάσσης πλεόντων, των εν ασθενείες κατακειμένων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησόντας ενώ.

0: των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

οξών χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη των αδελφών και πατέρων της Ιεράς Μονής ταύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής, των ενθαλάσσης

μου, σεισμού κατά πόντις μου, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Και υπερτήρων ευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πασανοργήν και νόσων

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύχων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και του Αγίου Ενδόξου Οσίου Μάρτυρος Νικολάου του Νέου του Εμβουνένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Η σωτηρία του κόσμου είναι η ύψιστη ανθρώπινη προσδοκία και σε αυτήν οικοδομείται όλο το έργο της Θείας Οικονομίας. Η πτώση απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδήγησε στην κατάσταση της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Η υπεροψία και η αναζήτηση της ελευθερίας έξω από τη σχέση με το Θεό υποδούλωσε τον άνθρωπο στον νόμο της αμαρτίας και τον έστρεψε ενάντια στο Θεό Πατέρα. Ο άνθρωπος της πτώσεως ήταν αδύνατο να σωθεί χωρίς την αποκάλυψη του Θεού Λόγου δια της Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία με τη γέννηση του Λόγου του Θεού καθίσταται η απαρχή της σωτηρίας του κόσμου. Πώς όμως νοείται ο ρόλος της Μητέρας του Θεού στο σωτηριολογικό έργο του Ιησού Χριστού? Πόσο έγκυρη βιβλικά και θεολογικά είναι η διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που τοποθετεί την Παναγία στην θέση της συλλητρώτριας? Πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα η θέση της Ορθόδοξης Θεολογίας είναι σαφής. Από τότε που διατυπώθηκε η επίσημη θέση της Εκκλησίας για το ομοούσιο της θεότητας του Υιού με τον Πατέρα, προδιαγράφηκε η συνακόλουθη άποψη για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Αργότερα, στις 3η και 4η Οικουμενικές Συνόδους, παράλληλα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, προσδιορίστηκε δογματικά και ό,τι αφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Όλοι οι άνθρωποι προ-Χριστού είχαν κοινή την προγονική κατάρα που προέκυψε από έναν τον γενάρχη του ανθρωπίνου γένους, τον προπάτορα Αδάμ. Αυτή ξεπήδησε από τη ρίζα του γένους και συμπαρέσυρε όλη τη φύση την οποία αμαύρωσε και εξαχρίωσε. Αλλά ήρθε ο Χριστός, ο ελευθερωτής της φύσεως, και μετέτρεψε την κατάρα σε ευλογία, αφού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την ακύρα των Παρθένων. Για αυτή τη συμμετοχή της στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως οφείλεται τιμή και σεβασμός στο πρόσωπο της Παναγίας. Η συμμετοχή της όμως αυτή έχει βαθύτατο ηθικό νόημα. Έτσι νοείται πρώτα ως ελεύθερη

ελεύθερη αποδοχή της βουλής του Θεού και απόλυτη συγκατάθεση σε αυτήν και έπειτα ως προσφορά της όλης υπάρξεώς της καθαρής και αμόλυντης για την πραγματοποίηση της σωτηρίας όλου του κόσμου.

Η Μαριά, αποκρινόμενη στην προσφώνηση της Ελισάβετ, ευλογημένη σύ εν γυναιξή, λέγει: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάση γενναίε». Τα ρήματα «μεγαλύνει», «ηγαλίασε» και «επέβλεψε» έχουν τη σημασία του δοξολογικού ένου προς το Θεό. Η εκπλήρωση της προφητικής ρήσεως στο πρόσωπο της Παναγίας συνδέεται με τη δική της επιβεβαίωση της οικειώσεως της σωτηρίας. Επίσης, το «ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου» αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή η αγαλίαση της Παρθένου έχει ως σημείο αναφοράς τον ίδιο το Θεό που είναι ο σωτήρας της. Η έννοια «μακαριούσιμε» δεν πρέπει να εκλειφθεί με τη σημασία κάποιου προσωπικού ευδαιμονισμού. Εντάσσεται, όπως βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, σε μια ευρύτερη θεολογική προοπτική, όπου ο μακαρισμός των προσώπων αναφέρεται στο έργο της Θείας Οικονομίας και αποκτά εκκλησιολογική βάση και εμβέλεια. Κάθε βιβλική αναφορά στην Παναγία παραπέμπει άμεσα ή έμεσα στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως και της σωτηρίας του κόσμου και όχι σε προσωπική δικαίωση και προβολή. Ο Απόστολος Παύλος κάνει λόγο για την υιοθεσία και την εξαγορά όλων εκείνων που ήσαν κάτω από την κυριαρχία του νόμου, με την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού που γεννήθηκε από γυναίκα. Συναφής προς αυτήν την έννοια της δουλείας στον νόμο και της αναγκαιότητας απαλλαγής από αυτόν δια της Παρθένου είναι οι συμβολισμοί της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο ρόλο της για τη σωτηρία και την ανόρθωση του κόσμου. Η Παναγία είναι η κλίμακα που ανεβάζει τους ανθρώπους στο Θεό και τους οδηγεί από τη γη στον ουρανό. Είναι η πύλη από όπου κατέβηκε ο Σωτήρας. Το θαυμαστό όνειρο του Ιακώβ στην Βεθήλ έγινε ιστορική πραγματικότητα με το πρόσωπο της Παναγίας. Και ιδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, ίση κεφαλή αφυκνήτω εις τον ουρανό, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστιν τούτο αλλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Η σκηνή του Δαβίδ αποτελεί προτύπωση της Παναγίας. Με τη συνεργία αυτής ο Θεός ανασταίνει τη σκηνή που έπεσε για να αναπλαστεί το ανθρώπινο φύραμα σε σώμα Θεού.

Στο ίδιο πνεύμα της ανορθώσεως του ασθενούς ανθρώπινου φυράματος με την αναθρώπιση του Θεού κινείται και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στον μεγάλο αυτόν πατέρα της Εκκλησίας εντοπίζουμε πλήθος θεολογικών όρων που θα προσδιορίσουν στο εξής την περί Θεοτόκου ορολογία. Η Θεοτόκος ως κλίμακα συνήγαγε τα διαιστώτα. Η συχνή αναφορά στην κλίμακα ευνόησε την εισαγωγή συχαστικών εννοιών που θα αναπτύξουν στη συνέχεια περισσότερο οι μεταγενέστεροι πατέρες. Χαρακτηριστική εξάλλου είναι και η έκφραση του Δαμασκηνού «Νους ορών Θεών». Εξάλλου ο συμβολισμός της κλίμακας παραπέμπει στην έννοια προσεγγίσεως Θεού και ανθρώπων με μεθόριο την Παναγία που αποκαλείται Μεσητεύτρια. Αυτήν την άποψη της μεσητείας της Θεοτόκου προς τον Θεό για τη σωτηρία του κόσμου συναντούμε συχνά στους εκκλησιαστικούς πατέρες και κυρίως στους λυρικούς στίχους των υμνογράφων. Είναι η παρέμβαση της Θεοτόκου που πρεσβεύει και μεσητεύει χάριν των ανθρώπων στον Υιό της για τη σωτηρία τους. Ο Χριστός σώζει ως Θεός Λόγος και Υιός της Παρθένου. Η Παναγία προσέφερε την ανθρώπινη φύση της για την ενανθρώπιση του Θεού και κατέστησε δυνατή την οικείωσή Του από όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εκείνη που γέννησε το μόνο Μεσίτη Χριστό ως άνθρωπο γίνεται Μεσίτρια και αποδέχεται τις ανθρώπινες δεήσεις για μεσητεία προς τον Υιό της. Γι' αυτό επικαλούμαστε τη βοήθειά της για να λάβουμε το δώρο της χάριτος και να γίνουμε Υιοί Θεού κατά χάριν, απαλλασσόμενοι από την αμαρτία, δηλαδή από το παλαιό χρέος.

Ο Ιωσήφ Ιμνογράφος υμνεί το μέγα μυστήριο του τόκου της Παρθένου και καταγράφει τις ευεργεσίες που προέκυψαν από αυτόν. Ανοίγει πλέον ο παράδεισος για τον κατάκριτο άνθρωπο και ο δρόμος προς τη θέωση γίνεται ορατός, αφού ο Σωτήρας Χριστός που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ανακαίνισε την πεπαλαιωμένη ανθρώπινη φύση και κατέστησε τους θνητούς ουράνιους. Με την Παναγία απαλλάχθηκε το ανθρώπινο γένος από την νοητή αιχμαλωσία και από τα δεσμά της κατάρας. Δι' αυτής η κατάρα απεστηρώθη και η απολύτρωση και η ευλογία εδόθη. Και επειδή στήριξε τον άνθρωπο και χάρισε σε αυτόν την μεγάλη και παράδοξη σωτηρία, γι' αυτό και ονομάστηκε Υπουργός της Θείας Οικονομίας και Αγαθότητας. Η Παρθένος Μαρία, γεννώντας τον Σωτήρα και Λόγο του Θεού, γέννησε και τη σωτηρία και ανάπλαση όλου του κόσμου. Έκτοτε παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους η δυνατότητα και το προνόμιο να γεννιούνται διαρκώς πνευματικά, να αντιστέκονται στην αμαρτία και το κακό και να οικειούνται τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Η Παρθένος Μαρία ως άνθρωπος και η ίδια γίνεται με την ενανθρώπιση του Θεού αιτία της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Ήδη από τον 5ο αιώνα η εκκλησιαστική παράδοση για το πρόσωπο και το ρόλο της Θεοτόκου απασχολεί σοβαρά τους πατέρες και τις οικουμενικές συνόδους, που μέσα από σκληρούς αγώνες κατά των αιρεσιαρχών κατόρθωσαν να κατοχυρώσουν τη θέση και τη σημασία της στο έργο της Θείας Οικονομίας. Έκτοτε το πλήρωμα της Εκκλησίας αποδίδει τη δέουσα τιμή και το σεβασμό που αρμόζει στην Παναγία. Αυτό εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, όπως με την καθιέρωση θεομητορικών εορτών και ακολουθιών, με την ανοικοδόμηση ναών προς τιμήν της και την καλλιέργεια της θεολογικής γραμματείας και τέχνης. Η τιμή προς το πρόσωπό της σταδιακά εξελίχθηκε σε επίκληση για μεσητεία και πρεσβείες της προς το Θεό στην ανωδική πορεία της πνευματικής τελειώσεως. Η επίκληση αυτή ερμηνεύεται ως αποδοχή και αναγνώριση της αγιότητας της Παναγίας και του καθοριστικού ρόλου της στο σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Αλλά και η μνήμη της, όπως και η μίμηση του βίου, των αρετών και των πνευματικών κατορθωμάτων της, υποβοηθούν και συντελούν στη σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό επειδή η Παναγία είναι το τελειότερο ανθρώπινο πρότυπο αγιότητας και μίμησή της σημαίνει μίμηση του Χριστού.

Η αγιότητα της Παναγίας έχει οντολογικό χαρακτήρα, αφού αποτελεί προέκταση και συνέπεια της ιδιότητάς της ως μητέρας του Θεού, δηλαδή της οντολογικής σχέσεώς της με τον ενανθρωπίσαντα λόγο. Η πτυχή αυτή της αγιότητας της Παναγίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της ανθρώπινης σωτηρίας, αφού μέσω αυτής και κατά χάρη κοινωνούμε της Θείας Ουσίας. Επιπλέον δε συνιστά τη βάση για τη σωστή εκτίμηση της χριστιανικής ηθικής, έξω από κάθε ευσεβιστική ή νομική θεώρησή της. Με την αγιότητά της, η Παρθένος ελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται και χαριτωμένη και φανερώνει στον κόσμο το ένθεο ήθος που είναι το ήθος της Εκκλησίας. Αυτό το ήθος καλείται ελεύθερα να βιώσει ο κάθε πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού και συνεπώς και της Εκκλησίας στην προσωπική πορεία του για τη σωτηρία και τη θέωση.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.